τα χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

τα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω

τη ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω.

συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω

0: είσαι. 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
7: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος κοιμάς 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό ή το στάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Τέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ!
8: Αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ μπαζάρ θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8 και 99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex cotton χαρτί υγείας 8 ρολά μόνο 2 και 45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
11: Περίμενε, μπάστα.
12: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
11: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
11: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734-00693.
1: Ξεκινήσαμε με Αφροδίτη Μάνου, γιατί πρώτα απ' όλα να θυμόμαστε τα παλιά τραγούδια, γιατί θα γίνουν ιστορικά, έτσι όπως πηγαίνει η νυχτερινή εκπομπή που λέει για το Volkswagen της. Διάβαζα κάπου ότι δέχονται πολύ μεγάλη πίεση οι Γερμανοί να αλλάξουν ρότα στην βιομηχανική τους στόχευση, όχι να σταματήσουν εντελώς να βγάζουν αυτοκίνητα, αλλά να στραφούν περισσότερο στην πολεμική βιομηχανία, διότι τι να τα κάνεις τα αυτοκίνητα άμα χρειάζεσαι περισσότερα τάγκς, ας πούμε, να φτιάξεις η πυράβλους ή κάτι τέτοιο. Οπότε σου λέει να στραφείτε προς τα εκεί, εκεί είναι το χρήμα αυτή την εποχή. Και λες, κοίτα να δεις πώς αλλάζει η ζωή ξαφνικά και γινόμαστε και πάλι μια κοινωνία που στη βάση της θα έχει τους πολέμους, τη βιομηχανική, την πολεμική βιομηχανία, όλα αυτά. Και ιστορικά τραγούδια όπως αυτό της Αφροδίτη Μάνου θα ακούνε οι νέοι και θα λένε Volkswagen, αυτή δεν φτιάχνει τάγκς, έφτιαχνε παλιά αυτοκίνητα. Μια χαρά. Η αντιπροσωπείες εδώ είναι και πουλάνε αυτοκίνητα, δεν αλλάζει κάτι. Απλά επειδή είναι μια είδηση που μου έκανε αίσθηση και πριν από λίγο καιρό που τη διάβαζα και πάλι που διάβαζα μια ανάλυση για το που πηγαίνουν οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες και ποιες είναι αυτές οι εταιρείες που δέχονται πιέσεις, που σκέφτονται πώς θα αλλάξουν τα πράγματα. Ο καιρός καλός, ο ουρανός εξωγαλανός, η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα, στους 18 βαθμούς αυτήν την ώρα, ζέστη έχει σε γενικές γραμμές, δηλαδή μην περιμένεις κάτι διαφορετικό και για σήμερα, θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου στα υπηρετικά, άρα καταλαβαίνεις, όπως χτυπάει ο ήλιος η ζέστη ήταν ακόμα υψηλότερη. Δεν είμαστε όπως στην Ευρώπη που ο καύσωνας έχει κάνει τρομερή ζημιά, έχει αφήσει 14 νεκρούς πίσω του. Αυτός ο φωνικός καύσωνας, ο ξαφνικός φωνικός καύσωνας στην Δυτική Ευρώπη με 16 νεκρούς, με θερμοκρασίες που άγγιξε τους 35,1 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο, που για τέτοια εποχή και για γενικά για το Λονδίνο είναι ρεκόρ. Μην το βλέπετε με τις δικές μας θερμοκρασίες που 35 δεν λέει τίποτα. Εκεί είναι αλλιώς τα πράγματα. Σε Γαλλία και Ισπανία αναμένονται 40. Εν τω μεταξύ, στην Αγγλία το λέγαμε και χθες, δεν έχουν κλιματιστικά, γιατί μέχρι τώρα δεν υπήρχε λόγος να έχουν κλιματιστικά. Δηλαδή, άντε να έκανε 28, 29, 30 βαθμούς Κελσίου η ζέστη μέχρι εκεί για καμιά μέρα και μετά πάλι στα κανονικά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα περνάνε δύσκολα τον καύσωνα. Οι παλιότεροι θυμάστε τον καύσωνα του 87 που δεν είχαμε κλιματιστικά. Τι να τα κάνουμε τότε στα κλιματιστικά. Παραθερίζαμε στη Λουτροπόλη και ήταν δροσερά. Και είχαμε πάει στη Λουτροπόλη στον καύσωνα του 87. Έχω κάποιες μνήμες σαν παιδάκι κι εγώ και θυμάμαι όλοι να περνάνε άθλια και να μην υπάρχει τρόπος να τα αντιμετωπίσεις, γιατί δεν ήταν όπως τώρα, ανοίγεις το κλιματιστικό και δροσίζεσαι. Να μου πεις, δροσίζεσαι όταν ανοίγεις το κλιματιστικό, ζορίζεσαι όταν σου έρχεται ο λογαριασμός μετά. Σωστό. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις αυτή την ζωή. Γιατί αυτό είναι το επόμενο στάδιο που θα πρέπει να συζητήσουμε. Από τη στιγμή που το κλιματιστικό γίνεται και αυτό προέκταση του χεριού μας, δηλαδή το κουμπάκι για το κλιματιστικό, δεν γίνεται αλλιώς. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, κλιματιστικό. Βγαίνεις στο αυτοκίνητο, μπαίνεις σε ένα γραφείο, κλιματιστικό. Βγαίνεις από το γραφείο, πας στο σπίτι, κλιματιστικό. Όταν θα έχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Το κόστος της ενέργειας είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για να μπορούμε να δροσιζόμαστε και να μην ζοριζόμαστε. Θα συζητήσουμε τι γίνεται με τους καύσωνες, αν η κλιματική κρίση τρέχει περισσότερο, αν είναι προάγγελος ενός πολύ δύσκολου καλοκαιριού αυτό που ζει η κεντρική Ευρώπη ή αν απλά είναι φαινόμενα που θα είναι το επόμενο διάστημα πιο συχνά. Θα δούμε και τι μας περιμένει το επόμενο διάστημα. Δυστυχώς τα παιδιά δεν θα γράψουν με καύσωνα, δηλαδή εδώ στην Ελλάδα, γιατί ξεκινάνε οι πανελλαδικές αύριο με νεοελληνικά πρώτο μάθημα. Ψυχραιμία, όσο διαβάσατε, διαβάσατε, όσο προχώρησε το πράγμα, προχώρησε. Από εδώ και πέρα, ψυχραιμία, ξεκούραση, καλό φαγητό, για να πάτε να αποδώσετε όσο καλύτερα γίνεται. Τετριμένο, αλλά να το πούμε για ακόμη μια φορά, δεν ξεκινάει και δεν τελειώνει τίποτα από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Μπορεί να ξεκινάει μια ωραία περίοδος φοιτητική, okay, αλλά δεν τελειώνει ούτε η ευκαιρία το να γίνεις φοιτητής, ούτε η ευκαιρία το να σπουδάσεις στο πανεπιστήμιο. Από μια φορά που θα πάνε να δώσεις πανελλαδικές, καταλαβαίνω ότι ειδικά για αυτούς που έχουν δώσει αγώνα όλα αυτά τα χρόνια και έρχεται η ώρα, καταλαβαίνω ότι τι να ακούσει τώρα το δεν ξεκινάει και δεν τελειώνει τίποτα από τις πανελλαδικές. Εγώ έχω διαβάσει, έχω προσπαθήσει, έχω μοχθήσει για να πάω καλά. Εύχομαι λοιπόν τα παιδιά να πάνε καλά και εύχομαι και οι γονείς να είναι ψυχραιμοί, διότι αυτό είναι το βασικότερο όλων. Όχι πίεση, τώρα που τα παιδιά θα δώσουν τη μάχη τους. Μια και λέω για μάχη, χθες στο Conference League, στη μάχη την ποδοσφαιρική, στο ένα από τα τρία ευρωπαϊκά τρόπαια, πήγε στην Crystal Palace. Κέρδισε τη Ράγιο Βαγιά και κάνουμε 1-0. Η Crystal Palace που πήγε ακόμα μια κούπα στο νησί ως αγγλική ομάδα, γιατί η ίδια είχε πάρα πολλά χρόνια να πάρει ευρωπαϊκή κούπα. Στην πραγματικότητα είναι και η πρώτη φορά που μετέχει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, έτσι σε ευρωπαϊκό τελικό, και παίρνει και την κούπα. Πριν πάρα πολλά χρόνια είχε πάρει ένα FA Cup, ξέρω εγώ κάπως έτσι πως το λέγανε, ένα άλλο πράγμα εκεί, αλλά τέλος πάντων μία από τις σημαντικές κούπες είναι πρώτη φορά, γράφτηκε και αυτή με χρυσά γράμματα στην ιστορία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Κατά τα λοιπά, διάβαζα σήμερα για το πρόγραμμα προλαμβάνω όλων των Ελλήνων με το νέο πακέτο, οικονομικό πακέτο για την κρατική χρηματοδότηση. Τα 6 δωρεάν προγράμματα που τρέχουν έως και το 2030, όπως παρουσιάστηκαν από τον Πρωθυπουργό. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι το πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για την πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, για την πρόληψη του καρκίνου του παχαίου σεντέρου, για την πρόληψη του καρδιαγγειακού κινδύνου, την πρόληψη και καταπολέμηση της παχυσαρκίας ενηλίκων και ανηλίκων και για την πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας. Το πρόγραμμα αυτό, η εξασφαλισμένη χρηματοδότηση των δωρεάν εξετάσεων για 6 κατηγορίες ως το 2030 που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός χθες, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αξιοποιήστε το όσοι θέλετε και όσοι μπορείτε. Η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική και για να αντιμετωπιστούν ευκολότερα τα όποια προβλήματα ή να προλάβετε οποιοδήποτε πρόβλημα. Το να κλείνουμε τα μάτια απέναντι στην πρόληψη είναι ό,τι χειρότερο, δηλαδή με το φόβο ότι αχ, αν ελεγχθώ κάτι θα έχω, διότι αν ελεγχθείς δεν είναι ότι θα το κοροϊδέψεις, θα πεις α, δεν σε ξέρω, α, δεν θα βγεις, δεν θα προκύψεις, οπότε καλό είναι να προλαμβάνουμε για να μην τρέχουμε μετά, για να μην μπεδευόμαστε μετά. Να μου πεις οικονομικά είναι εύκολο. Με αυτό το πακέτο είναι εύκολο, γιατί οι εξετάσεις είναι δωρεάν. Μετά, ναι, ξέρω, μπορεί να σου κλείσουν τις επόμενες εξετάσεις μετά από ένα μήνα, ενάμιση. Ελπίζω να μην ακούει ο Άδωνης που λέει ότι όλα είναι τέλεια στην υγεία. Αλλά τέλος πάντων, μπορεί λίγο να μπλέξει, αλλά θα μπλέξει πολύ περισσότερο και πολύ χειρότερα, εάν δεν φροντίσεις να κάνεις προληπτικές εξετάσεις. Δωρεάν. Αυτό δηλαδή ακόμα το έχουμε. Η κίνηση του δρόμου κανονική για την ώρα, μεγάλο πρόβλημα δεν έχουμε, τα γνωστά, δηλαδή στον Κηφισό υπάρχει ζήτημα στην άνοδο, ως συνήθως, κατά διαστήματα περισσότερο, κατά διαστήματα λιγότερο, από σχεδόν τα ΚΤΕΛ και πάνω, δηλαδή περίπου από τη Λένορμαν ξεκινάει μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, ως συνήθως, πρόβλημα. Έχει αρχίσει και μαζεύει κίνηση στην έξοδο για Σκαραμαγκά, στην Σχιστού. Κατά τα λοιπά, λίγο γύρω από το λιμάνι βλέπω και στον περιφερειακό εκεί στον Καρέα. Άλλα μεγάλα προβλήματα προς ώρας δεν βλέπω στους δρόμους. Δεν ξέρω, μας συστηθήκαμε. Εδώ είναι πρώτο πρωινό. Παραπολιτικά 90,1 στο 2.11.10.80.8.80. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτση σας περιμένει για τα τηλεφωνήματά σας, τα σχόλια της παρατήρησης σας. Ήδη είναι, έχει εκτιναχθεί από τη θέση της και χαιρετάει όπως μόνο η ίδια ξέρει, με αυτό το αυτοκρατορικό, βασιλικό τρόπο που η ίδια κάνει εξαιρετικά. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Τριμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Απέναντί μου, τα πολύχρωμα κουμπάκια φροντίζει ο κύριος Χρήστος Μυρίδης για να έρχεται ο ήχος όπως πρέπει. Στα αυτιά σας και μπροστά στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Δηλαδή, τι συζητάμε τους τελευταίους τρεις μήνες. Σήμερα κλείνουμε και επίσημα τρεις μήνες να το γιορτάσουμε, να ζήσουμε κανένα κεράκι. Από τότε που ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος. Δεν λέω παράλογος λογικός, γιατί λογική στον πόλεμο δεν υπάρχει. Αλλά αυτό που ζούμε με τον Ντόναλντ Τραμπ έχει μια ιδιαιτερότητα. Είχαμε νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν μετά από επίθεση με drones στα στενά του Ορμούζ εν μέσω διαπραγματεύσεων για την εκεχηρία. Χτυπήματα στο Μπαντάρ Αμπάς, στο λιμάνι, στην πόλη λιμάνι εκεί στο Μπαντάρ Αμπάς. Το Ιράν αναχέτησε 4 πλοία στα στενά του Ορμούζ την ώρα που αυτά επιχειρούσαν να περάσουν από τα στενά. Υπάρχει λοιπόν μια ένταση. Προφανώς δεν είναι κλιμάκωση σε επίπεδο του πρώτου μήνα με πόλεμο, αλλά είναι τέτοια κλιμάκωση που οδήγησε υψηλότερα το πετρέλαιο από τα 92 δολάρια το βαρέλι στα 95 δολάρια το βαρέλι, το αργό από τα 89 δολάρια στα 92. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υποχωρεί με την ίδια ταχύτητα, με τον ίδιο ρυθμό το φυσικό αέριο. Στην Ολλανδία το φυσικό αέριο έκλεισε στα 46,4 ευρώ η μεγαβατόρα. Το χαμηλότερο που έκανε χθες ήταν 45,3. Αυτό κρούει ένα κόδωνα κινδύνου σε σχέση με το πόσο ακριβά θα προμηθευτούν οι χώρες το επόμενο διάστημα φυσικό αέριο. Θα ξαναγεμίσουν τις δεξαμενές τους, διότι τα αποθέματα έχουν περιοριστεί πάρα πολύ, γιατί πέφτουν στην αγορά για να διατηρηθούν και οι τιμές, αλλά να διατηρηθούν και να διατηρηθεί η ροή του φυσικού αερίου αλλά και του πετρελαίου. Αυτό είναι που δεν έχει εκτινάξει τις τιμές εκεί που αρχικά οι αναλυτές έλεγαν ότι θα δούμε τιμές που θα διατηρηθούν από τα 120 δολάρια και πάνω. Ευτυχώς τέτοιες τιμές δεν έχουμε δει, αλλά παρόλα αυτά οι διαπραγματεύσεις θεωρητικά συνεχίζονται. Χθες είχαμε αυτή την πληροφορία ότι υπάρχει και σχέδιο συμφωνίας που έχουν στα χέρια τους οι δύο πλευρές, μάλλον προσχέδιο συμφωνίας, ΗΠΑ και Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Κερδίζουν χρόνο. Καλό είναι αυτό, για να μην υπάρχουν πολεμικές επιχειρήσεις από τη μία και να συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις από την άλλη. Γιατί προφανώς δεν είναι μια διαπραγμάτευση που μπορεί να λυθεί μέσα σε μια ημέρα, όταν μιλάμε για το πυρηνικό πρόγραμμα, για τα στενά του Ορμούζ, για τις κυρώσεις, τα παγωμένα κεφάλαια που ζητούν οι Ιρανοί να ξαπαγώσουν και να πάνε στα ιρανικά ταμεία. Μια και λέω για ταμεία, διάβαζα επίσης για το Συμβούλιο της Ειρήνης. Θυμάστε αυτή την περίφημη ιστορία που ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καλέσει διάφορες χώρες για να συζητήσουν θεωρητικά και να λύσουν τα προβλήματα της Ειρήνης, ξεκινώντας από πού αλλού, από την Γάζα, θεωρητικά αντικαθιστώντας τα Ηνωμένα Έθνη. Στην πραγματικότητα ένα φαντ ήταν που θα έκανε επενδύσεις, είχε καλέσει πάρα πολλά κράτη. Ο όρος για να συμμετέχει σε αυτό το Συμβούλιο της Ειρήνης ήταν να βάλεις και ένα δισεκατομμύριο. Δηλαδή το εισιτήριό σου για την είσοδο ήταν ένα δισεκατομμύριο. Αυτά τα χρήματα θα πηγαίνανε μετά στις επενδύσεις. Μέχρι τώρα το ταμείο είναι άδειο, δηλαδή δεν υπάρχουν χρήματα στο συγκεκριμένο ταμείο. Οι εξηγήσεις είναι δύο. Η μία εξήγηση είναι ότι κανείς δεν θέλει να βάλει λεφτά στο συγκεκριμένο ταμείο, ειδικά τώρα που η εποχή είναι έτσι. Και επίσης, κανείς δεν θέλει να βάλει λεφτά για να τα διαχειρίζει το Τραμπ για να κάνει business στην Γάζα ή όπου αλλού. Η άλλη εξήγηση που αναφέρει σε ρεπορτάζ του Financial Times είναι ότι για να μην υπάρχει και πολύ έλεγχος, δηλαδή για να μην μπουν σε ένα λογαριασμό των Ηνωμένων Εθνών, ας πούμε, όπου από εκεί στην Παγκόσμια Τράπεζα, που από εκεί θα μπορούσε να υπάρχει έλεγχος, μπαίνουν σε άλλου είδους λογαριασμούς, θα εμφανιστούν κάποια στιγμή όλα τα λεφτά μαζί και θα πει ο Τραμπ, α, εγώ παιδιά έχω τόσα λεφτά και πάω να κάνω business, ποιος τα έδωσε, πώς τα έδωσε, ποιοι είναι αυτοί, γιατί τα έδωσαν. Δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν. Και με αυτό θα κάνει business. Τώρα θα κάνει business στην Παλαιστίνη, θα κάνει business αλλού, θα κάνει. Έτσι κι αλλιώς, αυτός είναι η πρώτη και τελευταία του σκέψη, είναι να κάνει business. Εδώ business κάνανε πολλά χρόνια στην πλάτη μας διάφοροι επιτίδοι. Κάθε μέρα έχουμε και ένα νέο κύκλωμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να ξεδιπλώνεται. Έχουμε τους 22 που πήγαν από την Κρήτη που πήγαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και παραπέμπονται στον ανακριτή. Έχουμε το άλλο κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη πάλι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναρωτιέμαι εάν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είχε ξεσκεπάσει το σκάνδαλο με τις όποιες πολιτικές διαστάσεις, θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο να ξεριζώνουμε αυτά τα κυκλώματα από την Κρήτη, από τη Βόρεια Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα τέλος πάντων, που έφαγαν μόνο αυτό το δίκτυο των 22 ατόμων στην Κρήτη, έφαγε τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ. Σκεφτείτε δηλαδή πόσα τέτοια ακόμα μπορεί να υπάρχουν, πόσα εκατομμύρια έχουν φαγωθεί, γιατί σκάνδαλο υπάρχει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελπίζω και αυτό να μην πάει άκλαυτο όπως πήγαν άλλα σκάνδαλα, να τσακωνόμαστε με το ποιος έχει ευθύνη, ποιος έκανε, τι δεν έκανε, και να μην ψάξουμε το σκάνδαλο, και να επιστραφούν πίσω και όσα από τα κλεμμένα γίνεται να επιστραφούν. Αλλά αναρωτιέμαι, εάν δεν υπήρχαν οι αποκαλύψεις, θα κάναμε την έρευνα για να δούμε ποιος και από πού έχει ξεκινήσει όλη η ιστορία, και μπορούν όλα αυτά τα κυκλώματα να υπάρχουν χωρίς από κάπου να υπάρχει μια πολιτική προστασία? Δεν ξέρω από πού, αναρωτιέμαι. Επειδή εμείς δεν μπλέκουμε με τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή δεν έχουμε ούτε πακέτα Ντελόρ πήραμε, ούτε ΕΣΠΑ φάγαμε, ροκανίσαμε, ούτε στον ΟΠΕΚΕΠΕ είχαμε δηλώσει χωράφια που δεν είχαμε ή ζωντανά που δεν είχαμε, δουλεύουμε για να βγάλουμε τα προς το ζήν. Και όπως δείχνουν οι έρευνες, οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους κιόλας. Δηλαδή δουλεύουμε κατά μέσο όρο 39,6 ώρες την εβδομάδα, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 35,9 ώρες. Δηλαδή δουλεύουμε πολύ περισσότερο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Το πρόβλημα είναι ότι δεν παράγουμε πολύ περισσότερο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει ένα ζήτημα στον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα εδώ, γιατί είτε δουλεύουμε περισσότερο χωρίς να παράγουμε, και αυτό είναι ζήτημα, είτε δουλεύουμε, πώς το λένε, δηλώνουμε μουσαντές ώρες, ώρες που δεν υπάρχουν, είτε τρώμε πάρα πολύ ώρα στην γραφειοκρατία. Δηλαδή τρώμε πάρα πολύ ώρα για να κάνουμε μια δουλειά που θα γινόταν, ξέρω εγώ, σε 10 λεπτά. Τρώμε μέρες ολόκληρες χωρίς να βγάζουμε αποτέλεσμα. Προφανώς ότι υπάρχουν χώροι εργασίας χωρίς υποδομές, ή ότι οι εργαζόμενοι εξαντλούνται χωρίς να έχουν σημαντική απόδοση, όλο αυτό δημιουργεί ζητήματα για την ελληνική οικονομία, ή ότι το κόστος ζωής έχει ανέβει πάρα πολύ και αναγκάζονται να δουλεύουν 2 και 3 δουλειές, και αυτό ανεβάζει τις ώρες εργασίας, γιατί οι μισθοί παραμένουν χαμηλοί, ειδικά αν κανείς σκεφτεί πόσο έχει εκτιναχθεί η ακρίβεια. Αλλά από την άλλη λες ότι δεν μπορεί να είμαστε πρώτοι στις περισσότερες ώρες και τελευταίοι στην παραγωγικότητα ή τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη. Κάτι δεν πηγαίνει καλά, κάτι δεν κινείται όπως πρέπει. Είναι και η γραφειοκρατία, που μέχρι τώρα αυτό που έχουμε καταφέρει να κάνουμε είναι να ψηφιοποιήσουμε την γραφειοκρατία στην πραγματικότητα. Και επειδή την ψηφιοποιήσαμε, τώρα τι κάνουμε? Λέμε, ωραία παιδιά, αφού δεν μπορούμε να τρέξουμε περισσότερο τις διαδικασίες, δεν μπορούμε να αντλήσουμε τα χαρτιά που πρέπει, για παράδειγμα, στην ώρα τους και καθυστερούν, κάντε μια υπεύθυνη δήλωση όπου θα πάρετε την ευθύνη ότι αυτό που λέτε, γιατί εγώ δεν μπορώ να βρω το δικαιολογικό εδώ στην υπηρεσία, ισχύει, για να πάμε παρακάτω. Αλλά αυτό θεωρητικά θα πρέπει να το έχουμε λύσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό που λέμε ότι δεν γίνεται πλέον μετά από όλη αυτή την ψηφιοποίηση και μετά την πρόοδο στη σημερινή εποχή, να μην μπορεί κάθε υπηρεσία να πατάει ένα κουμπάκι και να βγαίνει στο προφίλ σου, όπου από εκεί να μπορεί να αντλήσει ό,τι χρειάζεται να αντλήσει. Να, ένας λόγος ακόμα που ανεβαίνουν οι ώρες εργασίας. Το γεγονός ότι ακόμα και στις δημόσιες υπηρεσίες με τις ώρες κάθονται εκεί και σφραγίζουν χαρτιά, ψάχνουν χαρτιά, ψάχνουν φακέλους, κάνουν, ράνουν όλα αυτά τα περίεργα που συμβαίνει στον κόσμο. Μετά από εμάς που έχουμε τις 39,8 ώρες εβδομαδιαίως, ακολουθούν οι Βούλγαροι και οι Πολωνοί με 39 και 38,9 ώρες αντίστοιχα, τέταρτη Ρουμάνοι με 38,8 ώρες, στην πέμπτη θέση η Λιθουανοί και η Λετωνοί με 38,3 ώρες. Στην καλύτερη θέση οι Ολλανδοί με 32,1 ώρες και ακολουθούν οι εργαζόμενοι σε Δανία, Γερμανία και Αυστρία με 33,9 ώρες καθεμία. Απλά να επισημάνω ότι οι συγκεκριμένες χώρες έχουν και τη μεγαλύτερη ανάπτυξη και ισχυρές οικονομίες και τα λοιπά. Αντίθετα με τις χώρες που δουλεύουν πάρα πολύ αλλά δεν παράγουν όσο πρέπει. Έχουμε και τα πόνερα της Ελλάς, του νέου κόμματος του Τσίπρα. Τρολιές, κουβέντες. Αυτό νομίζω ότι ασχέτως τι είπε ο Τσίπρας και αν το όνομα σας αρέσει ή μας αρέσει ή είναι προσβλητικό ή όχι για την ιστορία των αγωνιστών της, της Εθνικής Αντίστασης και του Ελλάς, επικοινωνιακά έχει πετύχει. Όλοι συζητάνε γι' αυτό. Στα γραφεία, στα κανάλια, στις τηλεοράσεις, οι εφημερίδες έχουν τόσες σελίδες σήμερα αφιερώσει για τον Αλέξη Τσίπρα. Αν έμοιαζε ή δεν έμοιαζε τον Ανδρέα Παπανδρέου, αν το Ελλάς είναι καλό, δεν είναι κακό. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι έχει πετύχει. Τώρα πολιτικά θα φανεί στην πορεία. Έχουμε και την καινούργια επικοινωνιακή ομάδα που ανακοινώθηκε. Στελέχη που θεωρητικά δεν έχουν καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ ή τέλος πάντων πολύ μικρή σχέση κάποια από αυτά. Καινούργια πρόσωπα στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα θα φανεί στην πορεία. Φύγαμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα δούμε τι γίνεται με το σπίτι μου 2 που τελειώνει, αν θα υπάρξει σπίτι μου 3, αν οι τιμές στην αγορά αντέχουν, αν εμείς αντέχουμε με αυτές τις τιμές στην αγορά και γιατί δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ακριβής στέγης που είναι από τα σημαντικότερα ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην καθημερινότητά μας.

0: 92.000 FM.
1: Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact. Το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
10: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
11: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
12: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
13: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1. Το ρολόι γράφει 7 και 36. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Ο Τζιμάκος αναρωτιέται, αχ Ευρώπη, εσύ μας μάρανες. Μάλλον όχι, δεν αναρωτιέται. Αυτός είναι βέβαιος αν μας μάρανε. Ήταν μια μέρα σαν σήμερα το 1979, όταν υπογράφηκε στο Περιστήλιο Τζαπίου η Συμφωνία Ένταξης Ελλάδας στην ΕΟΚ. Από ελληνική πλευρά, στην συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Πολύ μεγάλη συζήτηση από τότε, έξω από την ΕΟΚ, μέσα από την ΕΟΚ, στην ΕΟΚ. Ξέρετε όλα αυτά. Πολλοί έπαιξαν παιχνίδια με την ΕΟΚ, με το εντός και το εκτός. Η ΕΟΚ που έγινε Ευρωπαϊκή Ένωση, έγινε Ευρωζώνη, έγινε Eurogroup, έγινε Σόιμπλε, έγινε Μνημόνια, έγινε όλη αυτή η ιστορία η ωραία που περάσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω αν έγινε αυτό που είχαν στο νου τους οι προπάτορες, δηλαδή αυτοί που σκέφτηκαν ότι η οικονομική ένωση θα μπορούσε να γίνει μία ένωση κρατών. Νομίζω ότι δεν το έχουμε καταφέρει. Όχι νομίζω, δεν το έχουμε καταφέρει. Σίγουρα και φαίνεται στα δύσκολα κάθε φορά πόσο δεν μπορούμε να βρούμε κοινό τόπο. Να μου πεις, χωρίς την Ευρώπη, κανείς δεν ξέρει. Είναι ένα ερώτημα που δεν μπορείς να το απαντήσεις σε συνθήκες κανονικές και δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι υπ' αυτές τις συνθήκες θα ήθελε κάποιος να το δοκιμάσει. Θα υπάρξει ζωή χωρίς την Ευρώπη, προφανώς. Όπως υπήρχε και πριν, θα υπάρξει και μετά, ενώ χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα υπάρχει και μετά, αλλά θα είναι τόσο δύσκολη η προσαρμογή σε έναν κόσμο που έτσι κι αλλιώς δυσκολεύει από μόνος του, που δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι μπορούμε. Να, για παράδειγμα, τα ευρωπαϊκά κονδύλια που έρχονται στην χώρα για να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα, να ενισχύσουν την αγορά, να ενισχύσουν τα νοικοκυριά, να μπορέσουν οι άνθρωποι που δεν μπορούν να πάρουν δάνεια με ευρωπαϊκά κονδύλια και να αγοράσουν σπίτια, όπως ήταν το πρόγραμμα Σπίτι μου 1, Σπίτι μου 2, που και αυτό πολύ μεγάλη συζήτηση ξεκίνησε για το αν τελικά πετύχαμε τον στόχο. Κύριος Κωσμάς Θεοδωρίδης, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεσητών Ακινήτων, Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Μεσητών Αττικής, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Καλημέρα κύριε Θεοδωρίδη.
1: Καλησπέρα μέρα κύριε Κλώσσα.
0: Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι αλήθεια ότι περιμέναμε μάλλον περισσότερα από τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2. Δεν νομίζω ότι έλυσε ένα κομμάτι του προβλήματος που ήταν η ακριβή στέγη.
1: Κοιτάξτε, όπως και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως σωστά κάνατε την ιστορική αναδρομή, δεν μπορείς από την πρώτη στιγμή που ξεκινάς κάτι να περιμένεις ότι θα φτάσει την τέλεια μορφή του.
0: Ναι.
1: Εγώ, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, είχα πάρα πολλά χρόνια προσπαθήσει για να υπάρξουν προγράμματα προσιτής στέγης. Αυτή είναι μια κατηγορία, ξέρετε, προγραμμάτων που λέτε. Αυτή είναι η προσιτή στέγη που λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε την κοινωνική στέγη, έχουμε την προσιτή στέγη, έχουμε διάφορα σε μια αγορά κινήτων, έχουμε διάφορα κομμάτια. Είμαι πολύ χαρούμενος που υπήρξαν αυτά τα προγράμματα. Αυτά τα προγράμματα δεν ήταν χωρίς προβλήματα. Mm-hmm. Το Σπίτι μου 1, εδώ που τα λέμε, ξέρετε κι εσείς ότι σχεδιάστηκε λίγο στο πόδι, λίγο πριν τις προηγούμενες εκλογές.
0: Ναι, ναι, ναι. Για να ανακοινωθεί περισσότερο και λιγότερο για να αποδώσει.
1: Ναι.
0: Έτσι όπως πήγε.
1: Είναι σημαντικό όμως, αν ναι, το ξέρεις, στην πολιτική να υπάρχει ελπίδα. Δηλαδή, εντοπίζεις ένα πρόβλημα, δίνεις ελπίδα και πας παρακάτω. Mm-hmm. Εντάξει, όπως σας είπα, έχουν τα κατά τους, έχουν και τα κακά τους. Θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο καλοσχεδιασμένα, δεν ήτανε, αλλά ναι, μην ξεχνάμε ότι πάλι κάποιοι άνθρωποι μπόρεσαν και αγόρασαν σπίτι πριν δεν θα μπορούσαν.
0: Σωστό. Έτσι. Πριν πάμε στα θεωρητικά του πράγματος, δηλαδή να δούμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα για να μειώσουμε τις τιμές είτε για αγορά είτε για ενοικίαση. 31 Μαΐου, όπως ανακοινώθηκε, τελειώνει στην πραγματικότητα το Σπίτι μου 1. Θα υπάρχει μια γέφυρα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Mm-hmm. Πώς θα λειτουργήσει αυτό?
1: Αυτό έχει να κάνει με τεχνικά ζητήματα. Mm. Δηλαδή έπρεπε τα χρήματα να απορροφηθούν μέχρι κάποιο συγκεκριμένο διάστημα. Αυτό είναι υποχρέωση ως προς τα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα. Ναι. Έτσι. Υπήρξε μια ανακοίνωση για πρόωρη διακοπή, ας πούμε, του προγράμματος. Πρόωρη σε σχέση με την αρχική ανακοίνωση.
0: Ναι, ναι.
1: Θα ερχόταν δηλαδή οι ημερομηνίες λίγο μπροστά. Αυτό δημιούργησε μια αναστάτωση στην αγορά, γιατί υπήρχε αρκετός κόσμος ο οποίος ήταν σε προχωρημένη φάση διαπραγμάτευση, ένα τύπο καταβολή και το καθεξής. Διορθώθηκε με παρέμβαση, υπήρξε ένας χαμός με την αντιπολίτευση κτλ. Διορθώθηκε, θα πάει τώρα, βρέθηκαν χρήματα για να πάει προς την κανονική, ας πούμε, τον Αύγουστο που ήταν η αρχική ημερομηνία.
0: Εθνικά κεφάλαια τώρα. Για το υπόλοιπο διάστημα,
1: ναι. Πάντως, οι άνθρωποι αυτοί που μπήκαν στη διαδικασία να προσπαθήσουν να πάρουν το σπίτι μου 2 θα έχουν αρκετά χρήματα για να μπορέσουν να το κάνουν στα χρονοδιαγράμματα τα αρχικά.
0: Ναι, γιατί υπήρχε και ένας κίνδυνος να χάσουν τα λεφτά τους κάποιοι. Δηλαδή, να έχουν δώσει προκαταβολές και να χαθούν αυτές οι προκαταβολές.
1: Ναι,
0: χωρίς δική τους ευθύνη.
1: Ναι, και πολιτικά αυτό ήταν μεγάλο θέμα. Δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Δηλαδή, μην φανταστείτε, είναι 2-3 χιλιάδες. Ναι. Αλλά και δεν είναι και λίγοι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι στην Ελλάδα έχουμε γύρω στα 10 εκατομμύρια και κάτι κατοίκους. Τώρα, 2-3 χιλιάδες θα έλεγες ότι δεν είναι πολύ. Αλλά ξέρετε, στην πολιτική δεν παίζει ρόλο μόνο ο απόλυτος αριθμός. Είναι η αίσθηση του αριθμού η οποία γίνεται. Και επειδή ακριβώς αυτά τα προγράμματα έχουν να κάνουν με την ελπίδα να αποκτήσει το δικό σου σπίτι, η διάψευση αυτή ήταν λίγο. Οι χειρισμοί δεν ήταν οι καλύτεροι, να το πούμε έτσι.
0: Σωστό.
1: Είναι ευθύς έργων το ότι τελικά αποφασίστηκαν αυτά τα βήματα και θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να τα καταφέρουν. Αλλά είναι, για μένα είναι. Θα πρέπει αυτά τα προγράμματα να συνεχίσουν. Εμείς ψάχνουμε τρόπους, έχουμε προτείνει τρόπους για να έχουμε, όχι, πώς να σας πω, έτσι σε παλμούς, ότι βγάζουμε λεφτά, πρέπει ο κόσμος να τρέξει γρήγορα να πάρει αυτά. Έχουμε μια πιο ομαλή ροή, ώστε οποιοδήποτε θέλει νέος άνθρωπος ή νέα οικογένεια να μπορεί να έχει τα χρηματοδοτικά εργαλεία, να μπορεί να πάρει το δικό του σπίτι.
0: Ωραία, επειδή ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε το σπίτι μου 3, δηλαδή ότι θα έρθει ένα ακόμα πακέτο. Με την εμπειρία που έχουμε από το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2, με τα προβλήματα που είδαμε να δημιουργούνται στην αγορά, δηλαδή ακίνητα, επειδή υπήρχε ένα όριο, ξέρω, μέχρι 100 τετραγωνικά, ένα σπίτι που είχε μέχρι 100 τετραγωνικά και έκανε τυχαία τώρα τα νούμερα 100.000 ευρώ, επειδή το πακέτο μπορεί να ήταν μέχρι 150.000 ευρώ, είδαμε ξαφνικά στις αγγελίες να εκτινάσονται αυτά τα σπίτια των 100 τετραγωνικών και από τα 100 να πηγαίνουν στα 150.000 ευρώ. Ή να βλέπουμε τέτοιου είδους στρεβλώσεις στην αγορά. Πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε όλο αυτό, γιατί στην πραγματικότητα οδηγούμε τον κόσμο να πάρει χειρότερα σπίτια από αυτά που θα μπορούσε να πάρει κανονικά.
1: Πάρα πολύ σωστά. Αναφερθήκατε, εντοπίσατε πάρα πολύ σωστά τις τρευλώσεις που προκλήθηκαν από αυτά τα προγράμματα. Τις παρενέργειες, να πούμε. Γιατί εντάξει, είπαμε ότι δίνεις ένα φάρμακο και πολλές φορές και παρενέργειες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν είχαμε λίγο διαφορετικό σχεδιασμό, θα μπορούσαμε να τα είχαμε αποφύγει. Το βασικό, αυτό που προτείνουμε εμείς και έχουμε πει από την αρχή αυτών των προγραμμάτων, είναι να μην είναι προγράμματα κλειστής πόρτας. Δηλαδή, να μην λένε ότι 31 Μαΐου τελειώνουν. Γιατί αυτό δημιουργεί μια πίεση στην αγορά και δημιουργεί και πολύ αυξημένες προσδοκίες. Επειδή στην πραγματικότητα η αγορά των ακινήτων στην Ελλάδα για λόγους ιστορικούς, γιατί για 20 χρόνια δεν έχουν χτιστεί καινούργια ακίνητα, δεν έχουν ανακαινιστεί πολλά ακίνητα, έχει ένα έλλειμμα στην προσφορά αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Όταν βάζεις τέτοιους όρους, αυτό που κάνεις είναι ότι ουσιαστικά φουσκώνεις τις τιμές, τις ζητούμενες, που κανονικά δεν θα έπρεπε να ανεβαίνουν με τόσο γρήγορους ρυθμούς. Εγώ δεν είμαι υπέρ της απόψεως ότι οι τιμές καλό είναι να πέσουν. Εγώ είμαι υπέρ της απόψεως ότι τα εισοδήματα πρέπει να ανέβουν. Και για να ανέβουν τα εισοδήματα, θα πρέπει, ξέρετε, να λειτουργήσει η οικονομία σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ των οποίων και το επίπεδο των ακινήτων. Αλλά αυτές οι κινήσεις οι βεβαιασμένες δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Τώρα, για το σπίτι μου 3. Είναι το ίδιο το ζήτημα του πολιτικού κύκλου. Δηλαδή, όπως το σπίτι μου 1 ουσιαστικά σχεδιάστηκε λίγο στο πόδι, να το πούμε και αυτό, γιατί είναι πραγματικότητα, πρώτων εκλογών των προηγουμένων, για να δώσει ακριβώς ελπίδα στους νέους ανθρώπους ότι μπορούν να πάρουν το δικό του σπίτι. Έτσι είναι, εγώ το θεωρούσα ότι είναι περίπου μονόδρομος, ότι θα υπάρξει και σπίτι μου 3. Και από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει, γιατί και πάλι θα μέσα στα πλαίσια του εκλογικού κύκλου και με την προοπτική ότι έχουμε εκλογές από τώρα μέχρι κάποια στιγμή του χρόνου, προφανώς θα πρέπει να υπάρξει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Και αυτό είναι πολύ καλό για τους ανθρώπους που δεν πρόλαβαν να μπουν στα προηγούμενα προγράμματα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν παραμείνουν αυτοί οι όροι που είχαμε μέχρι τώρα, δηλαδή μιλάμε για σπίτια τα οποία είναι παλιά έως πολύ παλιά, αυτό και πάλι θα δημιουργήσει μια στρέβλωση. Δηλαδή, έχουμε φτάσει ακίνητα τα οποία είναι 40 και 50 ετών να έχουν τιμές παρόμοιες με ελαφρώς μεταχειρισμένα.
0: Ναι.
1: Το οποίο, ξέρετε, δεν μπορεί να ισχύει, γιατί με πολύ διαφορετικούς όρους χτίζανε οι άνθρωποι πριν από 50 χρόνια. και με πολύ διαφορετικούς όρους και τιμές χτίζουν σήμερα. Οπότε δημιουργείται μια στρέβλωση στην αγορά, η οποία είναι δρά κατά των ανθρώπων που δεν μπαίνουν σε αυτά τα χρηματοδοτικά προγράμματα, αλλά θέλουν να αγοράσουν την ελεύθερη αγορά. Γιατί η ελεύθερη αγορά δεν έχει ακίνητα να τους δώσει. Δηλαδή είναι υπερτιμημένα τα ακίνητα, κατά ψέματα, σε μερικές κατηγορίες. Και αυτό δημιουργεί βέβαια ένα πρόβλημα στην καθημερινότητα. Και αντανακλά επίσης και στα ενοίκια. Γιατί όταν κάποιος, ξέρετε, αγοράζει ένα ακίνητο το οποίο μέχρι πέρυσι, μέχρι πριν από τρία χρόνια, ας πούμε, μέχρι πριν από τρία χρόνια έκανε 120.000 και τώρα το αγοράζει 180, έχει δηλαδή μια αύξηση σημαντική. Προφανώς θα θέλει απόδοση στο κεφάλαιό του, οπότε και τα ενοίκια θα ανέβουν. Ναι. Είναι ένας φαύλος κύκλος.
0: Είναι ένας φαύλος κύκλος.
1: Προσοχή.
0: Μια συζήτηση που κάνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οι τιμές στα σπίτια για αγορά είναι πάρα πολύ ψηλές, οι τιμές στα ενοίκια είναι πάρα πολύ υψηλά. Υπάρχει τρόπος να παρέμβεις αυτή την αγορά από τη στιγμή που δεν μπορείς να πεις το ενοίκιο θα είναι μέχρι εκεί ή το σπίτι θα είναι μέχρι εκεί? Υπάρχει κάποιος τρόπος για να ελέγξεις τις τρευλώσεις, τις υπερβολικές αυξήσεις και τις υπερβολικές απαιτήσεις?
1: Ναι, υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Εμείς, όπως σας ενδεχομένως γνωρίζετε, έχουμε κάνει πάρα πολλές προτάσεις. Κοιτάξτε, το βασικό πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα είναι ότι δεν είναι ακριβές ότι οι τιμές είναι ακριβές παντού. Mm-hmm. Δηλαδή, οι τιμές είναι ακριβές στα μεγάλα αστικά κέντρα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στις τουριστικές περιοχές. Στην περιφέρεια, οι τιμές είναι έως και εξευθελιστικά χαμηλές. Δηλαδή, ακόμα βρίσκει σπίτια σε τιμή μικρότερη από μεταχειρισμένο αμάξι. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί ο κόσμος δεν θέλει να ζει στην περιφέρεια. Δεν υπάρχουν αρκετές δουλειές στην περιφέρεια και ούτω καθεξής. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που καλείσαι να κάνεις για να εξομαλύνεις την πίεση αυτή που υπάρχει στη στέγαση είναι να δημιουργήσεις περιφερειακή πολιτική και να κινήσεις και τους ανθρώπους να μείνουν στην περιφέρεια. Γιατί αν όλοι ερχόμαστε στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και τις τουριστικές περιοχές, καταλαβαίνετε ότι πόσο θα χωρέσουν αυτές οι πόλεις. Δηλαδή η χώρα, σκεφτείτε ότι το 2004 ήμασταν 11 εκατομμύρια στην Ελλάδα και δεν είχαμε πρόβλημα στεγαστικό. Σήμερα που είμαστε λιγότεροι, γιατί έχουμε πρόβλημα στεγαστικό?
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε το.
0: Σωστό.
1: Είναι γιατί μαζευόμαστε όλες τις μεγάλες πόλεις.
0: Σωστό.
1: Και δημόσια επαρχία.
0: Δεν χωράμε.
1: Και το βλέπετε. Αν κυκλοφορείτε με αμάξι στην Αθήνα, νομίζω ότι το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Προσπαθώ να το αποφύγω, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Κύριε Θεοδωρίδη, δεν σταματάει η κουβέντα εδώ. Θα περιμένουμε να δούμε και το επόμενο πρόγραμμα, να το σχολιάσουμε, να δούμε πώς πηγαίνουν και οι τιμές. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Γλώσσα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, επειδή το πρόβλημα δεν σταματάει, ούτε οι κουβέντες θα σταματήσουν.
0: Σωστό. Κόσμος Θεοδωρίδης, ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεσητών Ακινήτων, Γενικός Γραμματέας Συλλόγου Μεσητών Αττικής, για το σπίτι μου 2, για τα προβλήματα στην αγορά, για τα ακριβά ενοίκια, για όλα αυτά. Και επειδή λέγαμε πριν για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν έχει πετύχει ή δεν έχει πετύχει, αν έχει καταφέρει ή δεν έχει καταφέρει όλα αυτά που είχε ως στόχο όταν τη σχεδίαζαν στο χαρτί. Υπήρξαν και άλλα μοντέλα, κάποια δοκιμάστηκαν, κάποια όχι, κάποια δοκιμάστηκαν σωστά, κάποια δεν δοκιμάστηκαν σωστά, κάποια πέτυχαν, λέμε τώρα, κάποια πέτυχαν. Περισσότερο, σαν σήμερα το 1871, πέφτει η Παρισινή Κομμούνα. Στις 18 Μαρτίου του 1871, ξεσπάει ένα από τα πιο εμβληματικά γεγονότα στην ιστορία των επαναστατικών κινημάτων, η Κομμούνα των Παρισίων. Οι Παριζιάνοι και οι Παριζιάνες εργάτες, εργάτριες και επαναστάτες, επαναστάτριες, μπροστά στην εξαθλίωση που τους είχε οδηγήσει η κυβέρνηση του Θιέρσου, μετά την ταπεινωτική ήττα της Γαλλίας από την Προσία το 1870. Εξεγείρονται με σκοπό να εγκαθιδρύσουν τη λαϊκή εξουσία. Στις 21 Μαΐου αρχίζει η ματωμένη εβδομάδα, η αιματωρή καταστολή των κομμουνάρων από τον τακτικό στρατό που βρίσκονταν στις Βερσαλίες. Στις 28 Μαΐου 1871, μια μέρα σαν σήμερα, η Παρισίνη Κομμούνα πνίγεται στο αίμα και μετά από 72 μέρες που η εργατική τάξη βρέθηκε στην εξουσία, η μεγάλη έφοδος στον ουρανό δεν πραγματώνεται. Με στίχους για την Παρισινή Κομμούνα, σε μουσική που μπήκε αργότερα στην πορεία, πολύ μετά από την Παρισινή Κομμούνα. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε μετά εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: πεταγωμένα.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμυγός ηλεκτρικό, το YCHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
4: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
3: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
4: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
3: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα public. Παίξε μπάλα στην έδρα

0: Γιατρέ μου.
1: Πείτε μου.
0: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.

Αυτή είναι η Αυστραλή Στάρ και είδωλο της παγκόσμιας κοινής, υπεργύψα της pop, που το 2024 ψηφίστηκε ως το Global Icon και σήμερα έχει γενέθλια η Kylie Minogue. Που έχει δώσει τις προσωπικές μάχες της με την ασθένεια, με τον καρκίνο, δύο φορές. Έχει βγει νικήτρια, συνεχίζει, προσπαθεί. Είναι όχι μόνο pop icon, αλλά και για πολλούς κινητήριος δύναμη για να δίνουν την μάχη τους. Καλημέρα στον Γιώργο, τον οδηγό ταξί από την Κέρκυρα. Όπως λέει, από μια Κέρκυρα με τη χειρότερη σεζόν ever, πρακτικά και ποιοτικά. Να δούμε αν αυτό θα συνεχιστεί, Γιώργο. Ακούω παράπονα από πολλούς γνωστούς τουριστικούς προορισμούς. Ας ελπίσουμε απλά ότι έχει καθυστερήσει λίγο το πράγμα εξαιτίας και του πολέμου. Καλημέρα στην Αναστασία. Συμφωνεί, λέει, αν δεν έχει ξεκινήσει η εισαγγελία Βρυξελών την έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν θα έχει ανοίξει ρουθούνη, γιατί η Ελλάδα είναι το βασίλειο της διαφθοράς. Δεν είμαστε το βασίλειο της διαφθοράς, αλλά ξέρετε τώρα πώς γίνονται αυτά. Ο Γιάννης από την Βιέννη. Η γραφειοκρατία, το μεγαλύτερο πρόβλημα στην χώρα μας. Στην Βιέννη, μέσα σε τρεις εβδομάδες έχεις βγάλει διαβατήριο, αφού έχεις τηλεφωνήσει και εντός των πολιτήριων ημερών έχεις τακτοποιήσει τα απαραίτητα, ενώ για να το κάνεις στην πρεσβεία εκεί, στην Βιέννη, δηλαδή στο ελληνικό δημόσιο, θες 6-8 εβδομάδες, όπως λέει, μπαίνεις σε λίστα, περιμένεις, αφού παίρνεις το ραντεβού στο διαβατήριο θα το πάρεις στα χέρια μετά από 6-8 εβδομάδες, και όλα αυτά για μια περιοχή που, όπως λέει και ο ίδιος, πόσοι Έλληνες είναι για να έχει τέτοια μεγάλη ουρά στην αναμονή. Ο Δημήτρης γράφει σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφάλισε τη δημοκρατία στην Ελλάδα, την οικονομική ευημερία, την εθνική ασφάλεια. Αυτά πρέπει, νομίζω, να λέτε στον κόσμο. Συμφωνώ και διαφωνώ, Δημήτρη, διότι δεν νομίζω ότι αυτό είναι υπόθεση ενός ανθρώπου. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έκανε διαπραγμάτευση με το κύρος που είχε και τις σχέσεις του στην Ευρώπη, κατάφερε να μας βάλει στην Ευρώπη. Τη δημοκρατία στην Ελλάδα την εξασφάλισε ο λαϊκός παράγοντας, που προσπάθησε να αγωνίστηκε για να φύγει η δημοκρατία και να επανέλθει, να φύγει η δικτατορία και να επανέλθει η δημοκρατία στη χώρα μας. Η οικονομική ευημερία δεν εξασφαλίστηκε απόλυτα, διότι τα πακέτα Ντελόρ που προερχόταν από την Ευρώπη τα κάναμε μπουζούκια και ακριβά αυτοκίνητα και λουλούδια και διάφορα σπίτια και όχι επενδύσεις. Άρα η πρόθεση θα είναι καλή, η εκτέλεση και ένα πρόβλημα. Για την εθνική ασφάλεια, ναι μεν, αλλά. Διότι διαβάζω, ας πούμε, ότι τώρα όλη αυτή η κουβέντα για το άρθρο 42 παράγραφος 7 που θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση πάει σε ελληνικές καλένδες, διότι η Ευρώπη, ναι μεν όλοι μαζί, αλλά και business, και με την Τουρκία κάνουν business. Οπότε συμφωνώ στη γενική λογική, αλλά να τα βλέπουμε

0: ως έχουν τα πράγματα. Και αυτικά η Λιμινόγκη είναι μαζί με τον Τζουλς Χόλαντ, τραγουδάνε το Σουντα Στέι Σουντα Γκόου, μαζί με την μεγάλη ορχήστρα του Τζουλς Χόλαντ, εντελώς διαφορετικό. Με αυτό θα πάμε σε ειδήσεις με τον Βασίλη Ντέτσικα και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίαση σκάβων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσάμου και στο σκοπελίτησearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
5: Energizers! Νιώθω άνετα!
6: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
5: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
6: Χαμογελώ.
7: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
8: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
9: Καλωσορίσατε, έβιβαλοι, κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
10: No habla español.
9: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
10: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
9: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Τι θα φάμε σήμερα?
13: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
12: Δηλαδή?
13: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
12: Τι έχει το μενού?
13: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
13: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
12: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
13: Έτοιμο.
12: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
13: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
12: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
13: Αγίου Νικολάου 6.
12: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
13: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
14: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
15: Παίξτε μπάλα!
2: αλλά με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέεις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος κοιμάς 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό. Η τοστάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Τέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
15: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών, δεύτερη ώρα της ακρόασης. Αυτός είναι ο Φώτης Πολυμέρης, ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες, μία από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής μουσικής, γνήσιος λαϊκός καλλιτέχνης, ένας άνθρωπος που τίμησε και τον τίμησαν με τη φιλία τους σπουδαίοι άνθρωποι, Βάρναλης, Ρίτσος, Λιβαδίτης, Λουντέμης, αλλά και ένας άνθρωπος που υπήρξε κορυφαίος τραγουδιστής και τραγουδοποιός.

που είναι νομικός λαϊκισμός, δεν βοηθάει καθόλου το νομικό μας σύστημα, διότι ξαναλέω, η δουλειά του νομοθέτη δεν είναι να ακούει τι γίνεται στην κοινωνία και να πηγαίνει να αλλάζει τον νόμο την επόμενη μέρα, αλλά να φτιάχνει ένα ποινικό δίκαιο, ένα ποινικό κώδικα που θα είναι τέτοιο, που θα είναι δίκαιο για όλους και θα φέρνει ασφάλεια στην κοινωνία. Αλλάζοντας τον κώδικα ανάλογα με την επικαιρότητα, μάλλον περισσότερο κακό κάνουμε και λιγότερο βοηθάμε την κατάσταση.

Να, εδώ ο Ρόκι που πήρε το νόμο στα χέρια του, βγήκε πρώτος να μου πεις. Αλλά δεν λύνονται έτσι τα πράγματα. Σαν σήμερα το 1982 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους το Ρόκι 3. Η ιστορία, ο μύθος, η φήμη λέει ότι ο Σιλβέστερ Σταλόνε ήθελε για το τραγούδι της ταινίας το Another Bites the Dust, τον Queen, αλλά δεν πήρε την άδεια. Έτσι ζήτησε από το νεοσύστατο συγκρότημα Survivor από το Σικάγο να γράψει και να ηχογραφήσει το τραγούδι Eye of the Tiger, που να ξέρει το συγκρότημα, που να ξέρουν οι Survivor τότε, αλλά και ο Σταλόνε, ότι το τραγούδι θα γίνει διαχρονική επιτυχία. Που να ξέρει, θα παίξει και στο Ράκος 13 μετά, με το Στάθη Ψάλι εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή, καταλαβαίνεις. Το πολιτικό μας σύστημα είναι σε αναστάτωση, διότι όπως καταλαβαίνετε τα καινούργια κόμματα έχουν φέρει ανακατατάξεις. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις που βγαίνουν αυτόν τον καιρό, αλλά οι δημοσκόποι λένε ότι από το φθινόπωρο θα έχουμε μία εικόνα. Τώρα έχουμε την πρώτη αντίδραση και η πρώτη αντίδραση δείχνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη αποδοχή από τα καινούργια κόμματα, στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Μάλιστα υπάρχουν δημοσκοπήσεις που το φέρουν δεύτερο σε προτίμηση με περίπου 16%. Πολύ μακριά από τη Νέα Δημοκρατία, με 13 μονάδες διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, που είναι κοντά στο 29%. Και μοιάζει η μάχη να μην γίνεται για τη δεύτερη θέση σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, αλλά γίνεται για την τρίτη θέση, μεταξύ της Μαρίας Καραστιανού και του Πασόκ, όπου βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Είναι αυτή η πραγματικότητα? Όχι, αυτή είναι η εικόνα της στιγμής. Λογικό είναι τη μεγαλύτερη πίεση να την τρώει το Πασόκ αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Νομίζω ότι η μάχη για τη δεύτερη θέση θα γίνει μεταξύ αυτών των δύο, ώστε να δοθεί η αίσθηση ότι εγώ είμαι ο δεύτερος, άρα αν θέλετε αλλαγή, ελάτε μαζί μου για να μπορέσουμε να κάνουμε την αλλαγή. Το Πασόκ, όπου βλέποντας τις δημοσκοπήσεις και βλέποντας και την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να διεμβολήσει και το χώρο του κέντρου, κυρίως όμως να κερδίσει χώρο από την αριστερά, περνάει στην αντεπίθεση. Αυτό θα προσπαθήσει να κάνει το επόμενο διάστημα. Όχι με μηνύσεις μόνο, επειδή έχουμε την υπόθεση της μήνυσης του Άδων Γεωργιάδη απέναντι, μάλλον σε βάρος του Άδων Γεωργιάδη, για την υπόθεση με το σπίτι στην Κρήτη και τα ενίκια και όλα αυτά που συζητήσαμε το προηγούμενο διάστημα. Καλό είναι η πολιτική σκηνή να μην έχει να ασχολείται με τέτοια πράγματα όταν έχουμε πολύ σημαντικότερα ζητήματα να λύσουμε.

0: Παπούλ βάζει τους στίχους, ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος βάζει την μουσική και η Άλκης Πρωτοψάλτη βάζει την φωνή της στην ερμηνεία του Αχιλλέα Αστροναύτη. Το σκέφτηκε γιατί λέει ετοιμάζουμε βάση, μόνιμη βάση της NASA στο Φεγγάρι. Μπορεί να είναι και μια λύση ρε παιδιά αυτό, δεν ξέρω. Δηλαδή να μετικήσουμε σε άλλους πλανήτες, μπας και καταφέρουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας, να το πάρουμε από την αρχή. Και να μην μου πεις πιο πιθανό είναι να κάνουμε και τη σελήνη στα τα μούτρα μας. Σωστό και αυτό. Πάντως ο Τζεφ Μπέζος βάζει 468 εκατομμύρια δολάρια για τη σεληνιακή βάση της NASA. Η εταιρεία πυράβλων του Μπέζος αναδείχθηκε ο μεγαλύτερος νικητής στον πρώτο γύρο υπογραφής συμβάσεων της NASA που χορηγήθηκαν για τη σεληνιακή βάση αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία θα καλύπτει αρκετές εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα όταν κατασκευαστεί κοντά στο νότιο πόλο της σελήνης. Πόσο να πάει το χιλιόμετρο το καύσιμο για να πας σε σελήνη άραγε? Τώρα με τη βενζίνη στα 2,10 θα πάει πολύ μάλλον, ε. Εδώ συζητάμε για το αν τα λεφτά στο πορτοφόλι φτάνουν για να βάλουμε βενζίνη στο αυτοκίνητο. Το γέμισα χθες, γιατί εγώ είμαι από τους τύπους που το γεμίζουν, δεν μπορώ, νιώθω ανασφάλεια και μετά το αφήνω να διάσει βέβαια, αλλά τέλος πάντων... Θα προτιμήσω την ανασφάλεια μάλλον, έτσι μας πήγε το γέμισμα, διότι μου ήρθε λίγο του βροντζάς από την τελική τιμή. Για να δούμε όμως, η πτώση στην τιμή του πετρελαίου θα φέρει πτώση και στην τιμή της αντλίας, και η παράταση της επιδότησης στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης θα διατηρήσει χαμηλά την τιμή στο πετρέλαιο κίνησης, ή αυτό η διαφορά των 5 λεπτών θα φέρει αλλαγές? Ο κ. Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά.
0: Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή στα βενζινάδικα, στα πρατήρια?
1: Κοιτάξτε, μέση τιμή Ελλάδος με χθεσινά στοιχεία είναι 2,13 η αμόλυβη και 1,81 το πετρέλαιο κίνησης. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι στο 1,81 εμπεριέχεται η οριζόντια μείωση της τιμής των 20 λεπτών, έκπτωση της τιμής των 20 λεπτών, που ισχύει μέχρι και την Κυριακή στις 31 του μηνός. Από 1η Ιουνίου θα ισχύσει καινούργια έκπτωση για το μήνα Ιούνιο 15 λεπτά. Mm-hmm. Καλά πηγαίναμε τις τελευταίες 3 μέρες διεθνώς και κατ' επέκταση και στα διεθνισμένα προϊόντα. Ξεκίνησαν από χτες, ξεκίνησε μια μικρή πτώση από την τιμή των δηληστηρίων, από εκεί που ξεκινάει και σταδιακά περνάει στα πρατήρια όσοι ανεφοδιάζονται προσαρμόζονται μέσα στα κάτω. Αλλά τα σημερινά δεδομένα διεθνώς δεν είναι καλά.
0: Ναι.
1: Κάτι πάλι εχθροπραξίες άρχισαν, κάτι πάλι ανεβαίνουν διεθνώς το βαρέλι. Γενικά τα χθεσινά είναι πολύ παλιά πια με αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν, που είναι τόσο εθνετάβλητη αγορά, με ένα χτύπημα μπορεί να πάρει και 5-6% πάνω του καύσιμο διεθνώς, και αυτό αποτυπώνεται σιγά σιγά, αποτυπώνεται και στις διεθνείς τιμές, στις διεθνισμένα προϊόντα και στην αντλία.
0: Σύμφωνοι. Η χαμηλή τιμή που είχαμε δει χθες στο Brent ήταν γύρω στα 92,8.
1: Ναι,
0: τώρα βλέπουμε μια τιμή 95,6 που τρέχει. Κοιτάξτε, στην αγορά.
1: Αν δεν υπάρχει μια πλήρη ομαλότητα, αν δεν σταματήσουν εντελώς οι εκτροπρασίες, χαμηλές τιμές Φεβρουαρίου είναι από δύσκολο έως απίθανο να δούμε.
0: Εννοείται. Οπότε, πριν από τον πόλεμο.
1: Ναι. Οπότε πορευόμαστε έτσι όπως είναι. Εγώ θεωρούσα ότι θα δινόταν μια βοήθεια και για τη βενζίνη, μια οριζόντια μείωση και για τη βενζίνη που έχει 2,13 μέσα στη μη Ελλάδος. Είναι από τα fuel pass, είναι πιο κοινωνικά δίκαιο και σίγουρα θα βοηθήσει την οικονομία. Mm-hmm. Αν το αρμόδιο Υπουργείο αποφάσισε ότι δεν θα δώσει κάποιο βοήθημα για τη βενζίνη, Εν πάση περιπτώσει, πορευόμαστε έτσι και η μόνη μας ελπίδα είναι να σταματήσουν οι εχθροπραξίες για να έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών. Αλλιώς δεν θα έχουμε. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά με το που λένε ότι υπάρχει μια ελπίδα ότι μπαίνουν σε συνομιλίες και σταματάνε, πέφτει το Brent.
0: Σύμφωνοι. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ότι το Brent έχει πέσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι από τις 22 του μήνα. Είναι πλέον 6 μέρες από τότε. Υπάρχει αντίστοιχη μείωση στις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια?
1: Τουλάχιστον 3 με 4 μέρες. Δεν είναι στα πρατήρια, συχνάει.
0: Στα δηληστήρια, ναι. Για να καταλήξουμε στα πρατήρια. Ναι. Προφανώς δεν τιμολογείτε εσείς το καύσιμο.
1: Ναι, από χτες υπάρχει. Από χτες. Mm-hmm. Γιατί νομίζω ότι θέλει 3 με 4 συνεδριάσεις πτωτικές για να ξεκινήσουν να πάρουν είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω. Γιατί αυτό το είδαμε και αμέσως μετά του Πάσχα.
0: Mm-hmm.
1: Που είχαμε μια μεγάλη αύξηση, η οποία βασικά δεν πέρασε ποτέ στον καταναλωτή. Γιατί δεν πρόλαβε αυτή η αύξηση του Brent να κλείσει 4-5 μέρες και ξεκίνησε η μείωση. Οπότε δεν πέρασε αυτή η αύξηση ποτέ στα δηληστήρια Παύλα Αντλία. Δεν πέρασε ποτέ. Οπότε μετά τις 4 μέρες, αν έχει μια αυξητική τάση το Brent ή μια αντίστοιχα πτωτική τάση, αυτό αρχίζει και φαίνεται στις δηλισμένες τιμές.
0: Ναι.
1: Τώρα από χτες όντως υπάρχουν μειώσεις στις δηλισμένες τιμές και ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν αναταράξεις να αντιστραφεί το κλίμα και να συνεχίσει αυτό, γιατί είναι καλό για όλους μας. Είναι καλό πρώτα απ' όλα για τον καταναλωτή, για την οικονομία, για τους εμπλεκόμενους στον κλάδο των καυσίμων. Είναι καλό να έχουμε μείωση της τιμής και ειδικά η βενζίνη, και να σπάσει και το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ.
0: Επειδή είχαμε τις ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στην Αντλία Βενζίνης για το πετρέλαιο κίνησης, ναι. Δεν υπάρχουν οι πληροφορίες, λένε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία σκέψη για τη βενζίνη, ούτε για fuel pass, ούτε για κάτι άλλο, διότι το Υπουργείο Οικονομικών βλέπει ότι έρχεται αποκλιμάκωση στις τιμές. Τέλος πάντων, είναι μια άλλη συζήτηση. Ήθελα να ρωτήσω, από Δευτέρα δηλαδή το 1,81 θα γίνει 1,86?
1: Κοιτάξτε, αν δεν υπάρχει πτώση στην τιμή, θα φανούν. Αυτά τα 5 λεπτά θα φανούν. Ναι. Αλλά εγώ θεωρώ ότι θα υπάρχει πτώση στην τιμή. Χτες, σήμερα θα υπάρχει μια πτώση στην τιμή. Mm-hmm. Οπότε δεν θα φανεί αυτό τα 5 λεπτά η διαφορά στον καταναλωτή. Και μακάρι να μην φανεί, και μακάρι όχι μόνο να μείνει στον 81, να πέσει πολύ παρακάτω. Και ειδικά για το πετρέλαιο, που απασχολεί την πραγματική οικονομία, απασχολεί την αγροτική οικονομία, τη μεταφορά, τη μεταποίηση, γιατί
0: βέβαια
1: σίγουρα όλα τα πράγματα κινούνται, όλα αυτά κινούνται με την κρίση του πετρελαίου.
0: Ναι, είναι μόλις ένα κομμάτι της αλυσίδας το τι βάζουμε στο αυτοκίνητο αν έχουμε πετρέλαιο κίνησης σε σχέση με το βάρος που φέρνει η τιμή. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχει μείωση στην κατανάλωση αισθητή?
1: Ναι, κοιτάξτε, ειδικά στη βενζίνη και στο πετρέλαιο μπορώ να πω, γιατί ναι, εντάξει, το πετρέλαιο όσον αφορά τα επιβατικά τα που είναι πετρελοκίνητα, γιατί τα φορτηγά, τα δρομολόγια που να κάνουν ή τα μηχανήματα ή οτιδήποτε
0: θα τα κάνουν.
1: Θα κάνουν.
0: Ναι.
1: Οπότε έχουμε περίπου, έχει αποτυπωθεί σε όγκους μια πτώση της τάξης του 7-8 σε μερικές περιοχές και 10%, είναι πολύ μεγάλη πτώση. Mm-hmm. Περιορίζει ο κόσμος τις μετακινήσεις, αυτό φαίνεται και τα Σαββατοκύριακα. Είχαμε δύο μεγάλους εξόδους, το Πάσχα και την Πρωτομαγιά, και δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Mm-hmm. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια πτώση ανάλογα τις περιοχές από 6-7 έως και 10% στους όγκους των πωλήσεων.
0: Ναι. Θα μπορούσε αυτό να αντιστραφεί ως αίσθηση, ως κλίμα, εάν βλέπαμε για παράδειγμα μια αντίστοιχη επιδότηση στην Αντλία της βενζίνης, ή και πάλι η τιμή είναι τόσο ακριβή που δεν θα γλιτώναμε τη μείωση κατανάλωσης?
1: Όχι. Θα μπορούσε να αντιστρέψει το κλίμα. Γιατί είναι και το ψυχολογικό, και μια αντίστοιχη μείωση θα παίρναγε, όπως σας είπα πριν, το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ προς τα κάτω.
0: Ναι.
1: Και αυτό αναθαρρύνει μόνο και μόνο να ακούσει ο καταναλωτής ότι η βενζίνη δεν έχει 2,13 και έχει, λέω παράδειγμα, 1,99.
0: Σωστά.
1: Αλλάζει το κλίμα, πραγματικά το αλλάζει το κλίμα. Γιατί η οικονομία είναι ψυχολογία. Μόνο και μόνο με τη θετική ψυχολογία ότι φτηνέουν τα καύσιμα, ότι είναι φτηνότερο, ότι δεν έχει 2 ευρώ η βενζίνη, έχει 1,97, πραγματικά θα βοηθήσει στην κατανάλωση, στη διατήρηση του όγκου πωλήσεων.
0: Και τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν θα ανοίγαμε και μεγάλη τρύπα στα έσοδα. Γιατί ναι, μεν έπεσε λίγο το έσοδο από τον ειδικό φόρο κατανάλωση, αλλά έχει αυξηθεί πολύ το έσοδο από τον φόρο προστιθέμενη αξία, από το ΦΠΑ. Οπότε...
1: Φυσικά το ΦΠΑ του 1,75 που είχε προπολέμου η βενζίνη με το ΦΠΑ του 2,10.
0: Ναι.
1: Κάντε το λογαριασμό να δείτε άσχετα και το 10% πτώση των πωλήσεων στα δημόσια έσοδα από το ΦΠΑ και μόνο. Σίγουρα είναι, να μην πω περισσότερα από πέρσι την αντίστοιχη περίοδο, αλλά σίγουρα είναι ίδια.
0: Ναι. Κλείνοντας, προπολεμικές τιμές υπάρχει περίπτωση να ξαναδούμε κάποια στιγμή?
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ναι, γιατί το λέω, θα αργήσει μεν, γιατί η ιστορία έχει δείξει ότι όποτε γίνονται τέτοια γεωπολιτικά γεγονότα επανέρχεται η κανονικότητα, απλώς εδώ θα αργήσει λίγο γιατί έχουν πληγεί εγκαταστάσεις, έχουν πληγεί δηληστήρια, έχουν πληγεί χώρες που παράγουν πετρέλαιο, που παράγουν αργό πετρέλαιο, οπότε δεν είναι σαν να γίνεται σε κάποια άλλη πλευρά του πλανήτη ένας πόλεμος που δεν έχουν πρόβλημα οι πηγές ενέργειας. Mm-hmm. Εδώ θα επανέλθει σίγουρα, δεν το συζητάω αυτό, πάντα έτσι γίνεται, απλώς θα αργήσει επειδή έχουν πληγεί πολλές εγκαταστάσεις και πολλά πράγματα που βγάζουν και απασχολούν την παραγωγή της ενέργειας.
0: Μάλιστα. Κύριε Κιούς, ευχαριστώ πολύ. Ας ελπίσουμε καλά νέα, έτσι, μαζεμένα.
1: Για το καλό όλων μας.
0: Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Σήμερα πληρώνονται οι συντάξεις, το δεύτερο κύμα πληρωμών για τις συντάξεις. 26 Μαΐου καταβλήθηκαν οι κύριες συντάξεις από τα τέος ταμεία των μη μισθωτών και το δεύτερο κύμα πληρωμών σήμερα 5η 28 Μαΐου καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των τέος ταμείων μισθωτών ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπόν, εντασσόμενων ταμείων κτλ. Θα σας έλεγα σε καλή μεριά, αλλά τώρα... Ναι, όπως μπαίνει ο μισθός, έτσι φεύγει στις, και ο μισθός και η σύνταξη, έτσι φεύγει στις πολλές υποχρεώσεις που υπάρχουν. Ξαναλέω, νομίζω ότι το μεγαλύτερο ζήτημα που πρέπει να ξεκινήσουμε να συζητάμε τώρα εν ώψη εκλογών, γιατί οι εκλογές έρχονται όπως και να έχει, είναι η ακρίβεια, η αντιμετώπιση της, η ενίσχυση του εισοδήματος, η πάταξη της σκροκέρδειας, η μείωση των τιμών, πώς θα συγκρατήσουμε χαμηλά τον πληθωρισμό. Αυτό. Καλά είναι και τα ΕΛΑΣ και τα ΕΑΜ και ο ΕΔΕΣ και ο Ναπολέον Ζέρβας και ο Σαράφης και η Λυπή. Καλώς είναι και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και ο Μητσοτάκης και τα καλά τους και τα κακά τους. Να συζητήσουμε όμως πραγματικά όλοι αυτοί, να συζητήσουμε πραγματικά πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβληματική. Κυρία Κριστιανού, επειδή μου έρχονται κάτι μηνύματα για την Μαρία Δελές και η κυρία Κριστιανού. Περιμένουμε όμως να δούμε από την κυρία Κριστιανού και πρόσωπα και θέσεις και τοποθετήσεις, γιατί ακόμα είναι πολύ φλού όλο αυτό. Πάμε σε διαφημίσεις πριν φύγουμε, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Το Αιγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως PET CT Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση.
2: 2000 FM.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα... Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
4: Έχω
5: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI, για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο esongo.gr. ES1GO, με την εγγύηση της Center Soft One. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: Δόντα ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
0: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
0: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
8: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Παραπολιτικά 90,1.

Πριν από 2-3 μέρες έφυγε ο μεγάλος Sonny Rollins, ο κολοσσός του σαξοφώνου όπως τον αποκαλούσαν. Ίσως η τελευταία μεγάλη φυσιογνωμία της χρυσής εποχής της jazz, ο μάγος του τενόρο σαξοφώνου. Εδώ τον ακούμε μαζί με τον Miles Davis, με έναν άλλο μάγο της τρομπέτας.

εύκολο όταν τον ονομάσαν, γιατί το 1956 έχει φτιάξει έναν από τους πιο εμβληματικούς δίσκους της jazz μουσικής, το Saxophone Colossus, και κάπως έτσι με μια καινοτόμα ακουστική, μια νέα πλευρά στην μουσική, έφτιαξε το hard bop.

Η Αγία Τετράς του σαξοφόνου, Τσάρλι Πάρκερ, Κόλμαν Χόκκινς, Τζον Κόλτρεϊν και βέβαια ο μεγάλος Σόνι Ρόλινς. Όσο ήρεμα είναι με το σαξοφόνο και τη τρομπέτα, τόσο ήρεμα δεν είναι στην πολιτική σκηνή του τόπου, διότι τα πράγματα βράζουν, τα θερμόμετρα ανεβαίνουν, ο Αλέξης Τσίπρας έχει φέρει αναταραχή και αλλαγές και εντάσεις, προφανώς και το Πασόκ επιλέγει διμέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, έναν διμέτωπο που θα πρέπει με μαεστρία να διαχειριστεί για να μην μοιάζει αυτό που τον κατηγορούν, για παράδειγμα, ότι κάνει την ίδια κριτική στην κυβέρνηση με την κριτική που κάνει στον Αλέξη Τσίπρα, και να μην δυσαρεστήσει και τον κόσμο της αριστεράς και της αριστεράς που μπορεί να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, τα πολλά κομμάτια της αριστεράς θα μπορούσαν να βρεθούν με κάποιο τρόπο όλα μαζί για να πετύχουν την ανατροπή. Αυτά τα βλέπει βέβαια ο κυρίακος Μητσοτάκης και γελάει, διότι καταλαβαίνει ότι από κάτω στην πραγματικότητα μπορεί να υπάρχουν κάποιες δυνάμεις, αλλά όχι τόσο έντονες και μεγάλες που να μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες. Άλλωστε, υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συνεργαστεί, μάλλον όχι, η Νέα Δημοκρατία θα συνεργαστεί με το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, με ή χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ηγεσία. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Κάτι που αυτή τη στιγμή ούτε που θέλει να ακούγεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά ξέρει ότι είναι ένα στοίχημα επιβίωσης για τον ίδιο όλο αυτό. Δηλαδή, είναι στοίχημα επιβίωσης από την άποψη ότι αν δεν πάει καλά σε αυτές τις εκλογές, προφανώς πολλά περιθώρια δεν θα υπάρχουν για τον ίδιο. Θα υπάρξει προφανώς αμφισβήτηση και θα υπάρξει ακόμα ένας εσωκομματικός γύρος. Μέχρι τώρα, να μου πεις, εσωκομματικά είναι ο απόλυτος κυρίαρχος ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά αν συνεχίσει να φέρνει αποτελέσματα, προφανώς και οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών που έφεραν το Πασόκ στην τέταρτη θέση και μάλιστα με ποσοστό κάτω από το 10% έφερε πολύ έντονο πονοκέφαλο, αλλά νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα λίγο της έντασης από την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, που προς ώρας ασχολούμαστε με τις εντυπώσεις. Δηλαδή το πώς φάνηκε το καινούργιο όνομα, τα καινούργια πρόσωπα, αν είχε κόσμο στο θυσίο, δεν είχε κόσμο στο θυσίο, αν ο Τσίπρας είναι ο παλιός ή ο καινούργιος, αν είναι αριστερός ή κεντρός, αν το Ελλάς είναι από τον Ελλάς του αντικατοχικού αγώνα της εθνικής αντίστασης ή είναι κάτι άλλο, αν παίρνουν τηλέφωνο την ελληνική αστυνομία και ζητάνε να συνδεθούν με το γραφείο του Αλέξη Τσίπρα ή όχι, όλες αυτές τις τρολιές που ακούμε το τελευταίο διάστημα, και κυρίως αν φέρνει κάτι καινούριο στην πολιτική σκηνή, ή αλλιώς βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ 2.0 που είδα κάπου γραμμένο, γιατί αυτό προφανώς και είναι το μεγάλο στοίχημα για τον Αλέξη Τσίπρα. Στην αριστερά περιμένουμε εξελίξεις. Ο θόρυβος και η φασαρία είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με το εκλογικό του αποτύπωμα, αν και είναι μια μεγάλη κοινοβουλευτική ομάδα η Νέα Αριστερά, που μάλλον δεν θα μείνει για πολύ καιρό ακόμα τόσο μεγάλη. Μοιάζει να βρίσκονται στην πόρτα της εξόδου αρκετοί βουλευτές. Υπάρχει και το αίτημα από την πλευρά του κ. Σακελαρίδη, του όποιοι να φύγουν, παιδιά να φύγουν, για να δούμε οι υπόλοιποι τι κάνουμε, γιατί είναι ένα ζήτημα όλο αυτό. Αλλά το ερώτημα είναι εάν μπορεί να υπάρξει νυνεμία
στον χώρο της κεντροαριστεράς, προκειμένου να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Για το ΣΥΡΙΖΑ δεν λέω, νομίζω ότι το έχετε καταλάβει. Ο κ. Πολάκης δηλώνει ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, ακόμα και αν αυτή τη στιγμή είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Ο τελευταίος, πώς λέγανε, ο τελευταίος των Μοϊκανών, ο τελευταίος των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ, είναι αυτός που δεν θα κλείσει την πόρτα και θα πάρει το κλειδί, θα προσπαθήσει να κρατήσει ανοιχτή την πόρτα της Κουμουνδούρου, ανοιχτή την πόρτα του κόμματος και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υπάρχουν και άλλοι διεκδικητές, δεν είναι τόσο εύκολο. Επίσης εντυπωσιακό, αν σκεφτεί κάποιος το αποτύπωμα, τουλάχιστον το δημοσκοπικό αποτύπωμα του ΣΥΡΙΖΑ, πόση φασαρία γίνεται εκεί για αυτά. Γιατί, αν δεν έχω χάσει κάτι τις τελευταίες ώρες, αντίδραση από το ΣΥΡΙΖΑ για το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν υπάρχει.

Και η Νέα Δημοκρατία έχει τα δικά της τα εσωτερικά με τους πρώην προέδρους. Έχουν μαζευτεί πολύ και εκεί. Δηλαδή, τώρα είδαμε σε κοινή εμφάνιση τον κύριο Καραμαλή, τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Μεϊμαράκη. Με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου των κυρίων Φίλη και Αρβανιτόπουλου. Ναι, ναι, όλοι από κάτω. Κάποιοι θυμάστε που λέγανε παλιά το όλον Πασόκ και το παλιό Πασόκ και τα λοιπά. Κάποιοι μίλησαν για την όλη Νέα Δημοκρατία ή την παλιά Νέα Δημοκρατία. Και ότι εκφράζουμε κάποιο τρόπο ότι η νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει απομακρυνθεί από την βάση της και έχει στρέψει μακριά από την λαϊκή δεξιά. Άλλωστε, στην πραγματικότητα, αν το σκεφτείς, όλοι ερίζουν για τον χώρο του Πασόκ και για το Πασόκ, με ξέρεις το Πασόκ. Δηλαδή, ο κ. Μητσοτάκης έχει πάρει τόσους υπουργούς από το Πασόκ, ο Αλέξης Τσίπρας καλοβλέπει το χώρο, τον πολιτικό χώρο του Πασόκ, τα στελέχη του Πασόκ τα παλιά και αυτά βλέπουν ποια θα είναι η επόμενη ημέρα. Να, και ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, εκ του Πασόκ προερχόμενη, είναι στην νέα επικοινωνιακή ομάδα του Αλέξη Τσίπρα, με επικεφαλή στην Θεόνη Κουφονικολάκου. Την έχουμε δει, την έχουμε γνωρίσει τηλεοπτικά, την κυρία Κουφονικολάκου. Ένα καινούργιο τηλεοπτικό πρόσωπο στην πολιτική, διότι ήταν στον συνήγορο του πολίτη, ως βοηθός συνήγορο του πολίτη, συνήγορος του παιδιού, και τα καινούργια στελέχη στην επικοινωνιακή ομάδα, ο κύριος Καρπουχτής, ο κύριος Μπαλατσούκας, ο κύριος Νιφούδης και η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, που χθες την είδαμε να κάνει και την παρθενική της τηλεοπτική εμφάνιση στον Νίκο Ευαγγελάτο, ως εκπρόσωπος του νεοκόμματος της Ελλάς. Έξυπνο αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης στην απόγεια το όνομα. Τον ρωτήσανε για το Ελλάς του Τσίπρα. Φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Ματίλντα, Ματίλντα, Ματίλντα, she take me money and run Venezuela. Once again now. Η κυρία Γαριστιανού που κατέθεσε τις υπογραφές και στον Άριο Πάγο, οπότε σιγά σιγά και επίσημα γίνεται κόμμα. Είσοδος στο πολιτικό στίβο, να ξεκαθαρίσω κάτι πρώτα απ' όλα για να μην το ξεχάσω. Δεν πάβει να είναι η μητέρα του κοριτσιού που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη. Δεν πάβει να είναι ένας άνθρωπος που έχει προσπαθήσει πάρα πολύ και συνεχίζει να προσπαθεί να αποδοθεί δικαιοσύνη για το έγκλημα, το προδιαγραμμένο έγκλημα των Τεμπών. Δεν πάβει να είναι ένας άνθρωπος που πάρα πολλοί ένιωσαν ότι με τα όσα έλεγε για τα Τέμπη βρήκαν έκφραση και φωνή. Αλλά αυτό είναι εντελώς ξεχωριστό από την είσοδό της στον πολιτικό στίβο, όπου εδώ θα κριθεί ως πολιτικός και όχι ως μητέρα θύματος. Δεν σβήνει το ένα το άλλο, ούτε τους αγώνες της. Αλλά πλέον θα την κρίνουμε για τις θέσεις της, για την αναζήτηση στελεχών, για τα πρόσωπα, για τις πολιτικές, για το πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα. Έτσι θα την κρίνουν και οι πολίτες και οι ψηφοφόροι, έτσι θα την κρίνουν και τα υπόλοιπα κόμματα προφανώς. Well, the money was just inside me. Απροπό, για το ξέχασα, ο κ. Τσίπρας το έχει αποφασίσει το όνομα πριν κάνα δίμηνο τρίμηνο ότι θα είναι το Ελλάς. Το ξέρανε ελάχιστοι. Να ξέρετε, μαθαίνω ότι δεν είχαν ενθουσιαστεί οι στενοί συνεργάτες του που ήξεραν το όνομα που είχε αποφασίσει μετά από συμφωνία και με τους επικοινωνιολόγους και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά νομίζω ότι αυτή την πρώτη μάχη, ασχέτως αν είναι ωραίο ή όχι το όνομα, το κέρδισε ο κ. Τσίπρας. Τώρα έχει να κερδίσει τις μεγαλύτερες μάχες. Να αποδείξει ότι δεν είναι ο Τσίπρας του 2015, ότι έχει μάθει, ότι είναι πιο όριμος, ότι τα λάθη που έκανε δεν έκανε. Και να αποδείξει και ένα πάρα πολύ σημαντικό, μάλλον όχι να αποδείξει, να απαντήσει σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σε όλους αυτούς που λένε ότι σπατάλησε την ευκαιρία που είχε η αριστερά να δείξει ότι ως κυβερνός αριστερά θα ήταν διαφορετική, γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη μάχη που έχει να δώσει ο κ. Τσίπρας. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι μπορεί να την κερδίσει. Θα δείξει η πορεία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Τζέσικα 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
4: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
3: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
5: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
3: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
12: Παραπολιτικά 90,1.

έρθει στην Ελλάδα και κάνουν συναυλίες. 2009 οι ACDC επισκέπτονται για πρώτη και μοναδική φορά την Ελλάδα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας τους υπό τον τίτλο Black Ice Tour. Η συναυλία γίνεται στο κατάμεστο από κόσμο Ολυμπιακό Στάδιο, διότι τα μέταλλα από τότε γέμιζαν τα Ολυμπιακό Στάδιο. Ιωάννη, από τη Βιέννη δεν έβαλα Black Sabbath, έβαλα όμως ACDC. Δεν σε έχω παραπονεμένο. Νίκο, πρώτα απ' όλα, να ξέρεις ότι εγώ έχω ένα πρόβλημα με την οπαδική αντιμετώπιση των πολιτικών κομμάτων και των πολιτών. Αυτό το περαστικά σας, αυτά, εκείνα τα άλλα, σαν να είμαστε σε δύο κερκίδες και από εδώ, τους από εκεί και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα και αυτό, θεωρώ ότι δεν βγάζει πουθενά. Κατά τα λοιπά, αφού εκφράσω την συμπάθειά μου στον συνάδελφο και καταδικάσω την απόλυση ενός συναδελφού του Νίκου Παναγιωτόπουλου από το Κόντρα, το λέω γιατί ο ίδιος το έχει ανακοινώσει και υπάρχει επίσημη ανακοίνωση και τα λοιπά, ούτε ο ίδιος δεν έχει πει ότι τον έχει απολύσει ο Τσίπρας. Δηλαδή, προφανώς και η αίσθησή του είναι ότι έγινε γι' αυτό, αλλά ας είμαστε φιδωλοί στην λογική μας. Ας είμαστε φιδωλοί. Κατά τα λοιπά, θα έχουμε πολλά να συζητάμε το υπόλοιπο διάστημα. Μην το συζητάμε. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Κράτα την θετική σου ενέργεια που βοήθησε την Crystal Palace και για όλα τα υπόλοιπα δύσκολα που έχουμε μπροστά μας. Φεύγουμε, διότι Βασίλης Δέτσικας σε πολύ λίγο θα μας πει τις ειδήσεις. Και τα παιδιά, Σωτής Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, είναι αλλού. Δεν τα έχουμε εδώ. Έχουν φύγει. Έχει φύγει το παιδί που λένε. Είναι στο Taekwondo από το στούντιο των παραπολιτικών στην Green Expo. Από εκεί θα εκπέμψουν. Εκεί θα είμαι και εγώ σε λίγο, γιατί έχει πολλά ενδιαφέροντα τραπέζια να παρακολουθήσουμε. Πήγαινε βόλτα στο Taekwondo. Έχει ενδιαφέρον. Να είστε καλά, αν όλα πάνε καλά. Αύριο λίγο μετά τις 7 θα είμαστε εδώ. Καλημέρα σας.

0: Δούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ Όμικρον Εψιλον.
0: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
0: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
0: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
0: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex Cotton χαρτί υυγείας 8 ρολά μόνο 2,45 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
6: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
5: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
6: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
2: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
7: Energizers! Νιώθω άνετα!
8: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
7: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
8: Χαμογελώ μέσα τους!
9: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
10: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
11: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
12: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
11: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
13: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
11: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
12: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
11: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
13: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
15: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
16: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Coimbatore. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbatore. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
17: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη, ανοίξτε τα μάτια και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
15: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
18: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
19: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
18: Δηλαδή?
19: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
18: Τι έχει το μενού?
19: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
18: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
19: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
18: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
19: Έτοιμο.
18: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
19: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
18: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
19: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
20: Ένα μνημόνιο συνεργασίας, παρουσία του Πρωθυπουργού και του CEO της εταιρείας και αμέσως μετά Βουλή, Ολομέλεια, ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει επίσης πολύ ενδιαφέρον. Γίνεται ένας ευρωπαϊκός κόμβος για οποιονδήποτε ευρωπαίο πολίτη πάει σε μια άλλη χώρα και θέλει να δουλέψει, θέλει να συνταξιοδοτηθεί, οτιδήποτε πιστοποιητικό ή δικαιολογητικό θέλει. Δεν θα χρειαστεί πλέον να έχει φακέλους. Σε αυτόν τον κοινό διασυνοριακό ευρωπαϊκό κόμβο μπορεί να ζητήσει και να πάρει οποιοδήποτε πιστοποιητικό από τη χώρα του.
21: Τώρα, εγώ θα έλεγα ότι είστε το Υπουργείο και ο Υπουργός που έχει διευκολύνει πάρα πολύ τη ζωή μας τα τελευταία χρόνια. Πράγματα τα οποία πριν 10 χρόνια και πριν 5 θα μας φαίνονταν αδιανόητα. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα θέματα. Όπως οι κάμερες, για παράδειγμα,
0: που ακούμε πολλά και δεν ξέρουμε τελικά πού βρισκόμαστε σήμερα που μιλάμε.
20: Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Σήμερα λειτουργούν 8 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης στην Αττική, σε ένα πιλωτικό και άλλες 10 σε κάποια λεωφορεία. Τρέχει λοιπόν ένα πιλωτικό για να δούμε πώς αυτό πάει, με κάποια ζητήματα που αναγνωρίζουμε, που ούτως ή άλλως είναι μια καινούργια πραγματικότητα. Υπάρχει ένας διαγωνισμός, τον οποίο κατεβάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα για να διορθώσουμε 2-3 σημεία τα οποία χρήζανε βελτίωσης για την επόμενη μέρα, για τις 1000 κάμερες. Ένας κατά τα άλλα πολύ ανοιχτός διαγωνισμός. 19 εταιρείες ενδιαφέρθηκαν να συμμετέχουν, οπότε. Πάμε να διασφαλίσουμε. Yeah. Παρακαλώ.
1: Να ρωτήσω κάτι.
20: Βεβαίως.
1: Από την προηγούμενη θητεία της κυβέρνησης είχα ακούσει τον Πρωθυπουργό στην ΔΕΘ να εξαγγέλει αυτές τις 1000 κάμερες. 3000 νομίζω είχε πει τίποτα. Έχουν περάσει 6-7 χρόνια. Και τώρα πάμε στο να ανανεώσουμε έναν διαγωνισμό και να αλλάξουμε τους όρους. Τι ακριβώς γίνεται, γιατί αυτή η καθυστέρηση. Τώρα πω κάμερες είναι, δεν είναι μοιράζ.
20: Δεν ήταν τόσο παλιά η εξαγγελία, ήταν αρκετά
1: από την προηγούμενη διακυβέρνηση.
20: Θυμάμαι τα δικά μου χρόνια στο Υπουργείο και γι' αυτά μπορώ να σας μιλήσω. Δεν είναι. Μακάρι να ήταν μοιράζ, να μοιράζει είναι μοναδικά, οπότε δεν υπάρχει και τόσο.
22: Ενστάσεις.
20: Ναι, όταν η τεχνολογία είναι τόσο ανοιχτή, γιατί για ανοιχτούς διαγωνισμούς μιλάμε και οι συμμετέχοντες είναι δεκάδες, εκεί δημιουργούνται ενίοτε κόντρες. Οπότε αναγκαστικά θα πάμε με αυτά τα οποία η ευρωπαϊκή και η ελληνική νομοθεσία ορίζει. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν σήμερα αυτές οι κάμερες έξω και έχουμε δει ότι τουλάχιστον.
1: Αυτές τις 1000, πότε εκτιμάτε ότι θα τις δούμε?
20: Ο διαγωνισμός θα ξαναβγεί στον αέρα στο τέλος της άλλης εβδομάδας. Δεν μπορώ να ξέρω δυστυχώς ποια μπορεί να είναι η έκβαση σε σχέση με νέες ενστάσεις, δικαστικές διενέξεις.
1: Τις έχουμε παραγγείλει. Όχι, δεν θα μου πεις, είναι για την παραγγελία.
20: Όχι. Ναι, δοκιμάσαμε στο πιλωτικό διάφορες τεχνολογίες και όντως ο διαγωνισμός είναι αρκετά ανοιχτός που χωράει τουλάχιστον 4-5 διαφορετικές τεχνολογίες καμερών. Από εκεί πέρα θα πρέπει να πάμε δυστυχώς με τον ρυθμό που 44-12.
22: Θα θέλαμε να κάνεις άλλη μισή ώρα εδώ, αλλά.
20: Ο 4412 δεν είναι ακριβώς εθνική νομοθεσία, βασίζεται σε ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πιθανώς ήρθε η ώρα να δούμε βελτιώσεις όμως και στον 4412, γιατί για κρίσιμες υποδομές η αλήθεια είναι πως δεν είναι εύκολο να περιμένεις χρόνια. Γιατί εδώ μιλάμε πλέον για διαγωνιστικές διαδικασίες που ενίοτε διαρκούν χρόνια.
22: Λοιπόν, μακάρι να είχαμε άλλη μισή ώρα εδώ. Δεν έχουμε, γιατί πρέπει να πάτε δίπλα στο πάνελ και μετά να πάτε και στο Μαξίμου και έχετε
20: και να κάνετε τον επόμενο.
22: Εντάξει,
20: καλή επιτυχία.
22: Εμείς εδώ έχουμε.
20: Καλή επιτυχία.
22: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ.
20: Πολύ ενδιαφέρον το ότι υπάρχει όλη η αυτοδιοίκηση, όλη η τεχνολογία περιβάλλοντος, αλλά και τα υπουργεία εδώ για ό,τι σημαντικότερο έχουμε μετά την υγεία μας που είναι το περιβάλλον. Μην σας πω ότι τα δύο τους ή άλλο συνδυάζονται μεταξύ τους.
22: Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.
20: Είστε καλά.
1: Είδαμε τους καύσωνες τώρα στην Ευρώπη, λέει θα γίνεται πανικός.
22: Ας τώρα φύγει τον άνθρωπο.
20: Γι' αυτό έχουμε και τους μικροδορυφόρους για να αρχίσουμε πλέον να βλέπουμε και να έχουμε καλύτερα προγνωστικά μοντέλα για αυτό το οποίο έχετε.
1: Αυτό.
20: Να είστε καλά.
22: Γεια σας, κύριε Μαστεριού. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, αυτό ήταν εκτός προγράμματος, έτσι, αλλά το θέλαμε πολύ εμείς και μας έκανε τη χάρη ο Υπουργός. Ευχαριστούμε πολύ, είστε καλά. Γιατί μπήκαμε έτσι απότομα στην. Δεν σας είπαμε και δύο λόγια την επικαιρότητα. Δεν έχουμε και τους χάρτες μέσα εδώ πέρα να σας πούμε τι γίνεται με την κίνηση. Αλλά είδα πριν μπω μέσα, στον Κηφισό πάλι υπάρχουν τεράστια θέματα. Και η επικαιρότητα τι έχει σήμερα, κύριε Βασιλάκη μας?
1: Τι να έχει, μικρό πράγματα.
22: Τι γίνεται στο Μεσανατολικό, έχουμε θέματα για παράδειγμα. Λέω το άργο.
1: Όπως.
22: Όπως ότι το πράγμα αγριεύει πάλι. Ξαναμπαίνουν σε. Αυτό που είναι τις μονές μέρες, έχουμε ειρήνη, τις υγείας, έχουμε πόλεμο.
1: Μεσανατολικό στο Ιράν, λες.
22: Ναι, μωρέ, αυτό. Ναι. Τις μονές μέρες ειρήνη, τις υγείας πόλεμο. Σήμερα που είμαστε. Ποιος κυκλοφορεί σήμερα?
1: Δεν έχουμε ακριβώς. Πόλεμο έχουμε, ναι. Όλα αυτά που γίνονται.
22: Έχουμε συγκρούσεις. Έχουμε drones, τα οποία τα καταρρύπτουν οι Αμερικανοί, οι Ιρανοί, οι οποίοι απειλούν ότι θα απαντήσουν σκληρά κλπ. Και όλο αυτό έχει επεκτώσει την καθημερινότητά μας. Ενώ στην πεντζίνα.
1: Έχει και δεν ξέρω και πώς θα επεκταθεί και πόσο θα διαρκέσει και τι θα γίνει ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, που επίσης φαίνεται ότι όχι απλώς δεν τελειώνει, όπως έλεγε ο Τραμπ, σε 2-3 μέρες και θα πάρει το Νόμπελ.
22: Θα το γολύσει σε 2 μέρες.
1: Αλλά νομίζω ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πλέον να μπουν περισσότερες χώρες της Ευρώπης σε αυτή την ιστορία. Ναι. Βλέπεις ότι τα drones που φεύγουν τα ουκρανικά, όπως είπαν, τα τζαμάρουν. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτή η φράση, και τα στέλνουν σε άλλες χώρες διπλανές οι Ρώσοι και γίνεται ένας πανικός.
22: Ναι. Κάνουν κάποιο αντανακλαστικό, μάλλον προφανώς, και κάτι. Τα στέλνουν κάπου.
1: Ναι, τα στέλνουν σε μια άλλη χώρα και γίνονται
22: αυτά. Γιατί είσαι.
1: Του είδε που μπήκανε, του είδε. Τη Εστονία, ποια ήταν το. Ο Πρωθυπουργό και το Υπουργικό Συμβούλιο που μπήκαν στα καταφύγια που γίνανε.
22: Ναι, ναι, ο Πρωθυπουργό, ο Πρόεδρο τη Δημοκρατία μαζί με όλο τον κόσμο. Μπαίνανε στα καταφύγια. Ναι,
1: εμεί τη Λευκάδα ψύχρεμη. Ναι. Έτσι.
22: Καλημέρα, κυρία Κοντογιώργη. Περνάει εδώ πέρα και κόσμο και μα χαιρετάει. Συνάδελφο και Έλλη Κοντογιώργη. Λοιπόν, τι άλλο έχει επικαιρότητα, για πες μας εσύ.
1: Κοίτα, εγώ είδα μια δήλωση χθες και νομίζω ότι έχω αποκλειστικό ρεπορτάζ του Παναγιώτη Δοδονή, ο οποίος είπε ότι υπάρχει μυστική συμφωνία Τσίπρα-Μητσοτάκη. Και νομίζω ότι η μυστική συμφωνία, η οποία θα βγει, λέει, θα φανεί.
22: Το έμαθε.
1: Το έμαθες και εσύ. Ναι, ναι. Στην Γλυφάδα στο σπίτι, λέει, έγινε.
22: Ποια Γλυφάδα? Παρότι το σπίτι στην Γλυφάδα πια έχει πουληθεί, δεν υπάρχει.
1: Ναι, ναι. Παρότι δεν υπάρχουν πια τα ντολμαδάκια της.
22: Δεν υπάρχει και σπίτι, σου λέω, στην Γλυφάδα.
1: Δεν πειράζει, παιδί μου. Θα χαλάσει μια ωραία ιστορία.
22: Θα σου πω εγώ, το σπίτι αυτό, όταν πέθανε ο Μητσοτάκης, πουλήθηκε. Το 2017 πέθανε ο Μητσοτάκης, πουλήθηκε. Και έχει γίνει κτιστή ήδη και έχει γίνει, πώς το λένε, έχει γίνει, το έχει βάλει μια εταιρεία, έχει γίνει πολυκατοικία.
1: Και νομίζω...
22: Αν περάσει ο κ. Δονής μια βόλτα από εκεί θα το δει. Τώρα στο λέω και το ξέρω.
1: Και νομίζω ότι ήταν και η Μαρέβα με την Πέττη στην συνάντηση απ' έξω και περίμενε. Σήμερα γράφω ότι υπήρχε περισσότερη συμφωνία. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, ο Τσίπρας αντιπρόεδρος, θα έχει την ευθύνη, θα έχει την ευθύνη της Ελλάδας. Πλάκα κάνω, τι θα κάνω, θα το πάρω σοβαρά.
22: Μα τώρα σοβαρά το υπογείωσε το δεύτερο αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, άστο.
22: Εντάξει, ναι. Μια πλησίδηση άλλο. Για το σπίτι της Γλυφάδας το λέω δεδομένο. Δεν υπάρχει πια σπίτι εκεί. Έχει γκρεμιστεί το σπίτι αυτό, έχει πουληθεί, έχει τελειώσει. Αν κάνω λάθος, θα με διορθώσει κανείς.
1: Όχι, σωστά τα λες.
22: Μας ακούνε φίλοι μας, λέω, παιδιά.
1: Σωστά τα λες.
22: Μανούσο, καλημέρα. Άμα έχω κάνει λάθος, στείλω ένα μήνυμα ότι έχω κάνει λάθος. Εδώ στο φίλο σου το στείλεις, δεν το στείλεις σε μένα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τα κρατάω αυτά.
1: Λοιπόν, θέμα, από τα θέματα της ημέρας και σήμερα είναι αυτές οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας.
22: Εκεί τα πράγματα όντως δείχνουν να σοβαρεύουν πολύ. Τα ήρεμα νερά πάνε, δεν υπάρχουν πια ήρεμα νερά. Είχαμε ήδη, καταρχάς είχαμε πριν από δύο τρεις μέρες αερομαχία κανονική. Είχαμε να δούμε αερομαχία πάνω από δύο χρόνια. Ναι. Είχαμε αερομαχία.
1: Είχαμε τρεις φέτος.
22: Ναι.
1: Είχαμε όμως πριν, όντως δεν είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια.
22: Αυτό που μου είπανε, ας πούμε, ήταν μια αερομαχία από τις παλιές εποχές. Κάποιες φορές χτυπήσω ξύλο, ήταν και μοιραίες, έτσι. Λοιπόν, και πέρα από τούτο, πέρα από όλων αυτών, έχουμε το νομοσχέδιο στο οποίο αυτοί επιμένουν, δεν το έχουμε δει ακόμα το Υπουργείο Εξωτερικών, νομίζω επιμένει να λέει ότι να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό και να το.
1: Σωστά δεν το σχολιάζει, γιατί δεν υπάρχει ακόμα, είναι πληροφορίες.
22: Ναι.
1: Έτσι,
22: ναι.
1: Είναι σωστό
22: για,
1: αυτό.
22: Για την νομοθέτηση ουσιαστικά της γαλάζιας πατρίδας. Άλλο τίποτα από ειδήσεις?
1: Ακόμα έχουμε κι άλλα, δεν το συζητάμε εδώ.
22: Καλά, εγώ στο μεταξύ να σας πω ότι επειδή είμαστε στη δεύτερη μέρα της διοργάνωσης που είναι ανοιχτή για τον κόσμο από τις 9 το πρωί εδώ, στην οποία όπως σας είπαμε είναι χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group, έχουμε από το πρωί eco panels, OTA panels, green panels. Στη συνέχεια σε δύο από αυτά θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να τα συντονίσουμε μαζί με τον σύντροφο εδώ πέρα δίπλα μου. Όχι μαζί. Ένα εκείνο και ένα εγώ.
1: Ναι. Εγώ είμαι δημάρχο. Θα βάλουμε δύσκολα να την κάνουμε τη συζήτηση. Όχι όπως γίνεται γραφειοκρατικά συνήθως σε αυτά. Θα κάνουμε λίγο δύσκολη τη συζήτηση.
22: Να την κάνεις όπως θες. Εγώ γιατί θα μιλήσουμε για ένα πιο σημαντικό θέμα νομίζω. Το νερό και την αγροτοδιατροφή και το νερό. Την πρωτογενή τομέα που χωρίς αυτόν ξέρεις, θα πεινάσουμε.
1: Και νομίζω ότι φέτος θα έχουμε επίσης ένα από τους μεγαλύτερους καύσονες. Είναι μια, λένε ότι θα είναι και στην Ελλάδα.
22: Κάποια στιγμή, αν βλέπεις ότι
1: στην υπόλοιπη Ευρώπη,
22: στη Βρετανία,
1: ο θόλος
22: 40 βαθμοί, ο θερμικός θόλος που την γλιτώσαμε χθες μου λίγο με μετεωρολόγους του Action 24, ο Δονύσης Παπαγιωάννου, ότι απλώς είμαστε στην άκρη του. Γιατί αυτό είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο κάποια στιγμή κάπου τελειώνει. Εμείς είμαστε στην άκρη του, γι' αυτό σήμερα θα είναι πιο ζεστή μέρα, αλλά είναι Μάιος μήνας ακόμα, τώρα τελειώνει Μάιος μήνας. Και αυτό σημαίνει ότι μας περιμένουν.
1: Εκτός από το θόλο του Αχιλλέα, δηλαδή, έχουμε και το θόλο της θερμοκρασίας.
22: Έχουμε και το θόλο αυτό. Ένα θόλο θα πέσει το κεφάλι μας στο τέλος.
1: Ο φίλος μας, ο Προκόπης, ο Χατζηνικολάου, γράφει σήμερα στην εφημερίδα του: δεν θα ανακοινωθούν τα ονόματα μεγάλων οφειλετών του δημοσίου.
22: Τι
1: λέει. Δεν πάει, λέει. Δεν
22: ήταν να ανακοινωθούν.
1: Ναι, θυμάσαι που λέγαμε ότι θα ανακοινωθούν όποιο χρωστάει μεγάλοι οφειλέτες.
22: Μεγάλοι οφειλέτες τι σημαίνει, από πού, πόσο και πάνω.
1: Από 150.000 και πάνω.
22: Είναι μεγάλοι οφειλέτες πάνω.
1: Και πάνω. Ναι. Αλλά δεν θα λέει.
22: Ναι. Καλημέρα στην παρέα, μας λέει ένας φίλος εδώ. Mm-hmm. Πόσοι βουλευτές παρατήθηκαν, ρωτάει ως τώρα, για να πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Καλημέρα σας.
1: Κανένας. Και δεν θα παραιτηθούν, θα υπάρχουν όμως ανεξαρτητοποιήσεις στο αμέσως επόμενο διάστημα.
22: Γιατί οι άνθρωποι πρέπει να ζήσουν και κάπως να παίρνουν το μισθό τους. Να έχουν όλα αυτά τα οποία. Και να μην αφήσουν κάποιον στο πόδι τους να είναι βουλευτής και μερικούς μήνες και να τους φάει την έδρα. Ή να είναι άλλου κόμματος.
1: Είπαμε του Χαρίτση, όντως είναι του Κασελάκη. Του Καραμέρου, ο πρώτος αναπληρωματικός είναι ο Σπρίτζης. Δεν θα πάει, θα είναι οι Κοροβέσοι.
22: Είναι Νάσο Αθανασίου και μετά είναι οι Κοροβέσοι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, και είναι οι Κοροβέσοι. Σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουν και τέτοια. Όμως, θα ξαναπώ έναν στίχο του Καβάφη, τουλάχιστον μην εξευτελίζεις τον εαυτό σου έτσι, από ένα σημείο και μετά. Γιατί δείχνεις ότι αυτό που θες είναι η έδρα. Και το δείχνουν πολλοί οι βουλευτές. Είδες τι γίνεται στην Ισπανία με τον Θαπατέρο. Που κάνουν έρευνα.
22: Του βρήκαν, λέει, σπίτι του πολύτιμου λίθου κλπ.
1: Δεν σε ακούω.
22: Του βρήκαν στο σπίτι του πολύτιμου λίθου, λέει, εκατομμυρίων ευρώ κλπ. Και πήγαν και στα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, λέει, και
1: ερευνητέ. Ναι, ναι, κάνανε έρευνα.
22: Του, ναι, ναι.
1: Εγώ πάντα, ναι, πάντα σε αυτές τις ξέρεις, τις έρευνες της δικαιοσύνης και λίγο έτσι, πώς να σου πω, δυσπιστός, γιατί μπορεί να είναι και σχεδιασμένες, ξέρεις τι γίνεται.
22: Ναι, ναι,
1: όμως στην ουσία καλύτερα να πάνε από το να μην πηγαίνουν ποτέ και σε κανέναν, ρε παιδί μου. Έτσι δεν είναι. Σκέφτομαι καμιά φορά, λέω, είχε κάνει ένα πόρισμα 6 ορκωτών λογιστών ο Ευάγγελος Βενιζέλος για κακοδιαχείριση στο Πασόκ επί Γιώργου Παπανδρέου. Το οποίο ποτέ δεν δόθηκε στη δημοσιότητα. Ποτέ δεν υπάρχει, ποτέ δεν το ξέρουμε, ενώ είπαν ότι υπήρχε κακοδιαχείριση χρήματα και οτιδήποτε.
22: Είχε προκαλέσει και μεγάλη ένταση του Πασόκ στην ιστορία. Ναι.
1: Και πιθανόν γι' αυτό δεν είχε δοθεί και στη δημοσιότητα. Και θέλω να σου πω.
22: Αν βγήκε πόρισμα. Αν βγήκε πόρισμα.
1: Υποτίθεται, η επίσημη ανακοίνωση ότι υπήρχαν 6 λογιστές που βρήκαν ναρκωτή, οι οποίοι βρήκαν ότι υπήρχε εκεί και τα ρέστα.
22: Ναι.
1: Παιδιά, επειδή τα κόμματα είναι πυλώνας της δημοκρατίας, επαναλαμβάνω, καλύτερα να πηγαίνει η δικαιοσύνη από ένα σημείο και μετά, παρά να μην υπάρχει μια πλήρη αστοσία, ρε παιδί μου, να υπάρχει ένας μη έλεγχος.
22: Ναι, σωστά.
1: Εν πάση περιπτώσει.
22: Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη τώρα που μιλάμε εδώ ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ με τον κύριο Παπαστεργίου, γι' αυτό έφυγε από εμάς για να είναι εκεί, θα το θέλαμε λίγο παραπάνω.
1: Στέλλα συντονίζει.
22: Να πούμε, ναι, Στέλλα 100 να το συντονίζει, ναι. Μετά κανονικά θα
1: παιδιά, και εμείς στέλνετε μηνύματα, γιατί δεν έχουμε...
22: Δεν πρέπει να τα δούμε.
1: Εδώ, μπορείτε, στα social media του Ξενάκη.
22: Μπορείτε στο Messenger, ας πούμε, του Facebook να στέλνετε μηνύματα, τα οποία θα τα δω. Μπορείτε στο Twitter να μου στέλνετε μηνύματα, έχετε στείλει κανένα δύο ήδη. Και βέβαια στα που είπαμε, στο Twitter, στο Twitter, ναι, στο Facebook και στο Instagram, όσοι είστε Instagramικοί.
1: Του κύριου Ξενάκη.
22: Του κύριου Ξενάκη, γιατί έχει και ο κύριος Σκουρής διπλά, αλλά δεν ξέρω να τα χρησιμοποιεί. Απλώς τα άνοιξε.
1: Κυρίας Λουκά.
22: Απλώς τα άνοιξε να τα βλέπουμε. 6, λοιπόν,
1: 6, 6.
22: Θα πω λοιπόν στα πάντες αυτά, θα υπάρχουν θέματα που αφορούν την πράσινη ανάπτυξη, τις έξινες πόλεις, τη διαχείριση απορριμμάτων, τη βιώσιμη κινητικότητα, την ενεργειακή μετάβαση, την πολιτική προστασία, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Θέματα δηλαδή που αφορούν την καθημερινότητά μας σε πολύ, πολύ, πολύ μεγάλο βαθμό. Και...
1: Μιας και μιλάμε πάντως στον άνθρωπο, κόψω λίγο, με συγχωρείς. Έτσι, μετά, για καθημερινότητα. Από εδώ και πέρα, οι συναλλαγές με το δημόσιο όταν καθυστερεί η προσκόμιση απαιτούμενων εγγράφων, καθότι δεν υπάρχει άμεση διασύνδεση των κρατικών υπηρεσιών, δηλαδή μια επικρατική υπηρεσία δεν επικοινωνεί με την άλλη, θα προχωρούν με μια υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει. Θα υπογράψεις δηλαδή ότι εγώ έτσι λέγω, είμαι όκια λέγομαι, ή έχω αυτό ή δεν έχω αυτό. Θα υπογράφεις και θα είσαι υπεύθυνος. Αν η υπεύθυνη δήλωση αποδεχτεί ψευδής, προβλέπεται πρόστιμο από 2.000 έως 50.000 ευρώ. Και είναι, εν πάση περιπτώσει, ένα σωστό, μια στοιχειώδης εκδήλωση εμπιστοσύνης προς τον πολίτη. Έτσι. Ισχύει σε πολλές χώρες και είναι σωστό να το πούμε. Θα έχουμε μετά και τον κύριο Λιβάνιο εδώ να τον ρωτήσουμε.
22: Ναι. Σωστά, ήδη αρχίζει και έχει αρκετό κόσμο που συγκεντρώνεται, όπως σας είπαμε. Θα είναι μέχρι και την Κυριακή. Την Κυριακή δεν είναι, όχι, το Σάββατο.
1: Σάββατο.
22: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να διαβάζω εδώ το Ιράν χτύπησε αμερικανική βάση και απάντησε για την επίθεση του Ουάσιγκτον στον Μπαντάρα Μπάς. Γι' αυτό λέω ότι πια πάμε σε συγκρούσεις οι οποίες μπορεί και να βγουν εκτός ορίων, δεν το ξέρουμε. Ο ΠΚΠ κάθε μέρα και μία και ένα θέμα.
1: Mm-hmm.
22: Κάθε μέρα και ένα θέμα.
1: Τώρα τι έχουμε.
22: Χθες είχαμε την Βόρεια Ελλάδα, νομίζω. Στο πάζλ της Κρήτης που είναι μεγάλο και είναι και το πιο πολυπλόκαμο, φαίνεται πως προστίθεται. Είναι, ρε παιδί μου, ένας μηχανισμός ο οποίος ήταν ο ίδιος παντού.
1: Ναι, ακριβώς.
22: Ο εντοπισμός των κτημάτων τα οποία οι ιδιοκτήτες τους δεν τα δηλώνανε ποτέ, ήταν εξαφανισμένοι, χαμένοι, δεν ενδιαφέρονται. Απολογιστές και δικηγόρους και κάποιοι. Τώρα εδώ διαβάζω.
1: Τα κέντρα υποβολής δηλώσεων. Πήγαινα εγώ δηλαδή σε ένα κέντρο υποβολής δηλώσεων, τα ΚΙΔ, και έλεγα και μου λέγανε ναι, είναι ένα στη Θάσο, ξέρω εγώ, ένα οικόπεδο. Οπότε λες εσύ δηλώνω 100 πρόβατα στη Θάσο.
3: Έπαιρνε το κάτι στο οικολογιστή με τον δικηγόρο όταν δεν ήταν νόμιμο.
22: Σε μετρητά στο ATM.
3: Ναι, βέβαια, δεν το πήγαινε. Ναι, ναι, ναι, ναι.
22: Έπαιρνε άλλο τα χρήματα και του έπαιρνε. Πήγαινε πέρα, μέρα-μέρα θα πηγαίνανε, γιατί το ATM έχει και μια περιορισμένη, ένα περιορισμένο ποσό που δίνει κάθε μέρα. Λοιπόν, στην πολιτική επικαιρότητα χθες ανακοινώθηκαν, θυμάσαι που το συζητούσαμε, ότι επειδή υπάρχει ανάγκη εκπροσώπησης του νέου κόμματος πια στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, και δεν μπορεί μόνο της κυρία Κουφουνικολάκου να ανταποκριθεί σε όλο αυτό το πράγμα. Όχι δύο που λέγαμε μαζί χθες. Τέσσερις αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου ανακοινωθήκαν χθες, νέα πρόσωπα. Προερχόμενα από το ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον τα δύο που λέγαμε χθες, δεν είναι, ναι, δεν είναι το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά οι περισσότεροι από το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι, φαντάζομαι, έτσι, οι πρώτοι που θα στελεχώσουν το κόμμα, που έχουν φύγει.
3: Και ένας από το ποτάμι, ο Νιφούδης, και μία από το ΠΑΣΟΚ που φύγε πρόσφατα.
22: Η κυρία Παπαδοπούλου. Ναι, κυρία Παπαδοπούλου. Διαβάζω και για μία μεταγραφή, λέει, με αεροδρομίου. Το διαβάζω στο Big Mouth Power Game που ετοιμάζει ο κύριος Τσίπρας μία μεταγραφή αεροδρομίου, λέει, από το ΠΑΣΟΚ προς το Τσίπρα. Ποιο θα πάρει το αντουλάκι. Λέω,
3: και για τη δημοσκόπηση που βγήκε, σας την είπαμε χθες. Ναι. Θα έχουμε το Σάββατο στα παραπολιτικά στην εφημερίδα δημοσκόπηση. Και νομίζω θα δείτε και στις τηλεοράσεις, θα έχει και το Μέγκα, Μέτρο Ανάλυση, θα έχει και το Open, το Star, συγγνώμη, το Παπαργύρι, τη GPO, ναι, την επόμενη Τετάρτη. Θα υπάρχουν δηλαδή και άλλες δημοσκοπήσεις στην πορεία για να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Η κυρία Καριστιανού έκανε δήλωση κριτική χθες προς τον κύριο Τσίπρα. Ναι, έχουμε και εκεί ανταγωνισμού.
22: Εντάξει, θα αρχίσει να κάνει και τις δηλώσεις και εκείνη. Δεν είναι θέμα, είναι βέβαιο αυτό, έτσι.
3: Ναι.
22: Λοιπόν, τι εδώ πέρα όμως στέλνει μια σε καραντίνα. Οπ. Είχαμε το πρώτο κρούσμα εκλογιά των Πυθίκων χθες, νομίζω στη Θεσσαλονίκη πρέπει να ήταν.
3: Ναι,
22: ένα 46χρονος. Ναι. Εντάξει, και πέρσι είχαμε πάρα πολλά κρούσματα. Τι λέει εδώ, σε καραντίνα το νοσοκομείο Αττικών. Νομίζω ότι θα τα ανοίξουμε, γιατί δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Έχουμε και ένα θεματάκι με το ίντερνετ, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Ναι,
22: το λύσουμε όμως, γιατί Κατερίνα, άμα θες, βοήθησε μας λιγάκι να πούμε και την είδηση. Λοιπόν,
3: άκου για την υπερεργασία ένα θεματάκι. Έλληνες για 17ο συνεχόμενο έτος, επαναλαμβάνω, για 17ο συνεχόμενο έτος, no, και πέρυσι δούλεψαν περισσότερες ώρες από όλους τους άλλους στην Ευρώπη, στις 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 39,6 ώρες την εβδομάδα δουλεύουν.
22: Άμα δουλεύω 39,6 θα ήμουν ευτυχισμένος. Δεν θα πέταγες.
3: Δεν θα κάτι να κάνω.
22: Αυτός δουλεύει 39,6 ώρες την ημέρα.
3: Καλύτερη θέση, παρακαλώ, οι Ολλανδοί με λιγότερες από 32 ώρες την εβδομάδα.
22: Ντροπή. Λοιπόν, άκου, σε καραντίνα το Αττικό νοσοκομείο, από δεκάδες κρούσματα, νοροϊό. Νοροϊός, ξέρεις τι είναι, έτσι. Είναι τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Γαστροεντερίτιδα είναι. Ναι, γαστροεντερίτιδα είναι. Έχουν καταγραφεί, λέει, σε πάνω από 25 υγειονομικούς, δεκάδες ασθενείς και συνοδούς. Κολλάει πάρα πολύ εύκολα αυτό. Και δεν είναι και ιδιαίτερα ευχάριστο.
3: Νομίζω πως όχι, ναι.
22: Ναι, ναι. Όλοι μας κάποια στιγμή έχουμε υποστεί, όχι νοροϊό, αλλά κάτι αντίστοιχο. Το λέω για όσους έχουν, παιδιά, μασκούλες, στα νοσοκομεία μασκούλες.
3: Σιγά σιγά δεν έχουμε και το ρολόι εδώ, αλλά νομίζω ότι πρέπει να πάμε.
22: Ό,τι θες.
3: Έτσι, σε διαφορετικό
22: χρόνο και
3: διάλειμμα, γιατί η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 9:27 πρώτα λεπτά.
22: Ποιος είσαι, το κανάβερα λύση. Το κανάβερα λύση. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπες στο box, διάλεξε ανάμεσα χιλιάδες προσφορές μία σερμία, μενού 5 ευρώ και άλλα. Παρήγγειλε και κέρδισε πλέον box κόντους για να τους εξαργυρώσεις σε ευρώ στις επόμενες παραγγελίες σου. Κατέβασε το box delivery app, κάνε την παραγγελία σου για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και επίσης, μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φέρουν στολές προσομοίωσης γύρω τους για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζει όταν η κίνηση και η όραση δεν ήταν αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση σε καταστήματα. Παράλληλα, δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Call και τη Γυμνική Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Δεν έχουμε, λέει, καλό ήχο, μας λέει ένας φίλος εδώ πέρα, ο Σωτήρης. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα το κοιτάξουμε σήμερα. Εμείς φταίμε που μας φεύγει το μικρόφωνο από μπροστά μας. Καλημέρα σας, κύριε Γιαννάκη μας. Καλημέρα στη φίλη μας τη Ρίτα. Καλημέρα στον κύριο Δημόπουλο. Στην κυρία Κακούρη, τη Ρία, τη φίλη μου, καλημέρα. Καλημέρα και στη Μανιάνα από την όμορφη Σάμμο. Γεια σου, Μανιάνα, καλημέρα. Και στο Θοδωρή και τον Αμιλή, έναν επίσης εξαιρετικό φίλο που μας ακούει από τον Ασπρόπυργο. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
3: Πάμε.
4: Παραπολιτικά 90,1. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω.
6: 2000 FM.
23: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
24: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
25: No habla español.
24: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
25: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
24: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
26: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
27: Energizers! Νιώθω άνετα!
28: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
27: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
28: Χαμογελώ μέσα τους!
29: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
30: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
31: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
32: Που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες?
33: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
34: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
35: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
36: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, κομμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
37: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
38: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
37: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
39: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 200 99€ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Επιστρέψαμε εδώ, παραπολιτικά 90,1 από το στούντιο στην Attica Green Expo 2026 στο Taekwondo. Λοιπόν, να πούμε έτσι και δύο πράγματα για ό,τι γίνεται εδώ και να θυμίσουμε ότι έχοντας πρόσφατα αναδειχθεί ως Green Company of the Year στα Green Brand Awards 2026, η Τεχάνη συμμετέχει δυναμικά ως χρυσός χορηγός στη φετινή διοργάνωση της Green Expo 2026 με παρουσία στον τομέα της ανακύκλωσης συσκευασιών ήδη από τη δεκαετία του 80. Η εταιρεία συνεχίζει να πρωτοπορεί μέσα από τα προηγμένα ολοκληρωμένα κέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης, σύμβαλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και της περιβαλλοντικής ανάπτυξης.
1: Μία είδηση της τώρα τωρινής, στις 12 το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας θα καταθέσει την ενδυνητική διακήρυξη του κόμματός του στον Άριο Πάγο. Ναι. Προφανώς για να γίνει ένα κόμμα χρειάζεται όταν η διακήρυξη κατατίθεται στον Άριο Πάγο να έχει 200 υπογραφές. Επίσης κανείς από αυτούς δεν πρέπει να έχει, να έχει ποινική υπόθεση ανοιχτή. Ναι. Γιατί διαφορετικά δεν μετράει.
2: Το ρεφνάει κανείς αυτό.
1: Το κοιτάζουν, ναι. Γιατί δεν είσαι με το κόμμα της Λατινοπούλου που έγινε.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Που έγινε ένσταση, κάτι έγινε. Ένσταση και δεν προχωράει. Συνεπώς ναι. Θα δώσει κάτω, νομίζω θα είναι κάτι παραπάνω από 200 υπογραφές για να είναι σίγουρος.
2: Θα τις βρει, εντάξει.
1: Και να υπάρχει το κόμμα. Λοιπόν, θα δούμε και τι δηλώσεις θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός στον Άριο Πάγο.
0: Θα γίνεται ένα σκοτωμός για να τις βρει. Εννοώ, θα γίνεται ένα σκοτωμός από κάτω ποιος θα υπογράψει. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε έναν αυτοδιοικητικό που έρχεται από αρκετά μακριά. Ο κύριος Παναγιώτης Κεπαπτζόγλου είναι δήμαρχος στο Άλογο Σαρεστικό. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε στην παρέα μας, Δήμαρχε.
3: Εγώ ευχαριστώ.
0: Έρχεστε από μακριά.
3: Από αρκετά μακριά, από την Εσχατιά, όπως λέμε, της Ελλάδας.
1: Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο στο τριμούνο, γιατί.
0: Και το δικό μου είναι πιο κοντά, γιατί θα το φάω. Μετά θα το φάω.
1: Λίγο κοντά στο στόμα, στο ύψος.
0: Βλέπω ότι έχετε έτοιμες σημειώσεις και προφανώς έχετε σημειωμένα τα θέματά σας, έτσι δεν είναι?
3: Όχι, απλά είναι σημειώσεις επισημειώσεων ως σημειώσεις διαβάζοντας το σχέδιο νόμου του νέου κώδικα, το οποίο το διάβασα και τώρα είμαστε σε φάση μελέτης, γιατί ο χρόνος ήταν πολύ μικρός, 761 άρθρα, αρκετές αλλαγές, και ως παλιός αυτοδιοικητικός κάθομαι και σκέφτομαι τελικά όλο αυτό το εγχείρημα ήταν προς τη θετική κατεύθυνση. Σίγουρα ήταν προς τη θετική. Ποια όμως ίσως θα ήταν τα αρνητικά σε εισαγωγικά, έτσι για να μην παρεξηγηθώ.
0: Μάζεψαν στον νόμο αυτό, νομίζω, ό,τι υπάρχει για την τοπική αυτοδιοίκηση και τα έβαλαν σε ένα νόμο, έτσι δεν είναι?
3: Όχι,
1: τώρα που το διαβάσατε, Δήμαρχε, να ρωτήσω κάτι. Ξέρετε ποιος έχει την ευθύνη για να βουλώνει τις λακκούβες, τους κεντρικούς δρόμους της πόλης σας? Εδώ σε εμάς είναι πιο μεγάλη πόλη και είναι πιο σύνδετο, γιατί είναι περιφέρεια, είναι δήμος, είναι κεντρική εξουσία.
3: Αυτό τουλάχιστον ξεκαθαρίζεται, νομίζω, στον μεγαλύτερο βαθμό. Το θέμα δεν είναι
1: καλά.
3: Αυτό. Γιατί ακόμη και τότε που δεν είχαμε ξεκάθαρα τι ως αρμοδιότητα ήταν, εμείς πάλι βουλώναμε τις τρύπες. Ναι. Γιατί εμείς είμαστε δίπλα στην κοινωνία, είμαστε ο πιο άμεσος θεσμός δίπλα στον πολίτη, και ο πολίτης ό,τι και αν χρειάζεται έρχεται πρώτα απ' όλα στο Δημαρχείο.
1: Εμείς τα γραφεία μας εκεί στην Συγκρού είναι μια υπόγεια διάβαση. Μία πλευρά την έχει ο Δήμος Αθηναίων και η άλλη την έχει ο Δήμος Καλλιθέας. Την από κάτω, νομίζω, την έχει η περιφέρεια. Με αποτέλεσμα να έρχεται
0: το συνεργείο.
1: Ναι, το συνεργείο από τη μία μεριά να καθαρίζει
0: μισό.
1: Και από την άλλη να ρίχνει το νερό.
0: Καθαρίζει τη μία πλευρά και η άλλη πλευρά να μένει έτσι. Ναι, λέω.
3: Εμείς δεν έχουμε τέτοια θέματα. Η αλήθεια είναι
1: και
3: μικρότερος,
1: δεν έχει
3: είμαστε μικροί δήμοι που αυτό δεν είναι καλό. Έτσι, θα προτιμούσα να ήμασταν μεγάλος δήμος.
0: Ειδικά εκεί που είστε, ναι, κύριε.
3: Λοιπόν, γιατί οι μικροί δήμοι αφενός με δεν έχουν προσωπικό, αφετέρου δεν έχουν πόρους. Γιατί, κακά τα ψέματα, οι πόροι οι οποίοι αντιστοιχούν στις αρμοδιότητες είναι δυσανάλογοι. Mm. Και το μεγάλο πρόβλημα ακόμη και αυτού του νομοθετήματος διαβλέπω ότι θα είναι αυτό. Mm. Καλές οι αρμοδιότητες, καλό το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων, αλλά δεν βλέπω πουθενά ξεκάθαρα να διαφαίνεται η μεταφορά από σταθερούς μόνιμους πόρους. Ναι. Άρα θα χρειάζονται.
0: Για να
3: πάντα...
0: μπορείτε να κάνετε τα έργα.
1: Συγγνώμη, θα βάλουν
3: δεν
1: τώρα,
3: είναι μόνο
1: λέει,
3: τα έργα. Συγγνώμη, τα έργα δεν είναι πρόβλημα. Τα έργα, όταν κυνηγάς σε εισαγωγικά τα προγράμματα, διασφαλίζεις και κάνεις έργα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι πώς καταφέρνεις να παλέψεις την καθημερινότητα και τις ανελαστικές δαπάνες.
2: Θα μπει τώρα, λέει, ένας νέος ένφια. Ουσιαστικά που θα είναι και αυτοδιοίκηση.
3: Εκεί έχει γίνει μια παράφραση. Στην ουσία τι είναι, ο παλιός ΣΤΑΠ και το τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων ενοποιούνται.
2: Ναι,
3: και
2: αλλά γίνεται... σε μεγαλύτερο ποσοστό πια το ζητήσατε, είναι πολύ μικρό. Μας λένε.
3: Είναι πολύ μικρό. Είναι πολύ μικρό. Εγώ θα σας πω ενδεικτικά, για να δείτε που έχουμε φτάσει, γιατί έζησα, είμαι δήμαρχος από το 2011, έζησα και τον Καλλικράτη, που ήταν επίσης ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα. Το αγκαλιάσαμε όλοι. Είδαμε ότι μετά από 15 χρόνια τα μισά και πλέον άρθρα του Καλλικράτη δεν ήταν εφαρμόσιμα. Είτε γιατί δεν υπήρξαν τα αντίστοιχα προεδρικά διατάγματα τα οποία θα προέβλεπε ότι θα γίνουν, ή γιατί δεν υπήρχαν οι πόροι. Περιβόητο πρόγραμμα Ελλάδα, δεν έτρεξε ποτέ. Ναι. Και να σας πω ενδεικτικά, για να μιλάμε με νούμερα, γιατί μου αρέσουν τα νούμερα. Η ΣΑΤΑ, η Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που είναι τα χρήματα που παίρνουμε από το Υπουργείο Εσωτερικών για έργα, ναι, στο Δήμο Άργους Οριστικού, στον οποίο ενώθηκαν δύο Δήμοι, ο Δήμος Άργους Οριστικού και ο Δήμος Ίων Αδραγούμη, ναι, ναι, υπήρχε ΣΑΤΑ μέχρι το 2010 1.200.000 ευρώ και στον Δήμο Ίων Αδραγούμη 870.000. Από τη συνένωση λοιπόν των δύο αυτών δήμων
2: 270.
3: Ξέρετε πόσο είναι το ποσό? 267.000. Από το 2011 έως και σήμερα δεν έχει μεταβληθεί ούτε ένα ευρώ. Και σας ρωτάω, με τις 267.000,
2: το 1/10 δηλαδή.
3: Ναι. Το 1/10. Ναι, ναι, ναι. Με αυτά τα χρήματα πιστεύει το κεντρικό κράτος ότι μπορεί ένας δήμος να ανταπεξέλθει και να κάνει μικρά έργα? Θα σας πω μόνο ότι περίπου το μισό ποσό από αυτά πηγαίνει σε διαχείριση επιπλέον για κάδους απορριμμάτων και να μαζεύουμε αυτή τη στιγμή τα πράσινα με το νέο νόμο για καθαρισμό οικοπαίδων κλπ. Για τα οποία δεν έχουμε πάρει κάτι επιπλέον. Απλά μας φορτώνουν αρμοδιότητες. Γι' αυτό λέω ότι το ζητούμενο τελικά δεν είναι μόνο το ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων, το οποίο το αγκαλιάζουμε με πολύ χαρά και πολύ αγάπη, γιατί ξεκαθαρίζει. Για μας όμως δεν ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Μπορεί για έναν μεγάλο Δήμο να είναι πολύ ουσιαστικό, όπως είπατε, για τη διάβαση. Για μας τους μικρούς Δήμους όμως δεν ήταν τόσο σημαντικό.
2: Που είπατε τώρα τον καθαρισμό, τα χωράφια και τα υπόλοιπα, γιατί μπαίνουμε μια χρονιά που φαίνεται θα είναι και αυτή δύσκολη καιρικά, με μεγάλο κίνδυνο για πυρκαγιές. Προχωράει, γιατί πέρσι είχαμε δει μια κινητικότητα, υπήρχαν πρόστιμα, έφυγαν ξαφνικά από τη δημοσιότητα.
3: Και θα είναι φέτος, από ό,τι ακούγεται, πολύ μεγαλύτερα τα πρόστιμα, και δεν είναι ευχάριστο σε έναν δήμαρχο να επιβάλλει πρόστιμο σε έναν δημότη του, ο οποίος μάλιστα στην περιοχή μας γνωρίζει ότι δεν μπορεί, γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά να ζήσει. Πόσο μάλλον να πληρώσει για να καθαρίσει ένα ακαθάριστο οικόπεδο εντός του αστικού ιστού, το οποίο κάποια στιγμή το αγόρασε για να δομήσει, αλλά με όλα τα γεγονότα που έχουν συμβεί, της απογονοποίησης και της απολιγνητοποίησης, με την κάθετη πτώση της οικονομικής δυνατότητας, πάμε εμείς να επιφορτίσουμε με ένα κόστος επιπλέον.
0: Ποιος είναι ο συνολικός πληθυσμός, ξέρετε, του αυτού του νομού? Τώρα δεν νομίζει, έχουν καταργηθεί νομοί, υπάρχουν της Καστοριάς συνολικά.
3: Σήμερα δεν είναι ούτε 40.000.
0: Όλος
3: ο νομός.
0: Έχει 40.000 κόσμο.
3: Ούτε.
0: Ναι, ακριτικός.
3: Ναι.
0: Και η απασχόληση των ανθρώπων εκεί κυρίως.
3: Να σας πω τι γίνεται. Ναι. Κάθε Μάρτιο πλέον, ναι, φεύγουν από το νομό Καστοριάς τουλάχιστον 5.000 κόσμος να κατέβει στα νησιά για να δουλέψει σεζόν υπηρετώντας τον τουρισμό.
2: Τώρα που η Ρωσία έχει πόλεμο εκεί και λοιπά, δεν βοηθάει αυτό στο θέμα στη Γούνα?
3: Ακριβώς. Αυτό ήταν το τελευταίο χτύπημα ουσιαστικό στη Γούνα. Γιατί τα τελευταία χρόνια ο ουσιαστικός πελάτης, ο μεγάλος πελάτης ήταν η Ρωσία.
0: Ξάγανε.
3: Από τη στιγμή που υπάρχει εμπάργκο αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να πάει τίποτε στη Ρωσία. Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και το τραγικό είναι ότι μετά από 6 περίπου 7 χρόνια που ζούμε αυτή τη μετανάστευση την εποχιακή, Γιατί εδώ να σας πω ότι υπάρχει και ένα κύμα μετανάστευσης μεγάλων σε ηλικία, δηλαδή από 55 και πάνω, οι οποίοι ξαναφεύγουν να πάνε στη Γερμανία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, γιατί απεγνωσμένα προσπαθούν να βρουν εισόδημα, αλλά για να καταφέρουν να διασφαλίσουν και κάποια έστω μικρή σύνταξη. Ό,τι γινόταν δηλαδή τη δεκαετία του 50. Επιστρέψαμε εκεί. Το πιο τραγικό
2: έχει τώρα Γερμανία, γιατί παλιά όλη αυτή η περιοχή ήταν Γερμανία, μετανάστες.
3: Ναι, γύρισαν μετά από πολλοί αγώνα 15-20 χρόνων, έχτισαν τα σπίτια τους και ξαναπηγαίνουν για να διασφαλίσουν κάποια σύνταξη. Ναι. Το πιο τραγικό όμως είναι ότι από αυτούς τους 5.000 που φεύγουν ανά την Ελλάδα, φέτος για πρώτη φορά τα Χριστούγεννα δεν γύρισε πίσω ούτε το 50%. Που σημαίνει ότι όλοι αυτοί έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους, τον οικονομικό, τον οικογενειακό, σε κάποια από τα νησιά. Άρα δεν πρόκειται να ξαναεπιστρέψουν. Και ο λόγος είναι απλός. Γιατί όταν έχει μεγαλώσει λόγω της κλιματικής αλλαγής η θερινή σεζόν, φτάνουμε Οκτώβριο ίσως και Νοέμβριο, ναι, να έρθει στην Καστοριά να κάνει τύπου. Έχουμε 7 μήνες χειμώνα και θα ξοδέψει τα μισά χρήματα για θέρμανση, αυτά που κατάφερε με πολύ αγώνα να βγάλει στο νησί. Κάθεται λοιπόν στο νησί.
0: Δηλαδή, να το σκεφτεί αυτός κάποιος που ζει στην Αττική και δεν έχει και αναφορές όπως εγώ, ας πούμε, στην περιφέρεια, στην επαρχία.
3: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.

0: Μία δικά τη νησιά. Ναι, ναι, ναι. Τώρα έχουν γίνει πιο πολλές οι περιφέρειες αυτές.
1: Γιατί... προσταθεί δύο νομίζω. Ναι. Και λέγει ότι ξαναγυρνάνε άνθρωποι που έχουν γυρίσει, έχουν φτιάξει τα σπίτια τους, μένουν εδώ και αυτοί τα παιδιά τους ξαναγυρνάνε πάλι στη Γερμανία για να βγάλουν τα λεφτά. Αυτά.
0: Αυτά δεν είναι ευχάριστα πράγματα, να το πούμε έτσι.
1: Λέω στανάχωρα.
0: Λοιπόν, ακούγονται πάλι παιδικές φωνές και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό και γιατί η ιδιαίτερη έμφαση στις εκδηλώσεις που γίνονται εδώ δίνεται και στις δράσεις εκπαίδευσης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με επίσημο πρεσβευτή ανταποδοτικής ανακύκλωσης, τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Παρακαλώ, η Τεχάνδη οργανώνει το πρώτο πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα ανακύκλωση, ενώ το κινητό κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ανακύκλωση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, ενημερώνοντας διαδραστικά τη νέα γενιά για τη σημασία της ανακύκλωσης. Οι επισκέπτες της Attica Green Expo 2026 θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις καινοτόμες τεχνολογίες της εταιρείας, όπως τα υπερσύγχρονα πολυκέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης, τα οποία επεξεργάζονται περισσότερο από 100 υλικά ανά λεπτό, με στόχο τη συνεχή επέκταση των εγκαταστάσεων στην Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είτε χάνεται ένα δυναμικό παρόν στην Attica Green Expo 2026. Θα μου δώσει και λίγο έτσι χρόνο για διαφημιστικό περιβάλλον να μπούμε. Αυτές τις μέρες βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο όλη η μέρα, γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω γρασίδι παίκτες γύρω μου, όλα αυτά τα ωραία. Τώρα εσείς τα σκέφτεστε αν έχω τρελαθεί και η απάντηση είναι ναι, από τη χαρά μου. Γιατί αγόρασα Extra Large τηλεόραση από τα Public και ζω κάθε μάτι σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο. Ζήστε και εσύ με κορυφαία Extra Large τηλεόραση από τα Public, άτοκα και χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην επέκταση εγγύησης σε Ethernet και με δωρεάν μεταφορικά. Και...
1: σήμερα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ΑΕΚ στο μπάσκετ.
0: Τι μου το
1: θυμίζεις. Τηλεόραση.
0: Τι μου το πει.
1: Τηλεόραση.
0: Λοιπόν, σωστά, σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, τώρα, για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή μπαίνεις 11888.gr, πατάς επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου και σε καλούν μετά από λίγο, κανονίζεις και έρχεται ο τεχνικός στο σπίτι. Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Νομίζω το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ θα έχει ένα ενδιαφέρον. Το Ολυμπιακός ΑΕΚ. Πίσω θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όχι, για λόγους πολύ αντιλαμβανόμαστε.
1: Έχει ένα πολύ ωραίο θεματάκι σήμερα ο Σόμογλου.
0: Έλα, ναι, Σόμογλου, τεράστιο. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο οποίος λέει και έχει δίκιο με τους τελικούς αιωνίων της Basket League, ναι, να πλησιάζουν με ταχύτητα τους ρυθμούς, εκτός αν η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ επιφυλάσσουν κάποια έκπληξη εκμεταλλευόμενη είτε την παραζάλη των Ερυθρόλευκων είτε την απογοήτευση των Πράσινων. Βέβαια, επειδή είναι 5 μάτς στη σειρά, πώς, 3.
0: Δεν είναι 5, 2. Η ημιτελική είναι μόνο 2 παιχνίδια.
1: Όχι, είναι μέχρι 2 νίκες. Δεν είναι 2 παιχνίδια.
0: Ναι, 2 νίκες.
1: 3 τα παιχνίδια δηλαδή.
0: Νίκες, ναι, 2 νίκες,
1: είναι λίγο δύσκολο όντως δηλαδή, να κερδίσουν τα outsider.
0: 3 παιχνίδια είναι. Αλλά... φυσικά, δηλαδή, έτσι, δεν είναι. 3 παιχνίδια θα έχει 2 νίκες σίγουρα σε 3 παιχνίδια.
1: Λοιπόν, καλύτερα, γιατί τώρα ένα μήνα δεν θα έχουμε να βλέπουμε τίποτα.
0: Όχι, μετά θα έχουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όμως θα δούμε ίσως και 5 μάτς. Μπορεί και 3.
1: Σίγουρα, αλλά μετά ένας μήνας θα είναι τίποτα.
0: Θα πηγαίνουμε στις προπονήσεις να βλέπουμε. Έχει γίνει στο εξωτερικό.
1: Τις μεταγραφές.
0: Ναι, ναι, που φέρνουν όλο τον κόσμο στην Ελλάδα, αλλά δεν έρχεται κανείς τελικά. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε, ναι, να κλείσουμε προσωρινώς, ναι, ναι, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι ο Βασίλης Δέτσικας και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο
4: 2000 FM.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε.

0: βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη ροκ μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το βάλ το αγόρι μου, σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees, βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Κιμάς ανάμεικτος, μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
5: έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
8: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
9: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
8: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
9: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
8: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
9: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
9: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
8: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
9: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
8: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
10: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
11: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
10: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
11: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
10: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
11: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
10: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
11: Πανουράκης.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.

0: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια, τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
1: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
2: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
3: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
2: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
3: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
2: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
4: Αντλίες θερμότητας EcoDan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
5: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
6: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
6: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
7: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
8: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
7: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
8: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
7: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
8: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
7: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
8: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
7: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
8: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
7: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
10: Σου λέω, έχω κι άλλο να σου
11: πω. Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
10: Έχω
11: μετά θα πάνε
10: εξτασιαστεί.
11: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
10: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
11: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
10: Εξαιρετικό.
11: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
10: Τι λέρε, φίλε.
11: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος, 89 λεπτά. Λέις, 1 και 20. Αλφα, 3 και 49. Παγωτά, 1 συν 1. Βόλιος Κιμάς, 11 και 99. Ελληνική σπορά, 55 λεπτά. Πουμαρό, Ιτοστάκι, μείον 35%. Λενόρ, 3 και 59. Αριέλ, 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Τέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
14: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο. Τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
18: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
17: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
18: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
19: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
20: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
21: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
20: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
22: Παρακαλώ.
23: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
24: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
23: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
25: Πεινάω.
0: τι θα φάμε σήμερα?
1: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
0: Δηλαδή?
1: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
0: Τι έχει το μενού?
1: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
0: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
1: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
0: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
1: Έτοιμο.
0: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
1: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
0: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
1: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
2: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί. Τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
22: Στέφανε!
25: Ναι?
22: Πάω σούπερ μάρκετ.
25: Στο τάδε?
22: Όχι!
25: Στο άλλο τάδε?
22: Μπα, όχι!
25: Πού θα πας?
22: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
25: VKD Market, λοιπόν.
22: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
25: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
26: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλημέρα. Καλό πρωινό, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες και όλους. Μαζί θα τα λέμε σήμερα και για 10 ημέρες, καθώς η Βιολέτα Τρυπόδη θα λείπει για λίγο χρονικό διάστημα, έτσι να ξεκουραστεί. Θα τα λέμε μαζί εδώ για οτιδήποτε συμβαίνει στα νησιά μας και γενικότερα, για την επικαιρότητα εδώ, και θέλουμε και τη δική σας βοήθεια φυσικά σε αυτό. 22 7 30 80 8 80 89 6 78, τα τηλέφωνά μας για την επικοινωνία εδώ μαζί μας. Ο Δημήτρης Οτανβακλής, ο συνεργάτης μας, στο τηλεφωνικό κέντρο και την ρύθμιση του ήχου. Μαζί θα τα λέμε μέχρι τις 12 λοιπόν, από σήμερα και για 10 μέρες, και στο 2000fm.samos@gmail.com μπορούμε και εκεί να λαμβάνουμε τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Την καλημέρα μας σε ολόκληρη την Σάμο, την Ικαρία, τους Φούρνους, μέχρι εκεί που φτάνει η φωνή του 2000FM. Φυσικά, μια μεγάλη καλημέρα να στείλουμε και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr, από όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, από όπου και αν μας ακούτε. 28 Μαΐου σήμερα, Πέμπτη, σε έναν έθριο καιρό. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην πόλη της Σάμου στους 24 βαθμούς Κελσίου. Το σκηνικό του καιρού θα διατηρηθεί καλοκαιρινό και, αν μη τι άλλο, βέβαια πλέον επιβάλλεται να είναι και καλοκαιρινό. Υπάρχει βέβαια μια μικρή αστάθεια, για να μην γελιόμαστε, και θα υπάρχει τις επόμενες ημέρες. Το Σαββατοκύριακο ίσως έχουμε κάποιες τοπικές νεφώσεις, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Ανεβαίνει ο υδράργυρος, καλοκαιριάζει, και το βλέπουμε αυτό πλέον. Όταν λέμε ότι καλοκαιριάζει, το βλέπουμε και στον καιρό βέβαια, αλλά το βλέπουμε και από την κίνηση που υπάρχει στο νησί μας. Ένα ενδεικτικό στοιχείο είναι ότι στην πόλη της Σάμου και χθες και σήμερα είναι δύσκολο το παρκάρισμα, και αυτό, από αυτό μάλλον καταλαβαίνουμε ότι ναι, όντως υπάρχει αυξημένη κίνηση, έχει ξεκινήσει ήδη και υπάρχει κίνηση στις πόλεις μας και στα χωριά μας κιόλας, αλλά κυρίως εδώ στην πόλη της Σάμου και χθες και σήμερα είναι λίγο δύσκολο να βρεις σημεία για να παρκάρεις, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι ναι, ξεκίνησε και επίσημα το καλοκαίρι, έχουμε κίνηση λοιπόν. Και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι από εδώ και πέρα και να ξεκινήσουμε και τα μπάνια μας. Λοιπόν, αρκετά τα θέματα και της σημερινής μας ημέρας. Εδώ θα τα πούμε όλα, να δούμε λίγο τι συμβαίνει γενικότερα, και θα πάμε και σε τοπικό επίπεδο. Έχουμε χωροταξικό πάλι, έχουμε θέματα της καθημερινότητας, καθαριότητες. Έχουμε πολλά και κυρίως στεκόμαστε σε αυτά τα οποία μας λέτε εσείς να σχολιάσουμε, να αναδείξουμε. Η καθημερινότητά μας δεν είναι μόνο προβλήματα, είναι και όμορφες στιγμές τις οποίες, όπως λέμε κάθε μέρα, πρέπει να τις αναδεικνύουμε. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται γενικότερα στον κόσμο, καθώς ανεβαίνει η ένταση στην Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν επιθέσεις στο Ιράν, την Τεχεράνη. Η Τεχεράνη μάλλον απαντά, αν και βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου στην περιοχή. Η ανάφλεξη, από ό,τι γράφουν σήμερα τα δημοσιεύματα, βρίσκεται όλο και πιο κοντά. Οι επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν είχαν στόχο μια στρατιωτική εγκατάσταση, την οποία οι Αμερικανικές δυνάμεις θεωρούν απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Από την επίθεση, οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν 4 ιρανικά ντρόουνς και βομβάρδισαν βάσεις στο νότιο Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανικός αξιωματούχος. Πρόκειται για τη δεύτερη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν αυτή την εβδομάδα. Οι ενέργειες αυτές ήταν μετρημένες αποκλειστικά αμυντικές και διεξήχθησαν με σκοπό να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός σε ισχύ από τις αρχές του Απριλίου, υποστήριξε ο αξιωματούχος, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Τα 4 ντρόνς που καταρρίφθηκαν ήγηραν απειλή στην περιοχή του στενού του Ορμούζ κατά την ίδια πηγή. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στόχευσαν σταθμό ελέγχου στο έδαφος στην Μπαντάρ Αμπάς, προτού απογειωθεί 5ο ντρόν, συμπλήρωσε πληροφορία που είχαν μεταδώσει ήδη το CNN και New York Times, που επικαλέστηκαν πηγές τους. Η Τεχεράνη καταδίκασε την επιχείρηση, με τις Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις να κάνουν γνωστό ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον Αμερικανικής βάσης ως αντίπεινα. Το πρακτορείο Τασνίμ αναφέρει ότι οι φρουροί της επανάστασης δεν διευκρίνησαν ποια βάση αποτέλεσε στόχο. Προειδοποίησαν όμως ότι θα υπάρξει ακόμη πιο αποφασιστική απάντηση αν συνεχιστούν οι επιθέσεις. Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών ανέδειξε τις απειλές για την εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που τέθηκε σε ισχύ στις αρχές Απριλίου, μειώνοντας τις ελπίδες για μια ειρηνευτική συμφωνία και εκτινάσοντας ξανά τις τιμές του πετρελαίου. Στο μεταξύ, τρεις εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά της πόλης Μπαντάρ, όπου βρίσκεται Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας στο στενό του Ορμούζ, ανέφερε Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Η συγκεκριμένη πόλη, η συγκεκριμένη μάλλον πρωτεύουσα της επαρχίας, το Μπαντάρ Αμπάς είναι πρωτεύουσα της επαρχίας Ορμουζγκάν και θεωρείται από τα κυριότερα κέντρα επιχειρήσεων του Ιράν στην περιοχή του κόλπου. Στις αρχές της εβδομάδας, Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν επίσης σε εκρήξεις στην περιοχή, κάνοντας λόγο για ανταλλαγές πυρών με τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με τον πόλεμο. Να πούμε βέβαια ότι με τη σειρά του ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε τα ξημερώματα της Πέμπτης να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι γύρω από τουλάχιστον 4 κτίρια στην πόλη της Τύρου και άλλα 4 σε περίχωρα της συγκεκριμένης πόλης, διαμηνύοντας πως θα εξαπολύσει βομβαρδισμούς εναντίον του σιητικού κινήματος Χεσμπολά που πρόκειται στο Ιράν παρά την κατάπαυση του πυρός που εφαρμόζεται στην θεωρία από την 17η Απριλίου. Μάλιστα, αυτά όσον αφορά γενικότερα τις διεθνείς εξελίξεις και με τον πόλεμο εκεί που από ό,τι φαίνεται ανεβαίνει η ένταση στην Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπαμε, να πραγματοποιούν επιθέσεις στο Ιράν. Τώρα, να πούμε ότι σήμερα, να αλλάξουμε λίγο θέμα και να πούμε ότι σήμερα καταβάλλονται οι συντάξεις του Ιουνίου από τον ΙΕΦΚΑ στους δικαιούχους σε όλη τη χώρα. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο οικονομικός προγραμματισμός του ΙΕΦΚΑ για τις συντάξεις Ιουνίου. Μετά το πρώτο κύμα πιστώσεων στις 26 του μήνα που πληρώθηκαν οι μισθωτοί του ΟΑΕ, όπως λέμε, του ΟΓΑ και ΕΤΑ και οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα, η σκυτάλη περνά πλέον στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και τους συνταξιούχους του δημοσίου. Σήμερα λοιπόν, την Τρίτη 26 Μαΐου καταβλήθηκαν, όπως είπαμε, οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑ. Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύνταξη του ΕΦΚΑ και μετά τον σχετικό νόμο, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Το δεύτερο λοιπόν κύμα πληρωμών πραγματοποιείται σήμερα, 5η 28 Μαΐου, οπότε καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών, ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ και λοιπόν τέλος πάντων εντασσόμενων ταμείων. Αυτά λοιπόν γίνονται και οι πληρωμές σήμερα, οι υπόλοιπες πληρωμές. Βέβαια, λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα, κυρίως για θέματα αυξήσεων και μιλάμε θέματα αυξήσεων στις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Θα έχουμε μια επικοινωνία τις επόμενες ημέρες και με τον πρόεδρο του ΙΕΛΚΑ να δούμε πού θα πάει αυτό, μάλλον πού θα φτάσει αυτό. Συζητήσαμε χθες και με την πρόεδρο Βενζινοπολών Αττικής, με την κυρία Μαρία Ζάγκα, η οποία μας ανέφερε μεταξύ άλλων και τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, αλλά από εκεί και έπειτα, λόγω των αυξήσεων των τιμών στα καύσιμα, υπάρχει και ένας περιορισμός των μετακινήσεων. Όλοι πλέον αντιλαμβανόμαστε, όλοι το κάνουμε. Παλαιότερα είχαμε τα οχήματά μας, κάναμε και μία παραπάνω βόλτα, έτσι όπως το λέμε τώρα. Τα οχήματά μας, οι περισσότεροι, τα χρησιμοποιούμε για να πραγματοποιούμε τις βασικές μας ανάγκες. Και εντάξει, όσο εμείς βρισκόμαστε εδώ στα νησιά μας, έχουμε πιο μικρές διαδρομές, χρησιμοποιούμε και περισσότερο το όχημά μας. Όταν όμως ζούμε ή όσοι ζουν, εν πάση περιπτώσει, σε μεγάλες έτσι, πόλεις που οι αποστάσεις είναι και πολύ πιο μακρινές, εκεί τα πράγματα λίγο περιορίζονται. Αναφερθήκαμε χθες και στο θέμα των διακοπών, διότι λόγω των αυξήσεων, γενικότερα των αυξήσεων, οι Έλληνες έχουν κόψει κάποια παραπανήσια έξοδα, έχουν περιορίσει λίγο ακόμα και τις διακοπές τους. Διαβάζουμε λοιπόν τώρα σήμερα μία έρευνα πως μετά την πτώση στην κατανάλωση καυσίμων καθοδικά κινείται και ο τζίρος στην εστίαση. Ανησυχητικές είναι οι ενδείξεις και για τις διακοπές του καλοκαιριού. Η ακρίβεια χτυπάει τις ελαστικές δαπάνες και έχουμε έτσι κάποια νέα στοιχεία της Ελστάτ για τον κύκλο εργασιών σε εστίαση και καταλήμματα το πρώτο τρίμηνο του 2026 που χτύπησαν έτσι ένα μικρό καμπανάκι με ετήσιες ανατιμήσεις της τάξης του 6,1% μέσω σταθμικά και στους δύο κλάδους. Θα περίμενε κανείς βέβαια αντίστοιχα και κάποιους φουσκωμένους τζίρους, αν θα το λέγαμε, έστω πληθωριστικούς. Στα μεν καταλήμματα λοιπόν υπήρξε μία αύξηση του τζίρου κατά 3,1% το πρώτο τρίμηνο. Αν αφαιρέσουμε όμως την επίδραση του πληθωρισμού σε πραγματικές τιμές, έχουμε υποχώρηση 3%. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι οι Έλληνες επισκέπτες αλλά και οι ξένοι πλήρωσαν περισσότερα χρήματα για να αγοράσουν μικρότερες πραγματικής αξίας υπηρεσίες. Παραδείγματος χάρη, λιγότερες ημέρες διανυκτέρευσης. Στη δε εστίαση υπήρξε μείωση του τζίρου κατά μείον 0,1,9%, που σημαίνει ότι σε αποπληθωρισμένες τιμές έχουμε μείωση της πραγματικής κατανάλωσης σχεδόν κατά μείον 0,5%. Άλμα στον τουρισμό, πτώση στην κατανάλωση. Το ίδιο διάστημα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις σημείωσαν εντυπωσιακό άλμα κατά 64,3% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η συγκεκριμένη άνοδος, από ό,τι διαβάζουμε, οφείλεται στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης, δηλαδή του τουρισμού από το εξωτερικό, κατά 38,3% και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 13,8%. Όμως, το άλμα στις ταξιδιωτικές εισπράξεις δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχη ένεση ρευστότητας για την εγχώρια τουριστική βιομηχανία. Η αυξημένη ταξιδιωτική κίνηση από το εξωτερικό, ακόμη και τις off-season περίοδους, κρατάει ζωντανή την κατανάλωση σε συγκεκριμένες τουριστικές ζώνες. Μία από αυτές, από ό,τι αναφέρει συγκεκριμένη έρευνα, είναι το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, που μαζί με τις γύρω γειτονιές, Εξάρχεια, Κουκάκι, Θησίο κλπ. Υφίστανται μια άγρια λέει τουριστικοποίηση. Οι κατόπιν εορτής περιορισμοί στη δημιουργία νέων Airbnb δεν κατάφεραν να βάλουν φρένο στην άνοδο των ενοικίων, ούτε στην αλλαγή της φυσιογνωμίας της πόλης. Το μένο που πέτυχαν είναι έτσι να ανακατευθύνουν, από ό,τι αναφέρεται εδώ, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε όμορες περιοχές, όπως το Παγκράτη, τα Ελίσια και η Κυψέλη. Μειώνονται οι έξοδοι. Και ενώ οι υπηρεσίες λοιπόν καταλυμάτων ωφελούνται, έστω εν μέρη, από την μετατροπή της Αθήνας σε ένα city break, όπως αναφέρουν, τον χειμερινό τουρισμό και τις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου, δεν ισχύει κάτι ανάλογο για τις υπηρεσίες εστίασης. Τόσο οι Έλληνες, όσο και οι ξένοι τουρίστες, περιορίζουν τις εξόδους σε ταβέρνες, αυτό το οποίο το αναφέραμε και χθες, σε καφέ, σε εστιατόρια και στρέφονται στην κατανάλωση στο σπίτι. Ωφελημένη από αυτή την στροφή είναι τα σούπερ μάρκετ. Το έτοιμο και ημιέτοιμο φαγητό και τα μίνι μάρκετ franchise αλυσίδων που αντικαθιστούν σταδιακά τα παραδοσιακά παντοπολία. Ένας τομέας που προς το παρόν φαίνεται να αντέχει είναι το delivery έτοιμου φαγητού. Πρόκειται λοιπόν για μια υποκατηγορία της εστίασης. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τις μειώσεις που κάνουν, γενικότερα που κάνει ο κόσμος πλέον στην εξοδό του και γενικότερα σε αυτά τα οποία είχαμε συνηθίσει να κάνουμε, να βγαίνουμε, να περνάμε καλά, να κάνουμε και κάτι παραπάνω, εν πάση περιπτώσει, για τον εαυτό μας. Σιγά σιγά αυτό, από ό,τι βλέπουμε και λόγω του αυξημένου γενικότερα κόστους, υπάρχει μία μείωση ως προς αυτά. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στο πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής και θα ασχοληθούμε λίγο με το ειδικό χωροταξικό τουρισμού, που βρίσκεται πλέον έτσι στην πρώτη γραμμή της δημόσιας συζήτησης και στη ΣΑΜΟ, καθώς οι αποφάσεις που θα ληφθούν, το λέμε συνέχεια, αναμένεται να καθορίσουν τη μορφή της τουριστικής ανάπτυξης του νησιού για τις επόμενες δεκαετίες. Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες εξελίξεις, προχθές πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση στον Δήμο Ανατολικής ΣΑΜΟ με τις τεχνικές υπηρεσίες, προκειμένου έτσι να υπάρξει μια αναλυτική ενημέρωση γύρω από το πλαίσιο του χωροταξικού, αλλά και να εξεταστούν ποια θα είναι τα επόμενα βήματα και ποιες οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουμε. Σήμερα, από ό,τι μαθαίνουμε, θα γίνει μια συνάντηση με τους φορείς του τουρισμού, ώστε να υπάρξει μια κοινή γραμμή, μια ανταλλαγή απόψεων, έτσι, μια ουσιαστική καταγραφή, εν πάση περιπτώσει, των προβληματισμών και των προτάσεων που υπάρχουν από την τοπική κοινωνία και τους επαγγελματίες του κλάδου. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Δήμαρχος Ανατολικής ΣΑΜΟ, ο κύριος Πάρης Παπαγεωργίου. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είχαμε προχθές μία συνάντηση στον Δήμο Ανατολικής ΣΑΜΟ με τις τεχνικές υπηρεσίες. Πείτε μας λίγο έτσι, αν μπορείτε, τι συζητήθηκε σε αυτή τη συνάντηση.
1: Ήταν μια ευρύτερη συνάντηση με τεχνικές υπηρεσίες, με τον σύμβουλο που έχουμε για το χωροταξικό. Υπήρχαν και άτομα από τον τουρισμό, καθώς και ο κ. Βλασιάδης, που εκπροσωπούσε το τεχνικό επιμελητήριο εδώ στο νησί μας. Μελετήθηκε οι προτάσεις που γίνουν το νομοσχέδιο του χωροταξικού, το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, και όλοι μαζί προσπαθήσαν να το αναλύσουν όσο καλύτερα μπορούσαν, ώστε να δουν κάποιες προτάσεις που θα είναι συμβατές με τον τρόπο που θέλουμε ανάπτυξης στο νησί μας. Υπάρχουν ήδη κάποιες καταγεγραμμένες προτάσεις και αυτές οι προτάσεις μετά θα δοθούν στο Υπουργείο, αλλά πριν γίνει αυτό έχουμε καλέσει, όπως πολλοί σωστά είπατε, τους φορείς σήμερα στο Δημαρχείο να δούμε και τις δικές τους προτάσεις, και είναι οι αρμόδιοι που θα πρέπει να το εξετάσουν, όπως είναι οι ξενοδόχοι και όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό, ούτως ώστε αν έχουν κάτι καλύτερο να το ενσωματώσουμε μέσα, κάτι διαφορετικό, και να έχουμε μια εμπεριστατωμένη άποψη που θα σταλεί προς το Υπουργείο για να εξεταστεί.
0: Τα βασικά σημεία που προκαλούν, έτσι αν μπορούμε να το πούμε, μια ανησυχία στον Δήμο γενικότερα, ποια πιστεύετε ότι είναι, κύριε Δημάρχη?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς μια πρόταση η οποία θα γίνει είναι αυτή που έχει να κάνει με ένα οριζόντιο μέτρο που έχει πάρθει, ώστε εκτός σχεδίου δόμησης να είναι για τουρισμό και λοιπά τα 8 στρέμματα. Θεωρούμε ότι τα 8 στρέμματα είναι αρκετά πάρα πολλά και στερούν τη δυνατότητα σε μικρότερες ιδιοκτησίες. Η λογική μας είναι ότι καταλήμματα μέχρι 20 ή 30 κλίνες, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να φτιάχνονται και στα 4 στρέμματα. Φυσικά θα πρέπει να υπάρχει αύξηση του συντελεστή δόμησης, είναι κάποια τεχνικά θέματα, και κάποιες ειδικές παρεκκλήσεις για μικρά οικόπεδα. Είναι σημαντικό αυτό, ώστε να μπορέσουν και μικρές ιδιοκτησίες να αξιοποιηθούν. Τα 8 στρέμματα να παραμείνουν ενδεχομένως για μεγαλύτερα καταλήμματα και μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες. Είναι ένα βασικό θέμα, το οποίο αν δεν διορθωθεί θα στερήσει τη δυνατότητα σε πολλές ιδιοκτησίες να επενδύσουν στον τουρισμό.
0: Πάντως, κύριε Παπαγιώργη, αυτό το οποίο ακούμε και από τους μηχανικούς το τελευταίο διάστημα είναι ότι μας έχουν εντάξει και μας έχουν βάλει στο ίδιο τσουβάλι, αν μου επιτραπεί η έκφραση, με τη Ρόδο, με ένα τουριστικά ανεπτυγμένο νησί. Και εμείς εδώ, ας πούμε, εντάξει, μπορεί να έχουμε τουρισμό, αλλά δεν μπορούμε να συγκριθούμε με τη Ρόδο σε καμία περίπτωση. Αυτό πώς μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή, γιατί αντιλαμβανόμαστε από εκεί και έπειτα ότι δεν μας λαμβάνουν υπόψη. Αυτό καταλαβαίνουμε.
1: Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι χαρακτηρισμοί, είμαστε ως προς το μέγεθος στην ομάδα 1 των νησιών, δηλαδή νησιά που έχουν το ίδιο μέγεθος όπως είναι η Χίο, η Κεφαλονιά κλπ. Και για την ομάδα αυτή προβλέπονται μεγαλύτερα περιθώρια θεωρητικά τουριστικής ανάπτυξης και ως προς την τουριστική πίεση στην κατηγορία Γ, δηλαδή στις αναπτυσσόμενες περιοχές. Το κακό είναι ότι δεν γίνονται διαχωρισμοί, όπως πολύ σωστά είπατε, ότι τσουβαλιάζουμε, να το πω, από τα οριζόντια τα νησιά. Κάθε νησί έχει τη δικιά του και την ιδιαιτερότητα. Αλλή είναι Σάμο, αλλή είναι Ιχείο, αλλή είναι η τουριστική ανάπτυξη και η προοπτική τουριστικής ανάπτυξης του νησιού μας και άλλη κάποιων άλλων νησιών. Δυστυχώς οι περισσότερες νομοθεσίες, και εδώ είναι που συνέχεια φωνάζουμε, πάνε με οριζόντια μέτρα, χωρίς να βλέπουν τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να υπάρχει στον κάθε τόπο. Εμείς έχουμε αντίρρηση σε αυτό το πράγμα. Θεωρούμε ότι θα πρέπει η Σάμο τουλάχιστον, όσον αφορά και το Βόρειο Αιγαίο, για να μην πω γενικότερα και για όλο το Αιγαίο, είναι ένα νησί που έχει τεράστιες δυνατότητες στον τουρισμό, δεν έχει κορεστεί, μπορούν να αξιοποιηθούν ακόμα πολλές δυνατότητες που έρχονται, και μιλάμε φυσικά και για ένα ποιοτικό τουρισμό. Θέλουμε μια ποιοτική και ήπια ανάπτυξη με ξενοδοχεία υψηλών κατηγοριών, δηλαδή 3-4-5 αστέρων, που να είναι οργανωμένα, ή ενδεχομένως και θεματικές μορφές τουρισμού, όπως είναι ο τουρισμός, αγροτουρισμός, διάφορες μορφές τουρισμού. Δεν είναι όλα τα νησιά ίδια, δεν μπορούμε να τσουβαλιζόμαστε, να το πω απλά, στις ίδιες κατηγορίες όλα τα νησιά, βάσει μεγέθους. Δηλαδή δεν έχει σχέση η Σάμο με τη Λίμνο, παρόλο που είναι ελάχιστα τα τετραγωνικά διαφορά των δύο νησιών.
0: Κύριε Δημάρχε,
1: στην ανάπτυξη του τουρισμού,
0: πιστεύετε ότι έχουμε αργήσει στην κατάθεση των προτάσεων, διότι μας είχε πει και ο κύριος Παλαιοκαστρίτης που μιλούσαμε προχθές εδώ, ότι είχε γίνει μια πρόταση από τον ίδιο προς τον τότε Δήμο, τον ενιαίο Δήμο Σάμου, με τη Δημαρχία του κ. Αγγελόπουλου. Από εκεί και έπειτα είχαν γίνει κάποιες ενέργειες, ούτως ώστε αυτές οι προτάσεις να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε, ή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και λέμε ότι έχουμε καθυστερήσει, οπότε τώρα πρέπει να τρέξουμε περισσότερο?
1: Κοίταξε, δεν έχει σημασία αν πρέπει να τρέξουν περισσότερο ή όχι. Το γεγονός είναι ότι πάνω στην Δημοτική Αρχή, εδώ και αρκετό καιρό και μήνες, ασχολούμαστε με το πρωταξικό ευρύτερα. Είτε αυτό λέγεται τον ΑΠΕ, είτε είναι του τουρισμού, είτε είναι το γενικότερο πρωταξικό σχεδιασμό. Και είναι κάποιες ενέργειες που κάνει ο Δήμος, και ακόμα θα μπορούσα να πω και εκ του περισσού, διότι ο Δήμος δεν είναι ο αρμόδιος φορέας, ο μοναδικός φορέας, εν πάση περιπτώσει, που θα μπορούσε να φέρει προτάσεις. Παρ' όλα αυτά, είμαστε υποχρεωμένοι, γιατί μάλλον το θεωρούμε υποχρέωσή μας, άσχετα αν είμαστε ή όχι, να φέρουμε τις προτάσεις αυτές, τουλάχιστον προς διαβούλευση, και να δοθούν και στο Υπουργείο και στις μελετικές εταιρείες, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε το καλύτερο για τους δημότες μας. Θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν μαζί με το Δήμο και οι υπόλοιποι. Είτε αυτή είναι τεχνικό επιμελητήριο, είτε είναι τουριστική πράκτορες, είτε είναι οποιοσδήποτε άλλος, για να δείξουμε ότι υπάρχει μια ενιαία και συστρατευμένη κίνηση από το νησί μας.
0: Αυτό ήθελα
1: να
0: ρωτήσω.
1: Για να έχουμε μια ισχυρή φωνή.
0: Υπάρχει και δηλαδή μια κοινή γραμμή μεταξύ αυτοδιοίκησης και επαγγελματιών, είτε επιμελητήριο, όπως μας είπατε, γιατί αυτό θα πρέπει να γίνει, να φανεί ότι πάμε οργανωμένα. Εντάξει, οργανωμένα πάμε, θα πάμε σίγουρα, αλλά να φανεί έτσι λίγο πιο ότι υπάρχει μια καλύτερη έτσι, συνεργασία, να το πω έτσι.
1: Και επίσης το να καθόμαστε και να κάνουμε γενικόλογες παρατηρήσεις, είτε για το χωροταξικό, είτε για το Natura, είτε για το χωροταξικό του τουρισμού, είτε για οτιδήποτε άλλο προκύψει. Γενικόλογες παρατηρήσεις και ευχολόγια, χωρίς όμως να καταθέτουμε καμία πρόταση προς επεξεργασία, αυτό δεν το θεωρώ ότι είναι μια σωστή τακτική. Υπάρχουν διάφορες φωνές που κάθονται, μυρολογούν, δημιουργούν εντυπώσεις, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να έχουν φέρει προτάσεις.
0: Μάλιστα. Τώρα σήμερα έχετε την συνάντηση, από ό,τι μας είπατε στην αρχή, με τους φορείς του τουρισμού. Τι περιμένετε, να το πούμε έτσι πολύ απλά, από τη συγκεκριμένη συνάντηση, να κατατεθούν οι προτάσεις?
1: Καταρχάς θα τους παρουσιάσουμε αυτά που οι δικοί μας έχουν αξιολογήσει, οι δικοί μας άνθρωποι που έχουν επεξεργαστεί και έχουν αξιολογήσει, για να τα κρίνουν και εκείνοι κατά πόσο αυτά που λέμε εμείς είναι σωστά. Είναι οι δήμονες του τουρισμού, είναι οι ξενοδόχοι, είναι αυτοί που επενδύουν και ασχολούνται και γνωρίζουν πολύ καλύτερα το αντικείμενο.
0: Σωστά.
1: Από εκεί και πέρα, αν συμφωνήσουν σε αυτές τις προτάσεις, θα προχωρήσουμε και στην κατάθεσή τους. Και επιπλέον, περιμένουμε να δούμε αν κάτι από εμάς που θα έχει διαφύγει και έχει εντοπιστεί κάτι άλλο από εκείνους, ώστε να τον ενσωματώσουμε και αυτό μέσα στις προτάσεις που θα αποστελούμε.
0: Και την Παρασκευή είναι και το Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βεβαίως.
0: Που θα συζητηθεί και εκεί το συγκεκριμένο θέμα. Θα έχετε συλλέξει όλες τις προτάσεις και από τις τεχνικές υπηρεσίες, ας πούμε, και από τους φορείς του τουρισμού, ούτως ώστε να γίνει μια περιστατωμένη ενημέρωση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Και προς το Δημοτικό Συμβούλιο, και να πάρθει και μια, θεωρώ, ομόφωνη απόφαση, η οποία θα ισχυροποιεί αυτές τις προτάσεις, για να δείξουμε ότι όλοι εδώ στη Σάμμο θέλουμε να προχωρήσουμε με τον τρόπο που πρέπει να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη του τουρισμού μας.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος είναι και η βασική, το βασικό έσοδο του νησιού.
0: Σωστά.
1: Το γνωρίζουμε όλοι.
0: Πάντως υπάρχουν πολλές απόψεις, κύριε Δημάρχη. Πιστεύω ότι συμφωνείτε σε αυτό, και σε αυτό το οποίο όμως συγκλίνουν όλοι είναι ότι πρέπει να υπάρξει ισορροπία. Και το είπατε και εσείς βέβαια στην αρχή της συνομιλίας μας. Σαφώς θέλουμε και την τουριστική ανάπτυξη, θέλουμε και την προστασία του περιβάλλοντος, να υπάρξει μια ισορροπία. Και εκεί πιστεύω είναι το στοίχημα.
1: Αυτό είναι το στοίχημα και αυτό είναι και αυτό που επεξεργαζόμαστε και θέλουμε να πετύχουμε. Θέλουμε και μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και μεσαίες ξενοδοχειακές μονάδες ποιοτικές, οι οποίες θα είναι εναρμονισμένες με το περιβάλλον και το νησιωτικό ύφος του νησιού μας. Θεωρώ ότι ούτως ή άλλως έχουν ξεπεραστεί τα μονομπλοκ τεράστια ξενοδοχεία που γίνονταν στα παλαιότερα χρόνια. Όλοι οι επενδυτές προχωρούν σε μικρότερες και ποιότερες μορφές κτίρια, τα οποία θα εναρμονίζουν με το περιβάλλον. Και είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η εναρμόνιση, όχι μόνο για την όχληση, την οπτική, αλλά και για την ουσία, να κρατήσει το νησί μας του ύφος του και παράλληλα να δοθεί δυνατότητα ανάπτυξης στον τουριστικό κομμάτι.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, θα τα ξαναπούμε και αύριο, ενδεχομένως να μας πείτε έτσι λίγο για την συνάντηση, τι συζητήθηκε. Να σας ευχαριστήσω. Καλή δύναμη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμμου. Μιλάμε για το θέμα του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό. Βρίσκεται, όπως έχουμε πει, πλέον στην πρώτη γραμμή. Έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία, μάλλον είμαστε, της δημόσιας συζήτησης και στη Σάμμο, καθώς οι αποφάσεις που θα ληφθούν αναμένεται να καθορίσουν πλέον την μορφή της τουριστικής ανάπτυξης του νησιού για τις επόμενες δεκαετίες. Σύμφωνα με τις τελευταίες λοιπόν εξελίξεις, προχθές πραγματοποιήθηκε, όπως είπαμε, και με τον Δήμαρχο πριν από λίγο και για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, συνάντηση με τις τεχνικές υπηρεσίες προκειμένου να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση γύρω από το πλαίσιο του χωροταξικού, αλλά και να εξεταστούν τα επόμενα βήματα και οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει ο Δήμος. Και σήμερα ακολουθεί μια νέα σημαντική συνάντηση με τους φορείς του τουρισμού, ώστε να υπάρξει κοινή γραμμή ανταλλαγή απόψεων και ουσιαστική καταγραφή των προβληματισμών και των προτάσεων που υπάρχουν από την τοπική κοινωνία και τους επαγγελματίες του κλάδου. Το μεγάλο ζητούμενο, όπως λέμε, είναι αν το νέο πλαίσιο θα προστατεύει την φυσιογνωμία της Σάμου και ταυτόχρονα να επιτρέπει μια βιώσιμη και ποιοτική τουριστική ανάπτυξη. Είναι αυτό το στίχημα που μας λένε όλοι, να υπάρξει μια ισορροπία και τουριστική ανάπτυξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Κάτι το οποίο μας είπε χθες και ο κύριος Βλασιάδης εδώ, πρόεδρος του ΤΕΕ, μιλώντας στη Βιολέτα Τρυπόδη. Πρέπει να αποφασίσουμε επιτέλους τι νησί θέλουμε. Και από εκεί και έπειτα να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες. Θα το συνεχίσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Θα συζητήσουμε στη συνέχεια και με φορείς του τουρισμού να ακούσουμε τις δικές τους απόψεις. Έχουμε μιλήσει ήδη και με μηχανικούς. Έχουμε πάει μια βόλτα και στη γειτονική μας Χίο να δούμε και εκεί τι γίνεται και να κάνουμε μια σύγκριση. Τι προτάσεις έχουν κάνει και εκεί, αν έχουν επιταχυνθεί διαδικασίες. Εντάξει, να δούμε τι γίνεται και στα γειτονικά μας νησιά. Για το ίδιο πράγμα παλεύουμε όλοι, πιστεύω. Το θέμα είναι ότι έχουμε φτάσει, όπως λέμε, στην τελική ευθεία. Δεν υπάρχει πλέον περιθώριο. Πρέπει λίγο να τρέξουμε για να δούμε από εκεί και έπειτα τι θα γίνει όσον αφορά και με το χωροταξικό. Επίσης, μιλάμε και για το θέμα του τουρισμού. Είναι το ειδικό χωροταξικό τουρισμού, έτσι. Για τον τουρισμό. Απασχολεί έντονα και τους επαγγελματίες του συγκεκριμένου κλάδου, του κλάδου του τουρισμού, καθώς οι ξενοδόχοι και οι επιχειρηματίες καλούνται να λειτουργήσουν πλέον μέσα σε ένα νέο πλαίσιο που θα επηρεάσει επενδύσεις, δυνατότητες ανάπτυξης, αλλά και την συνολική, όπως λέμε, στρατηγική του νησιού. Η Σάμος μας αναζητά το δικό της μοντέλο, το δικό της μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, με σεβασμό στο περιβάλλον, όπως λέμε, η ισορροπία και πάλι, αλλά και μια προοπτική για την τοπική οικονομία, ανάπτυξη. Πάμε να τα συζητήσουμε. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον πρόεδρο των ξενοδόχων, τον κύριο Βαλή. Κύριε Βαλή, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Χατζημανόλη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Με το χωροταξικό ασχολούμαστε. Πείτε μας εσείς λίγο πώς βλέπει έτσι ο ξενοδοχειακός κόσμος αυτό το νέο ειδικό χωροταξικό τουρισμού.
2: Κοιτάξτε, το να υπάρχει ένα χωροταξικό τουρισμού το καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι αναγκαίο, έχει αργήσει και επιτέλους πρέπει αυτή η χώρα να έχει ένα συγκεκριμένο χωροταξικό όσον αφορά τις επενδύσεις και τις καινούργιες μονάδες που μπορούν να γίνουν. Άρα συμφωνώ απόλυτα στο να υπάρχει ένα χωροταξικό. Τώρα, από αυτά που έχουμε δει μέχρι σήμερα και από τις αντιδράσεις που υπάρχουν, σε μερικά πράγματα εγώ προσωπικά συμφωνώ και σε μερικά διαφωνώ. Διαφωνώ κάθετα σε κάποια οριζόντια μέτρα. Δηλαδή λέμε ότι στα νησιά που δεν έχουν ήπια ανάπτυξη, που έχουν αναπτυχθεί, είναι μέχρι 100 κλίνες, ας πούμε, ή μέχρι 350 σε κάποια άλλη κατηγορία. Και πιστεύω ότι αυτό έπρεπε να έχει μελετηθεί λίγο πιο πολύ, γιατί σίγουρα σε κάποιες περιοχές μπορεί να χρειάζεται λιγότερα ή περισσότερες κλίνες ή και καθόλου μερικές φορές.
0: Είναι αυτό το οποίο λέμε, κύριε Βαλή, ότι μας έχουν βάλει στην ίδια κατηγορία με τη Ρόδο.
2: Ακριβώς.
0: Και με κάποια άλλα νησιά που είναι τουριστικά ανεπτυγμένα χρόνια πιο πριν από εμάς.
2: Ακριβώς. Αυτό νομίζω ότι δεν βοηθάει, γιατί κάποια νησιά θα βγουν κερδισμένα περισσότερο ή κάποια νησιά πραγματικά στο θέμα των επενδύσεων και της τουριστικής ανάπτυξης θα μείνουν πάρα πολύ πίσω. Το θέμα, κύριε Χατζημανόλη, είναι τι κάνουμε εμείς στη Σάμου.
0: Αυτό, όπως είπαμε και χθες, τι πραγματικά νησί θέλουμε και πρέπει να το αποφασίσουμε αυτό. Είμαστε στην τελική ευθεία.
2: Ακριβώς. Κοιτάξτε, εγώ ασχολούμαι πάρα πολλά. Είμαι Σαμιώτης, ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με τον τουρισμό, την αγαπάω τη Σάμου. Έχω πει παλαιότερα ότι η ανάπτυξη τουριστική που δεν έχει έρθει στη Σάμου ίσως μπορεί να μας βγει σε καλό εν μέρη. Δηλαδή να αποφύγουμε τα λάθη που έχουν κάνει μεγάλα νησιά, αναφέρατε Τικό, στο να έχουμε μια πιο ήπια, μια πιο πράσινη ανάπτυξη και μια ανάπτυξη που θα σέβεται το περιβάλλον, τον όγκο, την αρχιτεκτονική και την ιστορία της Σάμου. Άρα αυτό μας βοηθάει ότι έχουμε τουριστικά για μένα ένα παρθένο ακόμη νησί, mm-hmm. που πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη που έχουν κάνει τα άλλα νησιά, να μην πάμε σε πολύ μαζικό τουρισμό, να πάμε σε ένα νησί που πραγματικά τα επόμενα χρόνια και στην επόμενη γενιά ό,τι αφήσουμε να είναι ενδιαφέρον και αξιόλογο όσον αφορά τη μετέπειτα πορεία του τουρισμού στη Σάμο.
0: Είναι πραγματικά αυτό που λένε όλοι, κύριε Βαλή, και εσείς που ασχολείστε με τον τουρισμό, ότι πρέπει να διατηρηθεί μια ισορροπία, να υπάρξει ανάπτυξη, σαφώς. Ποιος δεν το θέλει αυτό, να υπάρξει ανάπτυξη. Ακριβώς. Όλοι ζούμε από τον τουρισμό στο νησί μας, οι περισσότεροι τουλάχιστον, έτσι. Απ' την άλλη, όμως, εντάξει, να προστατευτεί και το φυσικό περιβάλλον. Αλλά να υπάρξει όμως μια ισορροπία.
2: Και αρχιτεκτονική, κύριε.
0: Και αρχιτεκτονική, πολύ σωστά, όπως το λέτε.
2: Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα νησί όμορφο, είναι όμορφο, και να το διατηρήσουμε όμορφο, και οτιδήποτε κάνουμε να είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν σας κρύβω, πολλές φορές όταν επισκέφτομαι ένα χωριό της Σάμου και βλέπω ότι γίνεται μια ανακαίνιση, η καρδιά μου χτυπάει.
0: Ναι,
2: φοβάμαι μην φύγει ένα ξύλινο κούφωμα και μπει ένα αλουμίνιο, φοβάμαι μην γίνει κάτι που δεν ταιριάζει με την αρχιτεκτονική. Ξέρετε, τα ζούμε όλοι γενικά, όχι μόνο στη Σάμου, νομίζω σε όλη την Ελλάδα. Αν καταφέρουμε και διατηρήσουμε αυτό που έχουμε, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα το βρούμε μπροστά μας.
0: Κύριε Βαλή, πιστεύετε πως μας ακούν, διότι από ό,τι γνωρίζουμε, κάποιες προτάσεις έχουν γίνει ήδη, έχουν κατατεθεί. Από την άλλη, όμως, δεν βλέπουμε να μας λαμβάνουν και τόσο πολύ υπόψη. Τι πιστεύετε προς αυτό?
2: Κοιτάξτε, σε αυτό που λέτε θα συμφωνήσω, αλλά να σας πω κάτι. Δεν γίνεται να τα περιμένουμε όλα από τους φορείς και από το κράτος. Mm-hmm. Δηλαδή, ο καθένας μας, αν καταλάβουμε τι θέλουμε και πού πάμε, μπορεί να πραγματικά να κάνει μια προσπάθεια και να βάλει ένα λιθαράκι. Λέω πολλές φορές, και μια νοικοκυρά που θα βγει και θα βάψει με μια σβέστη λίγο το πεζοδρόμιο της, θα το έχει καθαρό, θα βάλει μια ωραία κλάστρα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο σημαντικές επενδύσεις. Το βασικότερο είναι να μην χάσουμε το χαρακτήρα μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να σας πω κάτι που είπατε. Αυτό που πρέπει να αποφασίσει Σάμος επιτέλους είναι τουριστικά που θέλουμε να πάμε. Έχουμε τη δυνατότητα να φέρνουμε περισσότερο κόσμο, ακριβότερο κόσμο, και αυτό που κοιτάει ένας ξενοδόχων είναι να μεγαλώσουμε και τη τουριστική σεζόν. Το capacity που έχουμε σε δωμάτια, σε κλίνες, είναι πολύ συγκεκριμένο. Οι επενδύσεις που γίνονται στη Σάμου είναι πολύ λίγες, ως ανύπαρκτες, κάθε 5-10 χρόνια ένα καινούριο ξενοδοχείο. Άρα καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή με πληρότητες που υπάρχουν και με ζήτηση που υπάρχει στη Σάμο, η δυνατότητα να διπλασιάσουμε τον όγκο του τουρισμού και να θέλουμε δεν γίνεται. Πού θα κινηθούν αυτοί οι άνθρωποι?
0: Ναι, ναι.
2: Άρα πρέπει να το δούμε διαφορετικά, να πούμε όχι τι μπορούμε να κάνουμε, τι έχουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε. Έχουμε συγκεκριμένες κλίνες, ξέρουμε ότι έρχονται 150.000 περίπου επισκέπτες το χρόνο. Άρα αυτούς πώς μπορούμε να τους αλλάξουμε, να πάμε σε ένα καλύτερο τουρισμό. Όταν λέω καλύτερο, εννοώ και οικονομικά, γιατί οι πελάτες μας, επειδή πιο πολύ είναι από τη Σκανδιναβία, την Ολλανδία, πραγματικά είναι εξαιρετικοί πελάτες. Mm-hmm. Φέτος έχουμε και πολλούς Άγγλους, που υπήρχε μια ανησυχία, αλλά πραγματικά και αυτή είναι πάρα πολύ καλή πελάτη.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, κύριε Βαλή, πώς εξελίσσεται η φετινή σεζόν γενικότερα και για τα ξενοδοχεία, βέβαια, έτσι?
2: Κοιτάξτε, μετά από μια προσπάθεια 4 ετών, καταφέραμε και φέραμε στη Σάμο, σαν ένωση ξενοδόχων, ένα μεγάλο tour operator, που είναι η Jet2. Mm-hmm. Φέτος συζητάμε για 4 περίπου αεροπλάνα την εβδομάδα, και είμαι σίγουρος ότι τα επόμενα χρόνια θα γίνουν 6 και 8, αν μπορούμε να καλύψουμε αυτή τη ζήτηση. Το πρώτο θετικό από την Jet2, εκτός ότι έχει καλύψει μια μείωση που υπήρχε μέχρι τώρα στο τουρισμό, δηλαδή αν δεν υπήρχε Jet2 σήμερα θα συζητάγαμε για ένα μονοψήφιο ή γύρω στα 10-12% μείωση του κόσμου, και αυτό έχει καλυφθεί από ένα μεγάλο tour operator που θα έχει και μεγάλη ανάπτυξη, γιατί πραγματικά είναι ενθουσιασμένοι με αυτό που πουλάνε και είναι ενθουσιασμένοι και με τις πωλήσεις που έχουν για τη Σάμο.
0: Μάλιστα,
2: άρα αυτή τη στιγμή η Σάμος νομίζω ότι δεν έχει σχέση με όλα τα άλλα νησιά, γιατί έχει μεγαλύτερη ζήτηση από αυτό που μπορεί να προσφέρει σε καταλύματα και σε κρεβάτια. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσέξουμε, να διατηρήσουμε αυτό, να έχουμε τους πελάτες μας ευχαριστημένους.
0: Το σημαντικό.
2: Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι τώρα με όλα αυτά
0: πλέον,
2: τα social media.
0: Ναι, πλέον με τις αξιολογήσεις και με όλα αυτά, δεν μένουμε μόνο σε αυτά τα βασικά τα οποία γνωρίζαμε χρόνια τώρα.
2: Ακριβώς.
0: Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να γίνουμε viral Και για θετικά και για αρνητικά βέβαια.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και ξέρετε, οι περισσότεροι πελάτες όταν είναι θετικά δεν γράφουν πολλά. Αυτοί που γράφουν συνέχεια είναι αυτοί, που έχουν τα παράπονα.
0: Αυτό έχετε δίκιο.
2: Το ζούμε πολύ έντονα αυτό.
0: Ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα έτσι, ο κλάδος του τουρισμού, οι επαγγελματίες?
2: Λοιπόν, το μεγαλύτερο πρόβλημα νομίζω είναι το προσωπικό. Πραγματικά δεν μπορούσαμε να φέρουμε υπαλλήλους από τρίτες χώρες. Νομίζω ότι κάποια ξενοδοχεία, τουλάχιστον και από τον όμιλο το δικό μας, δεν θα μπορούσαμε ούτε να προσφέρουμε μια υψηλή υπηρεσία, ούτε ίσως και να ανοίξουμε κάποια τμήματα.
0: Γιατί πιστεύετε συμβαίνει αυτό, κύριε Βάλη? Γιατί δεν βρίσκεται προσωπικό στα ξενοδοχεία σας? Γενικότερα στον κλάδο του τουρισμού, όχι μόνο στα ξενοδοχεία, ναι, έτσι, να μην το συγκεκριμενοποιήσουμε.
2: Καταρχήν, για να, έχουν αλλάξει εποχές και για να έχεις έναν ικανοποιημένο υπάλληλο, σίγουρα το οικονομικό είναι πολύ σημαντικό, η διαμονή του, γιατί συζητάμε για σεζόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό και οι συνθήκες εργασίας είναι πάρα πολύ σημαντικές.
0: Σωστά.
2: Αυτό είναι κάτι που δεν το διαπραγματεύεται και καλά κάνει ο κάθε υπάλληλος που έρχεται για να δουλέψει 6 μήνες και να ζήσει 12, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Άρα οι υπηρεσίες που φέρνουν, τα ξενοδοχεία που φέρνουν ο κόσμο πρέπει να προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα στον υπάλληλο, που αυτό δεν είναι κακό. Αλλά υπάρχει τέτοια προσφορά εργασίας που υπάρχει ένας πληστηριασμός. Δηλαδή εγώ σήμερα μπορεί να κλείσω ένα μάγειρα που θα παίρνει, ας πούμε, 2.500 ευρώ και μέχρι να έρθει από τη Ρόδο ή από κάποιο νησί που έχουν και από εκεί ανάγκη, να του δώσουν περισσότερα και να επιλέξει το συμφέρον του και να πάει
0: και
2: κάποιο
0: να παραμείνει άλλο εκεί. Οπότε εσείς μένετε, ναι, από ένα βασικό, ας πούμε, κομμάτι του κλάδου του ξενοδοχείου σας.
2: Αυτό που βλέπω εμείς σαν όμιλος Ντόρις, έχουμε κάνει μέρες καριέρας και κάθε χρόνο το κάνουμε και βλέπουμε ότι η ανταπόκριση που υπάρχει είναι σχεδόν μηδενική. Δηλαδή να έρθουν 3-5 άτομα, ας πούμε. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Ίσως προτιμάνε να πάνε σε κάτι άλλο που είναι 12 μήνο.
0: Το ακούμε γενικότερα αυτό, κύριε Βάλη, το τελευταίο διάστημα, και γι' αυτό σας ρωτάμε και το ακούμε και από πολλούς κλάδους, βέβαια κυρίως στον ξενοδοχειακό έτσι χώρο.
2: Και στην εστίαση.
0: Και στην εστίαση όμως, βέβαια, ναι, σίγουρα, όχι μόνο στα ξενοδοχεία. Και το ακούμε και πραγματικά αναρωτιόμαστε, γιατί από τη μία λέμε ότι υπάρχει αυξημένο ποσοστό ανεργίας, από την άλλη όμως βλέπουμε ότι αναζητάτε συνεχώς προσωπικό γενικότερα στους συγκεκριμένους κλάδους. Οπότε,
2: εγώ αυτό που ζω είναι ότι αυξημένο ποσοστό ανεργίας νομίζω δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
2: Τα δέχομαι τα στοιχεία αυτά, αλλά νομίζω ότι πολλές φορές ίσως να μην είναι έτσι ακριβώς όπως είναι. Το δεύτερο πολύ σημαντικό πρόβλημα που έχουμε τα ξενοδοχεία, και δεν συζητάω μόνο για τη Σάμο, συζητάω για όλη την Ελλάδα, είναι το κόστος. Η κυβέρνηση οτιδήποτε έχει μια γελάδα που πρέπει να την αρμέξει και μέχρι πού θα φτάσει αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι και αυτό έχει ένα όριο. Το κόστος ενέργειας είναι τεράστιο, είτε φταίει ο πόλεμος είτε φταίει οτιδήποτε άλλο, και το κόστος πια το ζει και ένας απλός πολίτης αν πάει σε ένα σούπερ μάρκετ τα τελευταία 3-4 χρόνια έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Αντίστοιχα με αυτό, εμείς όταν πάμε να κλείσουμε ένα συμβόλαιο, καταλαβαίνετε ότι έχουμε απέναντί μας κολοσσούς που υπάρχει μια λογική ότι λέει δεν με ενδιαφέρει εσένα αν σου έχει ανέβει 20-30% το κόστος λειτουργίας σου. Εγώ μπορώ να σου δώσω για του χρόνου μια αύξηση 3%.
0: Πρέπει να τα βλέπουμε και από τη δική σας πλευρά λίγο τα πράγματα,
2: ακριβώς,
0: όπως λέτε.
2: Ναι. Ακριβώς. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάθε χρόνο το κέρδος που έχουν τα ξενοδοχεία μειώνεται.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό που πρέπει να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη σε οποιαδήποτε κυβέρνηση ή η κυβέρνηση που έχουμε τώρα είναι μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό. Και σίγουρα η λύση δεν είναι να μειώσουμε την ποιότητα παροχής. Σίγουρα η λύση είναι να μην φτάσουμε σε ένα σημείο να δίνουμε υπηρεσίες που δεν είναι αντίστοιχες.
0: Και να μην έχουμε παράπονα, όπως είπαμε και προηγουμένως. Κύριε Βαλή, σήμερα
2: γιατί έχουμε έναν ανταγωνισμό πολύ δύσκολο και είναι δίπλα μας.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, σωστό και αυτό, εννοείται. Σήμερα θα είστε στην συγκεκριμένη συνάντηση, κύριε Βαλή, στον Δήμο Ανατολικής Άμμου για το χωροταξικό.
2: Ναι, θα είμαι.
0: Ωραία.
2: 12 η ώρα νομίζω είναι η συνάντηση.
0: Οπότε θα τα ξαναπούμε.
2: Okay, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι γίνεται. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
2: καλά,
0: κύριε Βαλή.
2: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο των ξενοδόχων, τον κύριο Μάνο Βαλή. Ακούσατε γενικότερα για τα θέματα έτσι που αντιμετωπίζει ο τουριστικός κλάδος, γενικότερα. Και για το ειδικό αυτό χωροταξικό τουρισμού, το οποίο το συζητάμε εδώ και αρκετές ημέρες, απασχολεί έντονα και τους επαγγελματίες του κλάδου. Οι ξενοδόχοι, οι επιχειρηματίες του τουρισμού καλούνται πλέον να λειτουργήσουν μέσα σε ένα νέο πλαίσιο που θα επηρεάσει, όπως έχουμε πει, επενδύσεις, δυνατότητες ανάπτυξης, αλλά και την συνολική στρατηγική

0: εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σακάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την

0: Κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού?
0: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
0: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
0: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
0: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
1: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
0: Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
0: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
2: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Πάμε.
2: Θα πάμε στα γνωστά.
3: Θα πάμε στο δικό μας.
2: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
3: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
2: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
3: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
2: Εκεί θα πάμε.
3: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
2: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
3: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
2: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
4: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
6: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
7: 2000 FM.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Buffon Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το Βάλ το αγόρι μου, σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλι, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Magwell σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
11: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
10: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
11: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
10: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
11: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
10: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
11: Πανουράκης.
12: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
13: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
14: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
13: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
14: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
13: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
14: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
13: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
14: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
13: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
14: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
13: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
15: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
16: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
15: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
16: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
15: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
14: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
17: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
18: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
18: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
19: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
20: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
19: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
20: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
21: Ήλιος, βροχή, αέρας.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
21: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
0: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
21: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
0: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
21: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
21: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
21: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
23: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
22: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
23: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
23: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
22: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
24: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
25: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
26: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
27: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
28: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
29: Παίξτε
1: μπάλα με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος κιμάς 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό ή το στάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Τέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχει βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
2: Έχω. Μετά θα πάνε όλα.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέει ρε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
28: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλή σας ημέρα σε όλες και όλους. Επιστρέψαμε από τα διαφημιστικά μας μηνύματα εδώ στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα, 5η, 28 Μαΐου, θα τα λέμε μαζί για τις επόμενες 10 ημέρες εδώ στη θέση της Βιολέτας Τρυπόδη μέχρι τις 12 το μεσημέρι, με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας εδώ, της τοπικής μας και όχι μόνο. Αρκετά τα μηνύματα για το χωροταξικό, πολλές οι απόψεις, όπως λέμε, θα τα συζητάμε εδώ. Έχουμε σήμερα σε λίγο και την σύσκεψη στον Δήμο Ανατολικής Σάμου με τους φορείς του τουρισμού σήμερα για το συγκεκριμένο θέμα και θα τα συζητήσουμε. 22 730 80 880 89 678 τα τηλέφωνά μας, 2000fm.samos@gmail.com η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Πάμε λίγο σε θέματα της καθημερινότητάς μας και βέβαια και για την τουριστική εικόνα θα συζητήσουμε. Θέλω να σταθούμε λίγο σήμερα και πάλι στις παιδικές χαρές, να δούμε λίγο τι γίνεται όσον αφορά την ασφάλεια, τις συντηρήσεις, αν τελικά δόθηκαν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις. Τα είχαμε συζητήσει και το προηγούμενο διάστημα με τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΣΑΜΟ, με τον κύριο Τσέσμελη. Θα δούμε λίγο και την κίνηση όσον αφορά τον τουρισμό και μιλάμε για τις πύλες εισόδου με την αυξημένη κίνηση των Τούρκων επισκεπτών τις τελευταίες ημέρες και λόγω του Μπαϊράμι. Έχουμε τον κύριο Τσέσμελη λοιπόν. Ωραία. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Τσέσμελη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Τσεσμελή, να δούμε λίγο, να μας πείτε μάλλον τι γίνεται με τις παιδικές χαρές. Είχαμε ένα θέμα το προηγούμενο διάστημα, να δούμε λίγο σε τι φάση βρισκόμαστε. Είδαμε ότι έχει απομακρυνθεί από την παιδική χαρά εκεί στα Τένις, εκείνη η τσουλήθρα η οποία είχαμε κάποια προβλήματα. Απλά επειδή μας ρωτούν και κάποιοι γονείς, τι γίνεται, τι συνέχεια έχουμε για αυτό το θέμα.
1: Ναι, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, που εν πάση περιπτώσει είχα βγάλει ένα δελτίο τύπου σχετικά με τις παιδικές χαρές. Mm-hmm. Για την παιδική χαρά τη συγκεκριμένη αφαίρεθηκαν κάποια όργανα τα οποία βάσει επιστοποίησης δεν άξιζε να συντηρηθούν, αλλά άρα αποφασίστηκε να αντικατασταθούν εκ νέου με νέα όργανα. Απομακρύθηκαν αυτά. Ήδη έχει γίνει συντήρηση της παιδικής χαράς, αν έχετε δει, φαντάζομαι, θα στο έχουν μεταφέρει.
0: Ναι, ναι.
1: Περιμένουμε λοιπόν στα μέσα Ιουνίου να γίνει η προμήθεια και να τοποθετηθούν τα όργανα αυτά. Οπότε ταυτόχρονα θα πάρουμε και την επιστοποίηση οργάνων και δαπέδων την έχουμε για την παιδική χαρά στα πλησίων του beach volley. Όπως το ίδιο ισχύει, υπάρχει η πιστοποίηση για την παιδική χαρά του Πυθαγορείου. Mm-hmm. Εκκρεμεί η παιδική χαρά, είπαμε, στο Χόντος, απέναντι το Χόντος, απέναντι την Τράπεζα. Εκεί είπαμε ότι έχουν πάρει μια χρηματοδότηση. Έχει γίνει προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Ανατολικής Σάμου για την υποστήριξη στο τεχνικό κομμάτι. Mm-hmm. Και από εκεί και μετά θα κινηθούν προς τη διαδικασία της προμήθειας των οργάνων για να ανακοινιστεί εκ νέου και εκ βάθρων, όπως λέμε, η παιδική χαρά αυτή που είναι και η μεγαλύτερη παιδική χαρά στη χρυσά ζωή μου.
0: Κύριε Τσεσμελή, αναμένονται οι πιστοποιήσεις και μετέπειτα πάμε στις αδειοδοτήσεις, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Οι πιστοποιήσεις, βέβαια, οι πιστοποιήσεις είναι το ζητούμενο, διότι από τη στιγμή που έχει πιστοποίηση οργάνων, σημαίνει ότι όλα τα όργανα και το δάπεδο, είναι σημαντικό και το δάπεδο, σημαίνει ότι ρούν τις προδιαγραφές, οπότε με ασφάλεια μπορεί να γίνει χρήση. Από εκεί και μετά το θέμα είναι γραφειοκρατικό. Και αφορά βέβαια την διαδικασία της αδειοδότησης, η οποία έχει το χρόνο της και βέβαια υπάρχει μια επιτροπή καταλληλότητας, τριμελή επιτροπή καταλληλότητας εδώ από μέλη της ΣΑΜΟ, όπου θα στείλω λοιπόν το φάκελο της πιστοποίησης και γενικότερα το φάκελο των παιδικών χαρών για να προωθηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και από εκεί στη συνέχεια να παραθεί η λεγόμενη αδειοδότηση και το κατάλληλο σήμα, όπως λένε. Πάνω στο ζητούμενο είναι σε πρώτη φάση, και αυτό είναι σημαντικό, να είναι πιστοποιημένα τα όργανα.
0: Ωραία. Όσον αφορά, μας στέλνουν αυτή τη στιγμή κάποια μηνύματα, φίλοι ακροατές, όσον αφορά την παιδική χαρά στον κήπο, μας λένε.
1: Παιδική χαρά στον κήπο, βέβαια δεν έχω εικόνα, γιατί ανήκει στο Δήμο Ανατολική Σάμο. Δεν ανήκει στη δικιά μου
0: εικόνα. Ναι, απλά σας το αναφέρω επειδή μου κάνουν αυτή τη στιγμή την ερώτηση. Λέω μήπως έχετε κι εσείς κάποια έτσι εικόνα,
1: δεν
0: επειδή ασχολείστε
1: εικόνα,
0: με την παιδική χαρά.
1: Αλλά έχω την αίσθηση ότι περίπου στο ίδιο μήκος κύματος είμαστε. Δεν μπορώ να σας πει αυτές τις πληροφορίες.
0: Ναι, βεβαίως. Δεν είναι στη δική σας αρμοδιότητα, αντιλαμβάνομαι. Ωραία. Θέλω λίγο να πάμε, κύριε Τσεσμελή, να μας πείτε τι γίνεται όσον αφορά τα φωτιστικά, τα οποία έχουμε δει έχουν αλλαχτεί σχεδόν όλα. Τώρα έχουν μείνει κάποια τελευταία έτσι να αλλαχτούν, να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις αυτό.
1: Ναι, περιμένουμε να τοποθετηθούν και τελευταία και κυρίως στα 6 φωτιστικά πέριξ και γύρω από την πλατεία του Δημήτρη Πλησοπούλη. Λίγα έχουν μείνει, περιμένουμε τον ανάδοχο να κάνει την παρέμβαση στην τελική, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί και το έργο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε σε φάση της αποπεράτωσης και είναι θέμα εργολάβου που είμαστε σε επαφική σε επικοινωνία. Τον πιέζουμε υπό την καλή έννοια του όρου, έτσι ώστε να επισπεύσει τις ενέργειές του προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.
0: Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής, κύριε Τσεσμελή, αυτό?
1: Κοιτάξτε να δείτε, από όσο με την πληροφόρηση που έχω και την επικοινωνία που έχουμε, έπρεπε πρώτα να πέσουν οι βάσεις και των αγκυρίων για να αγκυρωθεί καλά η βάση. Ναι. Και συνέχεια, αφού χρειαζόταν κάποιο χρόνο το σκυρόδημα.
0: Εντάξει, κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες.
1: Είναι θέμα τεχνικό, καθαρά τεχνικό θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούμε να παρέμβουμε σε αυτό. Είναι θέμα ασφάλειας, είναι τεχνικό θέμα το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αλλά ευελπιστούμε ότι πάρα πολύ σύντομα θα ολοκληρωθεί και αυτό το έργο αυτό.
0: Επειδή μας στέλνουν σχεδόν σε καθημερινή βάση μηνύματα σε σχέση με το μεγάλο πάρκινγκ, όπως λέμε, του Σοφούλη εδώ, ότι υπάρχουν κάποιες λακκούβες εντός του χώρου. Μας τα είχατε πει την προηγούμενη φορά. Απλά, αν θέλετε να το επαναλάβουμε λίγο αυτό, τι γίνεται για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί λαμβάνουμε πάλι μηνύματα. Θα υπάρξει κάποια ασφαλτόστρωση, κάποια παρέμβαση εκεί το επόμενο διάστημα?
1: Αυτό εντάσσεται στη χρηματοδότηση που είχαμε πάρει από το Μεταναστευτικής.
0: Ναι.
1: Για την ασφαλτόστρωση και που εκτείνεται, που περιλαμβάνει και το πάρκινγκ για το που λέτε, και που εκτείνεται μέχρι και το χωματόδρομο εκεί στις Μαούνες. Είναι το ίδιο έργο. Είμαστε διαδικασία αυτή της δημοπράτησης. Υπάρχει το μεγάλη προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Ανατολικής Σάμμου. Είναι θέμα διαδικαστικό. Μπαίνει στη σειρά του και εκτιμούμε ότι πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να το τρέξουμε και το έργο, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όσον αφορά το πάρκινγκ, αλλά κυρίως διότι με την ασφαλτόστρωση στην παραλία της Μαούνης θα αναβαθμιστεί πολύ και ο χώρος και η περιοχή. Είναι και η μοναδική παραλία που είναι και εύκολα προσβάσιμη και κοντά προς την πόλη.
0: Δεν έχετε κάποιο χρονοδιάγραμμα, κύριε Τσεσμελή, να πούμε έτσι? Δεν έχετε μέχρι στιγμής κάτι που μπορούμε μέσα στο καλοκαίρι, ας πούμε, θα έχουν ολοκληρωθεί αυτά?
1: Εκτιμώ ότι οι διαδικασίες θα έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα η υλοποίηση του έργου δεν μπορώ να σας πω. Δεν έχω την εικόνα ακριβώς για να σας πω πότε.
0: Πάμε λίγο στα θέματα του τουρισμού. Έχουμε αυξημένη τουριστική κίνηση από την γείτονα χώρα και κυρίως τις τελευταίες ημέρες λόγω και του Μπαϊράμι. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε στο λιμάνι εδώ, στο τουριστικό λιμάνι της Σάμμου, μια μεγάλη ουρά έτσι από την γειτονική χώρα που μας έχουν επισκεφθεί οι Τούρκοι επισκέπτες. Βλέπουμε ότι φέτος υπάρχει μια μεγαλύτερη κινητικότητα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Πώς βλέπετε και εσείς την όλη εικόνα, κύριε Τσεσμελή?
1: Κοιτάξτε, εγώ έχω την αίσθηση, βέβαια δεν έχω ακόμα ολοκληρωμένη εικόνα. Όταν τελειώσει και αυτό το
0: εξάμεινο,
1: θα έχουμε μια πλήρη εικόνα, οπότε θα έχουμε και συγκριτικά μεγέθη. Αλλά όπως βλέπετε, πολλά τα δρομολόγια, διπλά δρομολόγια γίνονται εδώ στο Βαθύ. Πάνω από 1500 άτομα έρχονται κάθε μέρα Βαθύ και Πυθαγόριο. Και στο Πυθαγόριο έχουμε μεγάλη επισκεψιμότητα. Έχει μπει ένα μεγάλο πλοίο εκεί, δυναμικότητα 450 επιβατών. Εκτιμώ ότι στα νούμερα περίπου πάνω κάτω θα είμαστε τα ίδια. Με επιφύλαξη το λέω, μόλις τελειώσει θα έχουν και τα στοιχεία τα επίσημα, οπότε θα σας γνωστοποιήσουμε.
0: Ωραία.
1: Το θέμα είναι ότι και φέτος έχουμε αυτή την επισκεψιμότητα. Επιλέγουν οι γείτονές μας, επιλέγουν τη Σάμμο. Φαντάζομαι επιλέγουν και τα άλλα νησιά, αλλά επιλέγουν και τη Σάμμο. Κάτι καλό βλέπουν για να έρχονται και να ξανάρχονται εδώ. Εμείς προσπαθούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων και των αρμοδιοτήτων να παρέχουμε υπηρεσίες και υποδομές έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν όσο γίνεται καλύτερα. Έχουμε βάλει το στέγαστρο όπως λέτε το έξτρα, έχουμε βάλει μέσα και έχουμε ενισχύσει το κλιματισμό. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι μπορούσαμε να έχουμε κάνει παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο έξω στο θέματα κυκλοφοριακής ρύθμισης και στάσης και στάθμευσης. Σε συνεργασία με τις υπηρεσίες, με το Λιμναρχείο, δίνει μεγάλη μάχη. Επίσης η αστυνομία στο διβατρικό έλεγχο, το τελωνείο, η security.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, κύριε Τσεσμελή.
1: Οι υδραυλικοί ηλεκτρολόγοι που έχουμε, όλα αυτά που σας λέω, είναι υπηρεσίες τις οποίες προσπαθεί το Γενικό Ταμείο με αυτό το υποστελεχωμένο προσωπικό. Θα το πω και θα το λέω συνεχώς.
0: Με αυτό συζητάμε, για λόγω του υποστελεχωμένου προσωπικού που είχαν δημιουργηθεί και κάποια προβλήματα έτσι τις προηγούμενες ημέρες στο Πυθαγόριο, αν δεν κάνω λάθος, στην πύλη εισόδου του Πυθαγορείου. Τώρα έχει ομαλοποιηθεί λίγο η κατάσταση, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι ένας τόσο μεγάλος αριθμός επισκεπτών που δεν ήταν οργανωμένο έτσι, ή μάλλον το συγκεκριμένο κτίριο εκεί δεν είχε οργανωθεί για να εισέρχονται τόσοι μεγάλοι
1: αριθμοί τουριστών. Ακριβώς, οι προγραφές του και η μελέτη τότε και οι σκέψεις πριν με 6 χρόνια δεν μπορούσαν έτσι να προβλέψουν ότι θα υπήρξε τέτοια δυναμική επισκεψιμότητας. Παρ' όλα αυτά και εκεί όμως κάνουμε παρέμβαση και έχουμε βάλει air-condition σε ένα οικίσκο εκεί μέσα, ο οποίος θα αξιοποιηθεί για αυτός, πότε θα έχουμε αύξηση κατά μία θέση επίσης αντιλαϊκό έλεγχο. Εκτιμούμε ότι και εκεί οι χρόνοι θα βελτιωθούν ακόμα περισσότερο.
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε για το καλύτερο με βάση τις υποδομές που έχουμε και τις δυνατότητες που έχουμε.
0: Α, και μία ερώτηση.
1: Χρειάζεται υπομονή, διότι είναι πολλής ο κόσμος.
0: Σίγουρα, βέβαια. Μία ερώτηση που λαμβάνω αυτή τη στιγμή, κύριε Τζεσμελή, σχετικά με αυτή την πετρελοκυλίδα εδώ που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα στη γωνία εδώ απέναντι από τα ταξί.
1: Και απέναντι την Εθνική Τράπεζα, ναι.
0: Απέναντι την Εθνική Τράπεζα. Εκεί έχουμε κάτι καινούριο, μπορούμε να πούμε. Εντάξει, έχει
1: ότι αντιμετωπίσαμε. Άμεσα ενεργοποιώντα το σχέδιο αντιρρήπανση όπω έχουμε.
0: Από πού προκλήθηκε αυτό,
1: Αυτό είναι θέμα τη διερεύνηση τη ελληνική αρχή. Ακόμα δεν έχουμε το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Και δεν γνωρίζουμε αν θα βρεθεί κιόλα έτσι.
0: Ναι.
1: Μπορεί, από οπουδήποτε μπορεί να προέλθει. Και είδα αυτή μετακινείται, δεν μπορώ να σα πω κάτι περισσότερο.
0: Ναι. Σωστά λέω, μήπως είχατε κάποια πληροφορία καινούργια.
1: Δεν έχω κάποια ενημέρωση σχετική πάνω στο θέμα αυτό. Το σημαντικό είναι όμως ότι γρήγορα δείξαμε κάποια καλά ανακλαστικά, έχω την αίσθηση. Γρήγορα κάναμε την παρέμβασή μας. Ήταν μια δοκιμασία και αυτή, γιατί για πρώτη φορά, από όσο μου λένε, κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια αντιρρήπανση, κατάσταση αντιρρήπανσης. Το σχέδιο λειτουργήσε. Είδαμε τα τορτά σημεία, τα έχουμε μεταφέρει πάνω στην εταιρεία, στον ανάδοχο, στην ανάδοχο εταιρεία. Και θα πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε, ευχόμαστε βέβαια να μην ξανασυμβεί την επόμενη φορά, ευχόμαστε να μην ξανασυμβεί το ξαναλέω, να είμαστε ακόμα πιο περισσότερο αποτελεσματικοί και να μπορέσουμε έτσι να αποκτήσουμε και μια, το έχω ξαναπεί, μια ανθεκτικότητα ακόμα και σε τέτοιου τους φαινόμενα δυσάρεστα που προσβάλλουν το περιβάλλον.
0: Μάλιστα, κύριε Τζεσμελή, να σας ευχαριστήσω. Ένα λεπτάκι να σας ρωτήσω λίγο, μου διέφυγε. Προχθές ήσασταν κι εσείς παρόν στην συνάντηση για το χωροταξικό.
1: Ήμουν και εγώ παρόν.
0: Ωραία, ένα σχόλιο θα ήθελα και από εσάς.
1: Ώρα θα παρευρεθώ στη σύσκεψη
0: για τον τουρισμό, με τους φόρους του τουρισμού μάλλον. Ναι.
1: Το θέμα, η δικιά μου εισήγηση θα είναι όσον αφορά τον θαλάσσιο τουρισμό, το ιδιώτη και την κρουαζιέρα. Νομίζω σημαντικά κομμάτια τα οποία συμβάλλουν πολύ στην ανάπτυξη του τόπου μας. Και θα καταθέσω λοιπόν και εγώ την εισήγησή μου, το αποτύπωμα εν πάση περιπτώσει. Ευελπιστώντας ότι όλοι μαζί θα συμβάλλουμε στο να καταθέσουμε μια πρόταση η οποία θα εισακουστεί και θα βοηθήσει τον τόπο μας και μελλοντικά.
0: Μακάρι. Να είστε καλά, κύριε Τζεσμελή. Σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, τον κύριο Τζεσμελή. Συζητήσαμε λίγο για τις παιδικές χαρές. Έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις εκεί στην παιδική χαρά, στα τένις όπως λέμε. Τώρα, πρόκειται να δοθούν οι εγκρίσεις και από εκεί και έπειτα να πάρουμε τις αδειοδοτήσεις. Όσον αφορά την παιδική χαρά στον κήπο, δεν είναι στην αρμοδιότητα του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Ωστόσο, εμείς κάναμε την ερώτηση αυτή που μας θέσατε στον κύριο Τζεσμέλη. Θα δούμε τι γίνεται και στη συγκεκριμένη παιδική χαρά. Τώρα, όσον αφορά τις παιδικές χαρές αρμοδιότητας του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, αναμένονται οι εγκρίσεις και από εκεί και έπειτα οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις. Έτσι πάει η σειρά. Γραφειοκρατία είναι αυτή. Τι να κάνουμε, και σε αυτό το κομμάτι αντιμετωπίζουμε θέματα γραφειοκρατίας. Και για τα φωτιστικά που μας ρωτήσατε, εντός των επόμενων ημερών θα ολοκληρωθεί και αυτό το έργο. Τώρα, όσον αφορά τις λακκούβες, την ασφαλτόστρωση στο κομμάτι μέσα στο πάρκινγκ της πλατείας Σοφούλη, όπως λέμε, και στην περιοχή Μαούνες, και εκεί αναμένεται. Εντός των επόμενων, τώρα δεν μπορούσε να μας πει ο κ. Τζεσμελής όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, αν θα ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι. Πάντως, αναμένουμε και σε αυτό. Η τουριστική κίνηση, αυξητικές τάσεις, κυρίως έτσι από την γείτονα χώρα και λόγω του Μπαϊράμι. Στοιχείο που δημιουργεί έτσι μια αισιοδοξία, αλλά και αυξημένες απαιτήσεις, κυρίως στο επίπεδο των υποδομών αλλά και της εξυπηρέτησης. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία άνοδος της θερμοκρασίας, κυρίως στην Ευρώπη. Ένας καύσωνας, όπως λέμε, της Δυτικής Ευρώπης, θα μας επηρεάσει και μας οριακά, τουλάχιστον από ό,τι αναφέρουν οι μετεωρολόγοι. Ο κύριος Σατραφίλιας, ο μετεωρολόγος, αναφέρει πως έχει φέρει άνοδο της θερμοκρασίας στη χώρα μας, όμως η ζέστη παραμένει ήπια και όχι τόσο ακραία όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον, να πούμε λίγο για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Τα καιρικά νέα εξακολουθούν να είναι ευχάριστα. Ο καύσωνας της Δυτικής Ευρώπης επηρεάζει οριακά την Ελλάδα, σύμφωνα με τον κύριο Τσατραφίλια, με τη ζέστη να παραμένει ήπια και όχι ακραία. Σήμερα, 28 Μαΐου, αναμένονται πρόσχερες βροχές, κυρίως στα ηπειρωτικά και με θερμοκρασία μέγιστη γενικότερα στους 34 βαθμούς Κελσίου. Η αστάθεια θα περιοριστεί την Παρασκευή σε στερεά Πελοπόννησο και Κρήτη, με μπόρες και καταιγίδες τις θερμές ώρες της ημέρας, ενώ το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, να πούμε ότι αναμένεται με καλές καιρικές συνθήκες για όλη τη χώρα, για εκδρομές, με θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς σε πολλές περιοχές, οπότε είναι η ώρα να κάνουμε τα πρώτα μας μπάνια, όσοι δεν τα έχουν ξεκινήσει βέβαια, έτσι. Ωραία, οπότε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος το έχουμε με καλές θερμοκρασίες, με καλοκαιρία, οπότε θα μας αποζημιώσει ο καιρός, τουλάχιστον για το προηγούμενο διάστημα που είχαμε βροχές και μια μικρή μείωση, πτώση θα λέγαμε, της θερμοκρασίας. Πάμε σε μια μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Ντροπή είναι μια προσφορά.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για την ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Στέφανε.
8: Ναι.
7: Πάω σούπερ μάρκετ.
8: Στο τάδε.
7: Όχι.
8: Στο άλλο τάδε.
7: Μπα, όχι.
8: Πού θα πας?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
9: VKD Market, λοιπόν.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
11: 2000 FM.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα! Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
13: Τι βλέπω?
14: Εργασίες Κυπουργής.
13: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
14: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
13: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
14: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
15: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
16: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
17: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
17: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
18: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
19: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
20: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
19: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
20: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: 2000 FM.
23: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
24: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε για λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας. 22 7 30 80 8 80 και 89 6 78, οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Για όσους ήρθαν τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, πριν τις διαφημίσεις συζητούσαμε έτσι για τον καύσωνα που έχουμε στην Ευρώπη, για το αν θα επηρεαστεί η Ελλάδα, αλλά το κυριότερο, επειδή από αύριο σιγά σιγά όσοι τουλάχιστον θα ταξιδέψουν για το τριήμερο, θα κάνουν τις διακοπές τους, ξεκινάνε μάλλον και επίσημα οι διακοπές για ορισμένους, θέλουμε να δούμε τι καιρό θα μας κάνει. Έχουμε έτσι ένα άγχος αν θα έχουμε καλό καιρό, γιατί ο καιρός του Μαΐου είναι και με πολλές αστάθειες. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί θα συναντήσουμε τον μετεωρολόγο, τον κύριο Θοδωρή Κολυδά, να μας πει τι να περιμένουμε και αν μπορούμε να κάνουμε άφοβα το ταξίδι μας και να περάσουμε καλά το τρίμερο. Κύριε Κολυδά, καλό μεσημέρι από τη Σάμο.
25: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
24: Να είστε καλά, κύριε Κολυδά.
25: Σαν εισαγωγή να πω και εγώ ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για το θέμα του καύσωνα της Ευρώπης, αν θα φτάσει στην περιοχή μας, στη χώρα μας. Ουδεμία σχέση. Και χθες μάλιστα ανέβασα τους λόγους κιόλας γιατί έγινε αυτός ο καύσωνας στην Ευρώπη και γιατί δεν πρόκειται να μας επηρεάσει εμάς. Οπότε υπάρχει λόγος ανησυχίας.
24: Στη Γαλλία νομίζω υπήρχε ένα πρόβλημα, κύριε Κολυδά, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί έχει εντοπιστεί, ας πούμε, περισσότερη αύξηση της θερμοκρασίας τις τελευταίες ημέρες. Στη Γαλλία μου, νομίζω στο Παρίσι, στη Γαλλία εκεί.
25: Ναι, έχουμε φτάσει ήδη 38-39 βαθμούς, είναι πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Είναι πρωτοφανές το γεγονός, όντως, όχι πρωτοφανές, είναι πάρα πάρα πολύ σπάνιο. Αν σκεφτούμε τώρα ότι οι ανάλογες καταστάσεις είχαμε και το 1944 και το 1922, δηλαδή πάμε πολύ πίσω στον χρόνο για ανάλογα τέτοια φαινόμενα, και επίσης στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, με τους 35 περίπου βαθμούς. Εκείνο που πρέπει να πω είναι ότι εκεί δημιουργήθηκε, πέραν της μεταφοράς θερμών αερίων μαζών, και είναι λογικό από τις ακτές της Αφρικής, πολύ σύντομα, δεν φάω το χρόνο παραπάνω από ένα λεπτό.
24: Όχι, όχι, είναι
25: σημαντικό.
24: Εκεί
25: υπήρχε και ένας τεράστιος αντικυκλώνας, ένα πολύ υψηλό πεδίο πιέσεων πάνω από όλη αυτή την περιοχή. Και όταν υπάρχουν υψηλές πιέσεις πάνω από μια περιοχή, όλοι να ξέρουμε ότι δημιουργούνται καθοδικές κινήσεις στην ατμόσφαιρα. Δηλαδή αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Όταν η ατμόσφαιρα έχει καθοδικές κινήσεις, διαλύονται τα σύννεφα. Όταν έχει ανωδικές κινήσεις, το καταλαβαίνουμε, δημιουργούνται τα σύννεφα. Οι καθοδικές λοιπόν κινήσεις που υπήρχαν διέλυσαν τα σύννεφα, κάθε είδος νέφωσης στην περιοχή αυτή, με αποτέλεσμα να επικρατεί ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία ήδη είχε αρχίσει να ανεβαίνει σημαντικά και αυτές οι καθοδικές κινήσεις της ατμόσφαιρας συνέβηναν στην περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας. Θα σας το πω πρακτικά για να το καταλάβετε. Όταν φουσκώνουμε ένα ποδήλατο και έχουμε την τρόπα και φουσκώνουμε, αν δούμε στο κάτω μέρος της τρόπας, παρατηρούμε ότι ζεσταίνεται όταν πηγαίνει για να φουσκώσει τη ρόδα του ποδήλατου. Το ίδιο συμβαίνει και στην ατμόσφαιρα. πιέζεται η ατμόσφαιρα από ψηλά προς τα χαμηλά. Μάλιστα. Οπότε στο κάτω μέρος, στην επιφάνεια, αυξάνεται περισσότερο η θερμοκρασία.
24: Δηλαδή, με λίγα λόγια, εγκλωβίστηκε η θερμοκρασία, αν μπορώ να το καταλάβω. Ακριβώς. Σωστά, έτσι. Εγκλωβίστηκε αυτή η θερμή αέρια μάζα.
25: Σαν ένα καζάνι. Mm-hmm. Ήταν το οποίο έβραζε και γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση. Σε εμάς είναι τελείως διαφορετικά.
24: Μάλιστα.
25: Ήδη και τώρα είχαμε ένα ελαφρύ μελτεμάκι, το οποίο βέβαια εξασθενεί και δρόσιζε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Από πλευράς ανέμων τώρα, για πρακτικά όσοι τύχει και φύγουν από αύριο και μέχρι τη Δευτέρα, Τρίτη, δεν φαίνεται να έχουμε ανέμους παραπάνω από 4 με 5 μποφόρ γενικώς στο Αιγαίο. Μπονάτσα θα λέγα σχεδόν εκεί Κυριακή και Δευτέρα στη περιοχή της Σάμου. Πριν από λίγο ασθενίζουν ότι αδάγει γύρω στα 12 με 15 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή γύρω στα 3 με 4 περίπου μποφόρ. Η θερμοκρασία γύρω στους 26 με 27 περίπου βαθμούς. Αρκετά πολύ καλή για την εποχή. Οι ελάχιστες γύρω στους 19 με 20 περίπου βαθμούς. Ό,τι πρέπει θα έλεγα. Τώρα βέβαια εντάξει, και οι τορμηροί μπορούν να δοκιμάσουν και για μπάνιο, αν και θα έλεγα ότι ακόμα οι θάλασσες κρατάνε. Δεν είναι
24: είναι κρύες οι θάλασσες ακόμα.
25: Ναι. Ακριβώς. Δεν είναι και τόσο ζεστές. Πάντως οι γενικές δομές είναι αρκετά καλός. Για παράδειγμα στην περιοχή της Σάμου, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, είναι σχετικά καλές. Είναι γύρω στους 21 βαθμούς. Βλέπετε τα προγνωστικά.
24: Μάλιστα.
25: Από ό,τι βλέπω. Από ό,τι...
24: Εγώ ακόμη δεν έχω κάνει μπάνιο, οπότε δεν μπορώ να ξέρω ακόμα αν είναι η θάλασσα καλή. Από ό,τι πάντως ακούω, εντάξει, είναι λίγο κρύσλη η θάλασσα φέτος. Εντάξει, ακόμα είναι νωρίς. Κύριε Κολυδά, οι βροχοπτώσεις στην ηπειρωτική χώρα γενικότερα θα μας επηρεάσουν και εμάς εδώ? Θα μας έρθει δηλαδή καμιά μπόρα ή έστω λίγη ψυχάλα
25: τις επόμενες ημέρες? Όχι, για εσάς δεν φαίνεται κάτι.

0: να έχουμε καύσονες. Δηλαδή, αν μπορείτε να μας πείτε και εσείς αν έχετε κάποια στοιχεία μέχρι στιγμής.
1: Υπάρχει μεγάλη διαφορά το αν είναι ζεστό ή αν έχουμε καύσονες. Να σας εξηγήσω το εξής. Όλα τα προγνωστικά στοιχεία δίνουν περίπου στον 1 βαθμό παραπάνω τη θερμοκρασία από τα κανονικά επίπεδα. Όμως αξίζει να σας πω ότι μπορεί για τους 3 μήνες, μέσα στους 3 μήνες από τις 90 μέρες οι 70 ή 80 να κυλήσουν με θερμοκρασίες χαμηλότερες ίσως και από τα κανονικά και να έρθει ένα δεκαήμερο με πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ο μέσος όρος να μην βγει πάρα πολύ ψηλά, να είναι λίγο πάνω από
0: απλά
1: τα κανονικά
0: παρατεταμένο
1: επίπεδα και να παραμείνει η αίσθηση αυτή του καύσωνα. Δεν μπορούμε να έχουμε σαφή εικόνα για το τι μας περιμένει αυτή τη στιγμή και δεν πάνε και τόσο καλά, θα λέγαμε, τα μηνιαία ή τα τριμηνιαία προγνωστικά παραπάνω από το 15ήμερο που λέμε για να παρακολουθούμε την πρόγνωση. Θα σας πω για παράδειγμα, στα μέσα του προηγούμενου μήνα, το μέσα τον Απρίλιο, όλα τα είχαν βγει τα ξένα, τα πιο έγκυρα, πάνω από 300 πηγές τρεξίματα μοντέλων και έδειχναν ειδικά για την περιοχή μας ότι ο Μάιος θα είναι θερμότερος του κανονικού. Απέτυχαν και στην περίπτωση της Ελλάδος, όπου ο Μάιος είναι μάλλον κανονικός και ίσως και λίγο πιο κάτω από τα κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία, θα το δούμε όταν τελειώσει ο μήνας, αλλά και δεν έπιασαν και το μεγάλο κύμα της ζέστης στην Δυτική Ευρώπη. Δηλαδή δεν πάνε και τόσο καλά. Τα εμπιστευόμαστε, τα ακούμε, δίνουμε διαβάσεις σε αυτά τα μακροπρόθεσμα προγραμματικά, αλλά ακόμα έχουν δρόμο μπροστά τους για να μπορέσουμε να πούμε αν είναι για να δούμε να αυξάνεται περισσότερο η εγκυρότητά τους.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κολυδά. Εύχομαι καλή δύναμη και ένα καλό τρίμερο. Πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν από τον γνωστό μετεωρολόγο, τον κύριο Θοδωρή Κολυδά. Καλός καιρός θα είναι για το τρίμερο και με μπουνάτσες. Μπορούμε να κάνουμε άφοβα δηλαδή τα ταξίδια όσοι επιθυμείτε, όσοι έχετε προγραμματίσει να κάνετε το ταξίδι σας και σήμερα και αύριο και γενικότερα καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Αυτές οι βροχοπτώσεις που έχουμε κυρίως στην υπηρετική χώρα και στην Κρήτη δεν θα μας επηρεάσουν εμάς, δεν θα μας έρθουν εδώ στο Ανατολικό και Βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία ανεβαίνει και το σημαντικότερο, αυτό το οποίο μας είπε ο κ. Κολυδάς, ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για αυτόν τον καύσωνα τον οποίο ακούμε τις τελευταίες ημέρες εκεί στην Ευρώπη και στη Γαλλία, στο Παρίσι. Υπήρχε έτσι ένα φαινόμενο το οποίο είχαν να το συναντήσουν εκεί κάτοικοι, λέει, αρκετά χρόνια. Εκλοβίστηκαν θερμές αέριες μάζες εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή με αποτέλεσμα να ζουν εδώ και περίπου μία εβδομάδα, 4-5 μέρες με θερμοκρασίες άνω των 34 με 35 βαθμών Κελσίου που δεν ήταν και τόσο συνηθισμένοι εκεί σε εκείνη την περιοχή για τόσο αυξημένες θερμοκρασίες. Το καλοκαίρι αναμένεται γενικά καλό με μία μικρή έτσι άνοδο της θερμοκρασίας σε σχέση με άλλες χρονιές της τάξης του ενός βαθμού. Ωστόσο, αυτό το οποίο μας είπε και ο κύριος Κολυδάς είναι ότι άλλο η ζέστη και άλλο ο καύσωνας. Έτσι, γιατί όταν μιλάμε για ζέστη, δεν μιλάμε απαραίτητα και για καύσωνα. Αν οι ζεστές ημέρες παραταθούν, δηλαδή αν έχουμε μια θερμοκρασία 34 βαθμών Κελσίου για πολλές ημέρες, τότε ναι, κουραζόμαστε, κουράζεται ο οργανισμός μας γενικότερα, τότε ναι, μιλάμε για καύσωνα. Αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνουμε που μας είπε ο κύριος Κολυδάς. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε ζεστές ημέρες για πολύ καιρό, για πολλές εβδομάδες. Αυτό είναι το σημαντικό. Καλοκαίρι είναι, θέλουμε και τις ζέστες μας, να κάνουμε και τα μπάνια μας, να περάσουμε και καλά, αρκεί να μην ταλαιπωρηθούμε από τις ζέστες. Και τουλάχιστον όσοι είναι χειμωνάκηδες, όπως λέμε, όσοι θέλουν το χειμώνα. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και την σημερινή μας εκπομπή. Σήμερα τα είπαμε μαζί εδώ, 10 με 12. Θα τα λέμε και την ερχόμενη εβδομάδα. 10 με 12 εδώ, με όλη την επικαιρότητα, την τοπική και όχι μόνο. Έχουμε πολλά θέματα στην ατζέντα μας. Χώρο, ταξικό, δημοτικά συμβούλια, ιατρικά θέματα, όμορφες δράσεις οι οποίες θα γίνουν και το επόμενο διάστημα. Όλα αυτά λοιπόν τα συγκεντρώνουμε και θα τα συζητήσουμε εδώ φυσικά και με βάση τα δικά σας ερωτήματα. 2 η ώρα και 10 η ώρα το βράδυ το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Σήμερα σε επανάληψη εκπομπή, αθλητική εκπομπή του Νίκου Οικονόμου με τον Δημήτρη Ζαβουδάκη, με όλη την αθλητική επικαιρότητα του νησιού μας και όχι μόνο, του νομού μας γενικότερα. Να σας ευχαριστήσω. Ραντεβού και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Δρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
7: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
8: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
7: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
8: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
12: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η

0: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3 και 49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8 και 90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7 και 29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6 και 99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
3: I always wanted you to be what you want. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: 2000 FM.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
5: Energizers! Νιώθω άνετα!
6: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
5: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
6: Χαμογελώ.
7: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
8: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
9: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις.

0: ιατρικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα. I always wanted you to be what you want. 2000 FM.

0: ειδικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
6: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
7: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
8: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας.
7: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
8: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
7: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
9: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία. Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
10: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
11: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
11: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
12: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
13: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
14: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
13: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
14: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
2: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Πάβο hot dog ενός κιλού, μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο, μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου, μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
16: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
17: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
18: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
17: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
18: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
17: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
18: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
17: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
18: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
17: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
18: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
17: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
20: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
19: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανούλαρος τα φέρει.
20: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
20: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
19: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
21: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
22: Έχω βάλει εδώ, κοσμάσια δραμάδος εδώ.
21: Έχω εξτασιαστεί.
22: Είσαι πανέτοιμη.
21: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
22: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
21: Εξαιρετικό.
22: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
21: Τι λέρευε.
22: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
23: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
24: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
25: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
24: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
25: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
24: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
25: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
24: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
25: Πανουράκης.
26: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3 και 49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8 και 90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7 και 29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6 και 99 η συσκευασία. McCain κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
27: 2000 FM. 2000 FM.
28: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημανούλης. Σειρά συσκέψεων πραγματοποιείται στον Δήμο Ανατολικής Σάμου σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, ενώ σήμερα ακολούθησε νέα συνάντηση με εκπροσώπους του τουριστικού κλάδου του νησιού. Για το θέμα μίλησε στον 2000 FM ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Πάρης Παπαγεωργίου, τονίζοντας πως βασικός στόχος είναι η αναλυτική μελέτη του νομοσχεδίου και η διαμόρφωση προτάσεων που αναταποκρίνονται στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της Σάμου. Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων εξετάστηκαν διεξοδικά οι προβλέψεις του νέου χωροταξικού πλαισίου, ώστε να κατατεθούν τεκμηριωμένες προτάσεις και παρατηρήσεις προς το αρμόδιο Υπουργείο. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις θέσεις των φορέων του τουρισμού, προκειμένου να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη πρόταση για το μέλλον της τουριστικής ανάπτυξης στο νησί. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν θα πρέπει να γίνονται γενικόλογες παρατηρήσεις και ευχολόγια χωρίς ουσιαστικές προτάσεις, ούτε να ακούγονται φωνές που, όπως είπε, μυρολογούν και δημιουργούν εντυπώσεις, χωρίς να συμβάλλουν ουσιαστικά στον διάλογο. Οι προτάσεις που θα συγκεντρωθούν από τον Δήμο και τους επαγγελματίες του τουρισμού θα αποσταλούν στο Υπουργείο για αξιολόγηση, με στόχο ένα χωροταξικό σχεδιασμό συμβατό με τα χαρακτηριστικά και τις αναπτυξιακές προοπτικές της ΣΑΜ. Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Ανατολικής Σάμου με τη συμμετοχή φορέων του τουρισμού σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό τουρισμού, αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ξενοδόχων Σάμου, Μάνος Βαλής. Όπως δήλωσε, η ύπαρξη ενός νέου χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό είναι αναγκαία και, όπως σημείωσε, έχει καθυστερήσει σημαντικά. Ωστόσο, εξέφρασε επιφυλάξεις και διαφωνίες σε ορισμένα σημεία του σχεδιασμού. Ειδικότερα ανέφερε ότι διαφωνεί με τα οριζόντια μέτρα που αφορούν τις τουριστικές κλίνες, εκτιμώντας ότι το συγκεκριμένο ζήτημα θα έπρεπε να είχε μελετηθεί πιο προσεκτικά και με βάση τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Όπως είπε, υπάρχει κίνδυνος κάποια νησιά να ευνοηθούν περισσότερο αναπτυξιακά, ενώ άλλα να μείνουν πίσω. Παράλληλα, επιλαττώνησε ότι μέσα από το νέο σχεδιασμό μπορεί να αποφευθούν λάθη που έχουν καταγραφεί σε μεγάλα τουριστικά νησιά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια ανάπτυξη που θα σέβεται τόσο το περιβάλλον όσο και την τοπική αρχιτεκτονική φυσιογνωμία. Στις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη σε παιδικές χαρές αλλά και στην αντικατάσταση φωτιστικών στην παραλιακή, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΣΑΜ, Ευάγγελος Τσεσμελής. Όπως δήλωσε, στην παιδική χαρά στα Τένις αφαιρέθηκαν ορισμένα όργανα τα οποία βάσει των απαιτήσεων πιστοποίησης θα αντικατασταθούν με νέα. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί συντήρηση του χώρου, ενώ στα μέσα Ιουνίου αναμένεται η προμήθεια και τοποθέτηση των νέων οργάνων ώστε να δοθεί και η απαραίτητη πιστοποίηση λειτουργίας. Ο ίδιος σημείωσε ότι αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και για την παιδική χαρά στο Πυθαγόριο, ενώ αναμένονται εξελίξεις και για την παιδική χαρά απέναντι από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αναφορά έγινε και στις εργασίες αλλαγής των φωτιστικών στην παραλιακή, με τον κύριο Τσεσμελή να επισημαίνει ότι αναμένεται να τοποθετηθούν και τα τελευταία φωτιστικά, καθώς και να ολοκληρωθούν οι τελικές παρεμβάσεις στο έργο. Τέλος, ο κύριος Τσεσμελής στάθηκε και στην αυξημένη κίνηση που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες της πύλης εισόδου του νησιού από Τούρκους επισκέπτες, αποδίδοντάς την και στην περίοδο του Μπαϊράμ. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημάνουλης.
27: 2000 FM.
0: Για την πρώτη επιλογή, δηλαδή ποιον θέλεις δήμαρχο, αλλά και η εναλλακτική, δηλαδή ψηφίζω την πρώτη μου επιλογή. Στην περίπτωση που δεν πάρει 42%, δίνω και μια εναλλακτική ώστε να βγει το αποτέλεσμα για τον δεύτερο γύρο.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπέννη. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
4: Η κάλπη, όταν θα έρθει η ώρα, θα συναστηθεί, θα είναι εθνικών εκλογών, θα εκλέξει κοινοβούλιο και είναι μια πάρα πολύ σοβαρή απόφαση των Ελλήνων πολιτών ποιο κόμμα θέλετε να κυβερνήσει τα επόμενα 4 χρόνια. Άρα λοιπόν η λογική δεύτερων, τρίτων, τέταρτων, πέμπτων εκλογών δεν υφίσταται. Η κάλπη είναι μία, η κάλπη είναι αυτή που θα εκλέξει το επόμενο κοινοβούλιο και πιθανότατα θα εκλέξει και την επόμενη κυβέρνηση. Άρα δεν είναι χαλαρή ψήφος ότι θα ψηφίσω στις ευρωεκλογές να στείλω ένα μήνυμα και δεν υπάρχει, πώς το λένε, κάτι άλλο μετά για την καθημερινότητά μου. Είναι πάρα πολύ κρίσιμες οι εθνικές εκλογές. Είναι εκλογή κοινοβουλίου και κυβέρνηση επομένως.
5: Πότε θα γίνουν οι εκλογές?
4: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
3: Εδώ στα παραπολιτικά είχαμε μία δήλωση του κυρίου Θανάση Αυγερινού, που είναι στο επικοινωνιακό επιτελείο της κυρίας Καριστιανού. Μία δήλωση η οποία θα συζητηθεί έγινε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη. Αυτό που γνωρίζαμε μέχρι τώρα είναι ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και η ίδια έχει πει κατά το παρελθόν ότι αποκλεί οποιαδήποτε συνεργασία με οποιοδήποτε κόμμα κτλ. Ότι θέλει μια αυτόνομη πορεία. Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη ρωτήθηκε ο κύριος Θανάσης Αυγερινός υπό αυτό το πρίσμα. Θέλω να ακούσετε την δήλωση του κυρίου Αυγερινού και αμέσως μετά θα έχουμε πολύ ρεπορτάζ.
6: Η Ελπίδα θα μπορούσε να καθίσει στο τραπέζι βάζοντας κόκκινες γραμμές αυτά που κάνει η σημαία και ενδεχομένως να συνεργαστεί για να κυβερνηθεί η χώρα και να είναι εταίρος?
7: Ξέρετε, ακούω συχνά από τη Μαρία Καριστιανού να διατυπώνει μία φράση που λέει ότι τα δίκαια της Ελλάδας, επομένως το εθνικό συμφέρον, είναι πάνω και από τις ζωές μας. Είναι μια αρχή που συμμερίζομαι κι εγώ. Αυτό σημαίνει ότι όλα θα κριθούν από το πώς θα τοποθετηθεί το κίνημα αυτό και ποια δύναμη θα του δώσει ο ελληνικός λαός, έτσι ώστε να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα.
6: Επομένως, Θανάση, δεν αποκλείεται τίποτε. Αυτή είναι η απάντηση, επομένως, ότι η κάλπη θα δείξει.
7: Είναι προφανές ότι τίποτε δεν αποκλείεται. Ο ελληνικός λαός είναι κυρίαρχος, αυτός αποφασίζει. Αυτός θα υποδείξει σε όλους μας, νέα και παλαιά κόμματα, τον τρόπο που θα πορευτούν. Είναι προφανές ότι ζητάμε από τον ελληνικό λαό, όσοι συμπορευτούμε σε αυτό το κίνημα, η μεγαλύτερη δυνατή στήριξη.
3: Πριν από λίγη ώρα, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας πήγε στον Άριο Πάγο, κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του. Μαζί του, φυσικά, ήταν και τα νέα στελέχη του επικοινωνιακού επιτελείου του, αλλά και ένα πρόσωπο, έκπληξη, η κυρία Μαρία Λεπενιώτη. Καλύτερα όμως να μας τα πει η καλή συνάδελφος, η Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
8: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Συνοδευόμενος λοιπόν από τη Μαρία Λεπενιώτη, την πρόεδρο της Δίκης και της Χρυσής Αυγής, ένα θα λέγαμε εμβληματικό πρόσωπο, ο Αλέξης Τσίπρας πήγε στον Άριο Πάγο και κατέθεσε τις υπογραφές τις οποίες έχει μαζέψει για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του. Σημαίες για μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, είπε εξερχόμενος από τον Άριο Πάγο ο πρώην Πρωθυπουργός. Ανέφερε ακόμα ότι το κόμμα το απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του για την πορεία του νέου εγχειρήματος. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στο κάλεσμά μας για ευρεία παράταξη για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες και Έλληνες της διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας τόσοι άνθρωποι, ενώ ακόμη άλλοι χιλιάδες πέφτουν να υπογράψουν. Και συνέχισε λέγοντας ότι σήμερα παρουσίασε τις 300 πρώτες υπογραφές, σύμφωνα με τον νόμο δηλαδή, που χρειάζεται η ιδρυτική διακήρυξη. Και καταλήγοντας είπε ότι απευθυνόμαστε σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες να μας στηρίξουν σε αυτό το ταξίδι το οποίο ξεκίνησε τώρα. Να σου πω λοιπόν ότι προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει φουλ τις μηχανές. Λένε τα στελέχη τα οποία βρίσκονται κοντά του ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν και περιοδίες, θα ξεκινήσουν και εκδηλώσεις, θα γίνουν θεματικοί κύκλοι για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν την κοινωνία και τους Έλληνες πολίτες. Θα έχουν τα στελέχη του καθημερινή παρουσία, προσδοκούν αν μη τι άλλο, σε όλα τα τηλεοπτικά πάνελ. Στην αρχή ο στόχος του Αλέξη Τσίπρα είναι να υπάρξει μια τριβή των στελεχών αυτών με τα τηλεοπτικά παράθυρα και στη συνέχεια να υπάρξουν οι αντιπαραθέσεις έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να τις βλέπουμε.
3: Ναι. Ελένη, να σε ρωτήσω το εξής, να σε ρωτήσω κάτι. Η κυρία Λεπενιώτη τώρα αποτέλεσε ίσως ένα πρόσωπο έκπληξη για κάποιους από τον κόσμο και τα λοιπά. Εσείς που κάνετε το ρεπορτάζ, εσείς που κάνεις το ρεπορτάζ και που γνωρίζεις τις κινήσεις τον τελευταίο καιρό του Αλέξη Τσίπρα, ήταν ένα πρόσωπο που ήταν έτσι στα πιθανά πρόσωπα να τον πλαισιώσουν?
8: Ομολογώ ότι δεν την είχαμε ακούσει. Mm-hmm. Ωστόσο,
3: άρα είναι έκπληξη, είναι ένα πρόσωπο έκπληξη.
8: Ναι.
3: Μάλιστα.
8: Ωστόσο, όλο το τελευταίο διάστημα μας έλεγαν από την Αμαλία ότι πραγματικά θα υπάρξουν πρόσωπα τα οποία θα αποτελέσουν έκπληξη, θετική έκπληξη δηλαδή για τους Έλληνες πολίτες. Και η κυρία Λεπενιώτη προφανώς είναι ένα από αυτά τα πρόσωπα τα οποία, όπως σου είπα, δημιουργούν αίσθηση, καθώς έχει συνδέσει το όνομά της με μια δίκη η οποία για τη χώρα μας έχει ιδιαίτερη σημασία.
3: Μάλιστα.
8: Δεν αποκλείεται και το επόμενο διάστημα να δούμε και άλλα στελέχη. Την ίδια ώρα να σου πω ότι στον ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκινήσει η συζήτηση για το τι θα συμβεί στην Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει στις 6 Ιουνίου. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, θέλω να σου πω, Έρη, για βουλευτές, για τρεις τουλάχιστον βουλευτές, οι οποίοι σκέφτονται μετά την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής να ανεξαρτητοποιηθούν. Προφανώς όμως θα υπάρξει πριν μία συζήτηση με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα για το τι πρέπει να γίνει, πώς θα γίνει αυτή η κίνηση, και μιλάμε για ανεξαρτητοποίηση. Δεν μιλάμε δηλαδή για παραίτηση ακόμα. Όλα αυτά θα τα δούμε, θεωρώ, από το Σεπτέμβριο και μετά.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός έξω από τον Άριο Πάγο αφού κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του.
2: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, Απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση, το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο.
3: Ο Τάκης Θεοδωρικάκος σχολίασε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως και ο Θόδωρος Λιβάνιος που μίλησαν εδώ στα παραπολιτικά, ενώ ο κύριος Πιερακάκης, μιλώντας νωρίτερα, αναφέρθηκε και στο κόμμα Τσίπρα αλλά και στον κύριο Ανδρουλάκη, κάνοντας λόγο αναφορικά με το κόμμα του Τσίπρα ότι μιλά και είναι χρησιμοποιεί τσιτάτα του παρελθόντος. Για να τους ακούσουμε.
5: Επαναλαμβάνει τον εαυτό του, επαναλαμβάνει εμμονές αριστερού χαρακτήρα. Δηλαδή αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι συνεχίζει να έχει τον τίτλο της αριστεράς μέσα στον τίτλο του κόμματός του και λέει στη διακήρυξη που έβγαλε το Ινστιτούτο του ότι η βασική διαφορά στις μέρες μας είναι ανάμεσα στην αριστερά και στη δεξιά. Νομίζω ότι όλο αυτό δείχνει μια ιδεολειπτική αιμονή η οποία δεν έχει σχέση με τις σύγχρονες εξελίξεις και με την πραγματικότητα. Πιστεύω ότι αυτή η αιμονή σχετίζεται με άλλη μία αιμονή να μην ξεκαθαρίζει ο κύριος Τσίπρας τη σχέση του με το παρελθόν του.
9: Το όνομα που επέλεξε ο κύριος Τσίπρας είναι δεικτικό της νοοτροπίας που επικρατεί ευρύτερα στον νέο κομματικό φορέα αλλά και στον ίδιο. Δηλαδή ενώ η χώρα θέλουμε να πάει μπροστά και ο κόσμος ζητάει από την κυβέρνηση να πάει πιο γρήγορα μπροστά. Και αυτή είναι η κριτική.
10: 2000 FM.
9: Πολλούς τομείς πιο γρήγορα. Ο κύριος Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει, δεν είναι μόνο το όνομα, αλλά και με το όνομα του κομματός του, θέλει να γυρίσουμε πίσω.
11: Με χαρά να τις ακούσουμε. Εγώ θα σας πω όμως ότι όταν γενικώς θέλεις να ανεβάσεις ένα νέο έργο, δεν αρκεί να αλλάξεις το φωτισμό και τη μουσική. Πρέπει να αλλάξεις και το σενάριο. Και αυτό το οποίο άκουσα στην παρουσίαση από τον Αλέξη Τσίπρα ήταν χοντρικά μια σειρά από τσιτάτα το ένα μετά το άλλο, κάτι το επίχρυσο δηλαδή, και μια επανάληψη πολλών πραγμάτων τα οποία είχαν υποθεί και στο παρελθόν. Εγώ δεν άκουσα μια ομιλία του χθες. Άκουσα από τα χείλη του Αλέξη Τσίπρα ρητορική, πολιτική και λογικές του προχθές. Δεν ξέρω αν κάνει αυτό ακριβώς αυτή τη στιγμή ο κ. Ανδρουλάκης. Πάντως ξέρετε τι ξέρω. Νιώθω ότι βάζει ο Ντισιόν για αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα είναι ο κ. Ανδρουλάκης. Αυτό το οποίο κάνει είναι σαν να είναι σε οντισιόν για αρχηγός του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς η παρότρινσή μου είναι ότι η συγκεκριμένη θέση έχει πολλούς μνηστήρες πλέον.
3: Πάμε τώρα και στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ. Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Άκουσες, Ανδρέα, τι δήλωσε ο κύριος Πιερακάκης νωρίτερα για το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, σκληρές δηλώσεις και σκληρή κριτική βεβαίως ασκεί και ο κύριος Ανδρουλάκης κατά των δύο αντιπάλων του και κατά του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
12: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι ξεκινώντας από τον Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται ότι η Χαρλάου Τρικούπη σηκώνει πολύ ψηλά τα φλάμπουρα της αντιπαράθεσης με τον πρώην Πρωθυπουργό και το νέο του κόμμα. Σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό Open, εξαπέλυσε βέλη για τον κύριο Τσίπρα, τόσο για την πολιτική αναξιοπιστία, όπως είπε, γιατί πολλά από αυτά που τώρα προτείνει ο ίδιος όταν ήταν στην κυβέρνηση και κάνει ακριβώς τα ανάποδα, αλλά αυτό πέσει είναι στο κομμάτι της πολιτικής. Εκεί που φαίνεται ότι η αντιπαράθεση με την αμαλίας από την Καρλά Τρικούπη θα πάρει πολύ υψηλούς τόνους, είναι οι αναφορές σε σχέση με εξαρτήσεις του Ανδρουλάκη, τα υπονοούμενα για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα εμάς τους πολιτικούς, είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα έκανε αναφορές σε ολιγάρχες που αγοράζουν εφημερίδες και κανάλια για να στηρίξουν συγκεκριμένα έτσι, κόμματα. Μάλιστα αναρωτήθηκε, έχετε δύο ολιγάρχες να αγοράζουν εφημερίδες και κανάλια για να στηρίξουν το ΠΑΣΟΚ? Όχι, άρα ο αγώνας, λέει ο κ. Ανδρουλάκης, που δίνουμε είναι προσκυνιακός και χωρίς εξαρτήσεις, υπονοώντας ότι άλλα κόμματα, μάλλον το λέει έτσι, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι για τον κύριο Τσίπρα, ότι έχουν σχέσεις με συμφέροντα. Και όπως φαντάζεσαι, αυτό είναι η απαρχή μιας πάρα πολύ σκληρής σύγκρουσης. Δηλαδή, τα περισσότερα στελέχη επιτίθεται στον κύριο Τσίπρα, όχι μόνο πολιτικά, αλλά και στο κομμάτι να το βλήξουν στο ηθικό σκέλος.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και τι είπε λίγο νωρίτερα ο κύριος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για το ΠΑΣΟΚ.
1: Η χώρα πρέπει να κάνει μια νέα αρχή. Ως ΠΑΣΟΚ τη λέμε πολιτική αλλαγή. Γιατί η χώρα πρέπει να κάνει μια νέα αρχή. Άρα νέα αρχή με παλιές πρακτικές καινοτροπής δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Όταν βλέπετε ισχυρά συστήματα μηντιακά να προστατεύουν και να πουσάρουν, να προωθούν με τέτοια δύναμη πολιτικά πρόσωπα, χωρίς να τα αξιολογούν, χωρίς να τους ασκούν κριτική, κάτι γίνεται. Ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε με τον ίδιο τρόπο στα πράγματα. Τα είδαμε τα χαίρια μας. Και στους θεσμούς και στην οικονομία και στην ακρίβεια και στην υγεία και στην παιδεία και στην ενέργεια. Βλέπω ξανά τα ίδια να χρησιμοποιείται και τον κύριο Τσίπρα. Και τι λέω? Αυτό ως πολιτικό αποτύπωμα θυμίζει το καινούριο, το αδέσμευτο, το αξιόπιστο?
13: Λοιπόν,
1: ή θυμίζει μια από τα χθες?
14: Νομίζω ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από μια φράση που ακούμε και είμαστε μάλιστα και κοντά χρονικά, ακόμα δεν σφίξαν οι ζέστες. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ το έχει κυριεύσει πανικός στο άκουσμα των δημοσκοπήσεων και μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας που δεν φτάνει στο σημείο να υιοθετεί και θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τις ζήλευαν. Και αδικεί και το παρελθόν του. Δεν είχαμε ακούσει τέτοια πράγματα, τέτοιες έτσι παρανοϊκές αναλύσεις. Τώρα το να θεωρήσω ότι είναι μια μυστική συμπαιγνία, υπάρχει μια μυστική συμπαιγνία μεταξύ του Μαξίμου και του κύριου Τσίπρα, δηλαδή αδικείς τον εαυτό σου όταν το λες αυτό. Αλλά ο καθένας επιλέγει να λέει ότι εκείνος θεωρεί σωστό.
3: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε στην Κατερίνα Τσαμούρη, διότι έχουμε εξελίξεις. Πάντα έχουμε εξελίξεις σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά και έχουμε και άμεσες απαντήσεις από ελληνικής πλευράς. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, ως γνωστόν, η Άγκυρα μας απειλεί ξανά, πολύ πιο έντονα.
3: Σωστά.
15: Λίγο πριν την επικείμενη νομοθεσία και την ψήφισή της, μιλώ για τον νόμο της Γαλάζιας Πατρίδας, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, ο Γιασάρ Γκιουλέρ, μίλησε προκλητικά για νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία, προσέξτε, λέει η χώρα του, θα υπερασπιστεί αν χρειαστεί και στο πεδίο. Συγκεκριμένα λέει οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις με τις υψηλές επιχειρησιακές τους δυνατότητες και τα σύγχρονα οπλικά τους συστήματα διαθέτουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να εξουδετερώσουν οποιαδήποτε απειλή στερεύεται εναντίον μας. Για να το εξηγήσουμε, αναφέρεται στον εξοπλισμό των νησιών μας. Δηλαδή οι Τούρκοι τι λένε? Ότι κατά τη γνώμη μας εξοπλίζεται παρανόμως τα νησιά. Αν το συνεχίζεται, είναι αιτία πολέμου. Σε αυτό λοιπόν το νέο άτυπο τουρκικό κάζους μπέλι, έχουμε επιτραπεί έκφραση, η Αθήνα απαντά με πολύ ηχηρό τρόπο, πολύ σωστά είπες. Πηγές του Ελληνικού Υπουργείου Άμυνας τονίζουν ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και προειδοποιούν ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας παραμένουν σε διαρκή ετοιμότητα. Πριν από λίγο, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος ως γνωστόν δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, ούτε μασά τα λόγια του, το είπε ανοιχτά. Είπε συγκεκριμένα, υπάρχει απειλή και αν μερικές φορές το ξεχνάμε εμείς, έχουν την καλοσύνη απέναντι να μας το θυμίζουν. Σαφέστατα μας το λένε, ούτε καν το υπονοούν. Η απειλή εκπέμπεται, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δάνιας. Και ο κύριος Στασούλας μίλησε. Είπε ότι υπάρχει πράγματι μια εκπεφρασμένη απειλή που δεν δικαιολογεί ασάφεια και φυσικασμούς, δικαιολογεί ιδιαίτερα για τις ένοπλες δυνάμεις μας μια διαρκή προετοιμασία. Ο δε Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, πήγε στην Κύπρο για αυτό το άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων Υπουργών Εξωτερικών, τον Κίμνιχ όπως λέγεται, και ξεκαθάρισε ότι θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού. Διότι προσέθεσε ότι ο αναθεωρητισμός είναι εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον, όπως αυτό στο οποίο ζούμε σήμερα, σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος βρέθηκε στη Λεμεσό, εκεί όπου υπάρχει συνάντηση, άτυπη συνάντηση των ομολόγων του της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Θέλω να επισημάνω την ανάγκη της στήρησης σε καθολικό επίπεδο του διεθνούς δικαίου. Καμία απόπειρα σε βάρος πολιτικών υποδομών, καμία απόπειρα σε βάρος αμάχων δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Όπως επίσης θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού. Ο αναθεωρητισμός σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία, σημαίνει στην πραγματικότητα τη δημιουργία παγκόσμιων εντάσσεων σε βάρος των πολιτών όλου του κόσμου.
3: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στο νοσοκομείο Αττικών. Υπάρχουν κρούσματα γαστρεντερίτιδας και σε προσωπικό και σε ασθενείς. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας να μας δώσει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μία ανακοίνωση του Σωματείου των Εργαζομένων που έκανε λόγο για έξαρση νοροϊού, προκαλεί γαστρεντερίτιδα στο νοσοκομείο Αττικών. Ήταν αυτό που ξεσήκωσε, αναστάτωσε το πρωινό μας.
3: 9 άτομα.
13: 9 είναι τα βεβαιωμένα κρούσματα, αλλά έγινε λόγος ακόμη για 53 ύποπτα. Για να δώσω ένα συγκριτικό στοιχείο,
3: ναι.
13: Όταν πρόπερση είχε έξαρση νοροϊού στα Χανιά, 250 χανιώτες χρειάστηκε να περάσουν από το νοσοκομείο. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο καθηγητής παθολογίας λοιμόξεων Σωτήρης Τσιόδρας και ο διοικητής του νοσοκομείου, λαμβάνονται όλα τα μέτρα, όλα τα πρωτόκολλα προκειμένου να μην υπάρξει
3: εξάπλωση,
13: και το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά, και το λένε αυτό γιατί οι εργαζόμενοι ζήτησαν να βγει από την εφημερίδα του Σαββάτου, του ερχόμενου Σαββάτου. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για το προσωπικό, για τους συνοδούς, για τους ασθενείς. Μιλήσαμε με τον κύριο Κίκα Μαγιορκίνη.
3: Από ό,τι καταλαβαίνω, λοιπόν, η διοίκηση του νοσοκομείου και οι ειδικοί καθησυχάζουν. Απλά οι εργαζόμενοι και ο κόσμος υπάρχει μια αναστάτωση.
13: Υπάρχει μια αναστάτωση, ναι. Βεβαίως. Ο Κίκα Μαγιορκίνη μας είπε ότι είναι ένα συνηθισμένο, πολύ συνηθισμένο φαινόμενο διεθνώς στα νοσοκομεία να υπάρχει νοροϊός.
3: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
13: Ευχαριστώ.
3: Βασίλη μου, να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκου, στο σταθμό μας.
17: Χωρίς να πανικοβάλλουμε τον κόσμο, γιατί το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά, υπάρχει μία ανησυχία, διότι από 21 του μήνα έως 26 εντοπίστηκαν 53 ύποπτα κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό, τα οποία επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά τα 9, μεταξύ αυτών ήταν 5 ασθενείς και 4 από προσωπικό. Εφαρμόζονται τα πρωτόκολλα με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Το φαινόμενο τώρα είναι σε ύφεση.
3: Πάμε τώρα στην Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr, διότι αύριο ρίχνονται στη μάχη χιλιάδες μαθητές για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αύριο λοιπόν είναι η πρώτη μέρα αυτών των αγχωτικών, δεν μου επιτρέψετε να πω, εξετάσεων για όλα τα παιδιά της τρίτης λυκείου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
18: Καλό μεσημέρι σε όλους. Οι μαθητές πιάνουν τα στυλό τους. Αύριο ανοίγει η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι των ΓΕΛ, του Γενικού Λυκείου, θα εξεταστούν συγκεκριμένα την Παρασκευή 29 Μαΐου στην Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, ενώ οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ, των επαγγελματικών λυκείων δηλαδή, θα ξεκινήσουν τις εξετάσεις τους το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των νέων ελληνικών. Στην συνέχεια, όσον αφορά τους υποψηφίους των ΓΕΛ, την Τετάρτη 3 Ιουνίου θα γίνουν οι εξετάσεις για τα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Μιλάμε για μαθήματα προσανατολισμού, μαθήματα κατεύθυνσης. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου οι υποψήφοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική. Οι εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με τα μαθήματα ιστορίας, φυσικής και οικονομικών. Αντίστοιχα, το πρόγραμμα των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ έχει ως εξής: έναρξη το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των νέων ελληνικών, όπως είπαμε, στη συνέχεια στις 2 Ιουνίου εξέταση στα μαθηματικά, στην άλγεβρα συγκεκριμένα. Θα ακολουθήσουν από τις 4 ως τις 15 Ιουνίου εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητος. Τέλος, αξίζει να επισημάνουμε ότι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16 ως τις 25 Ιουνίου. Κυρίες και κύριοι, και υπενθυμίζουμε ότι οι μαθητές θα πρέπει να είναι στις αίθουσες στις 8 το πρωί. Οι κόλλες θα μοιραστούν στις 9 το πρωί και συνολικά θα εξετάζονται για 3 ώρες. Και χρειάζεται να έχουν μαζί τους την ταυτότητά τους, στυλό και το ρολόι τους. Όχι το έξυπνο, το ρολόι το κανονικό.
3: Και
18: να
3: σε
18: ευχηθούμε καλή επιτυχία και ψυχραιμία, όπως είπες και εσύ, χρειάζεται.
3: Τίποτα δεν αρχίζει και τίποτα δεν τελειώνει με τις πανελλαδικές. Ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Πάμε τώρα να συνδεθούμε ζωντανά με την Attica Green Expo στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό στο Παλαιοφάλιρο, με χορηγό επικοινωνίας φυσικά την Next Step Media Group. Να συναντήσουμε τον καλό μου συνάδελφο τον Γιώργο το Λεμό. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
19: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πραγματικά μετά την πρώτη ιδιαίτερα επιτυχημένη και πολύ συζητημένη ημέρα, σήμερα διεξάγεται η δεύτερη ημέρα αυτής της πολύ σημαντικής έκθεσης για το περιβάλλον και την αυτοδιοίκηση. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί δύο κεντρικά πάνελ με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολλές ειδήσεις να βγαίνουν από αυτά. Είχαμε νωρίς τον πρόεδρο του Παπαστεργείο, όπου αναφέρθηκε σε ό,τι έχει σχέση φυσικά με την ψηφιακή διακυβέρνηση και τους Δήμους. Αμέσως μετά ήρθε ο κύριος Λιβάνιος. Εκεί είχαμε σημαντικές ειδήσεις σε σχέση με τον νέο κώδικα και πρέπει να σας πω και σε δήλωση που έκανε στο ΙΟΤΑ νωρίτερα. Είπε ότι αφού τελειώσει η διαβούλευση της θέσης του μήνα, πάει στη Βουλή προς συζήτηση για τις αρμόδιες επιτροπές και τις διαδικασίες και ευελπιστεί μέσα στον Ιούνιο να έχουμε και την ψήφιση του νέου κώδικα. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε και το τρίτο πάνελ, και αυτό πολύ σημαντικό σε σχέση με την πολιτική προστασία, όπου οι δήμαρχοι πολλών πόλεων έθεσαν τα δικά τους ζητήματα σε σχέση με την πολιτική προστασία και την κλιματική κρίση. Είχαν ένα πολύ σημαντικό διάλογο με τον ίδιο τον Υπουργό. Με το ίδιο ενδιαφέρον θα συνεχιστεί όλη η μέρα. Παράλληλα έχουμε πάνελ και σχολεία που διεξάγονται ταυτόχρονα σε όλη την έκθεση, σε όλη την... σε όλα τα σημεία της έκθεσης.
3: Ναι. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τα σχολεία, Γιώργο.
19: Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τα σχολεία. Το έχουν πει ήδη οι οργανωτές, αλλά νομίζω φέτος θα καταρριφθεί το ρεκόρ. Πέρσι πάνω από 11.000 μαθητές είχαν επισκεφθεί τις 4 ημέρες της έκθεσης τα σχολεία. Φέτος ευελπιστούν και όπως καταγράφεται, μάλλον θα είναι και περισσότεροι. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό έχει γίνει σημείο αναφοράς και από όλους. Ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα, τα δύο βασικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα που θέτουν όλοι ουσιαστικά εδώ οι ομιλητές, είναι πρώτον αυτό ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας της έκθεσης και δεύτερον φυσικά η σφραγίδα που βάζει και επικοινωνιακά η Next Step Media Group, που δίνει μια πολύ μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Αύριο έχουμε την πρώτη τελευταία ημέρα, πολλές θεματικές, πολλά πάνες, πολλοί κυβερνητικοί παράγοντες και αυτοδιοικητικοί θα βρίσκονται εδώ για να συζητήσουν όλα τα ζητήματα που απασχολούν βέβαια για το περιβάλλον και την αυτοδιοίκηση. Και το μεγάλο κλείσιμο θα γίνει το προσεχές Σάββατο, όπου εκεί θα έχουμε και την ολοκλήρωση για φέτος και ουσιαστικά ένα απολογιστικό και συνοπτικό για το τι έγινε αυτές τις 4 μέρες εδώ στο ΤΑΕΚ Βοντό.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Θέλω να ακούσουμε τι δήλωσε ο Παναγιώτης Κυπαπτζόγλου. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας κατά τη διάρκεια της ζωντανής σύνδεσης. Η εκπομπή απέναντι μικρόφωνα φιλοξενήθηκε από το χώρο της Attica Green Expo, εκεί στο Παλαιοφάλιρο, στο ΤΑΕΚ Βοντό. Εκεί λοιπόν μίλησε ο κύριος Κυπαπτζόγλου, ο οποίος είναι δήμαρχος στο Άργος Ορεστικό. Να τον ακούσουμε και αμέσως μετά να ακούσουμε τι είπε για την έκθεση και ο κύριος Θόδωρος Λιβάνιος, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος φιλοξενήθηκε στο περίπτερο του ομίλου μας.
20: Διαβάζοντας το σχέδιο νόμου του νέου κώδικα, το οποίο το διάβασα και τώρα είμαστε σε φάση μελέτης, γιατί ο χρόνος ήταν πολύ μικρός, 761 άρθρα, αρκετές αλλαγές, και ως παλιός αυτοδιοικητικός κάθομαι και σκέφτομαι τελικά όλο αυτό το εγχείρημα ήταν προς τη θετική κατεύθυνση. Σίγουρα ήταν προς τη θετική. Οι πόροι οι οποίοι αντιστοιχούν στις αρμοδιότητες είναι δυσανάλογοι. Και το μεγάλο πρόβλημα ακόμη και αυτού του νομοθετήματος διαβλέπω ότι θα είναι αυτό. Ναι. Καλές οι αρμοδιότητες, καλό το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων, αλλά δεν βλέπω πουθενά ξεκάθαρα να διαφαίνεται η μεταφορά από σταθερούς μόνιμους πόρους.
21: Είναι σημαντική έκθεση γιατί συμμετέχουν και άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στους χώρους περιφέροντος, αλλά βεβαίως και πολλοί δήμοι και περιφέρειες της χώρας, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό σημείο όσμωσης μεταξύ διαφόρων φορέων, όπου έχει κεντρικό θέμα το περιβάλλον. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα όλων. Τα παιδιά πλέον είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένα από τις μεγαλύτερες γενιές στα θέματα περιβάλλοντος και νομίζω ότι είναι από τις περιπτώσεις που μας πιέζουν προς σωστή κατεύθυνση εμάς τους μεγαλύτερους που δεν είχαμε αυτή την κουλτούρα.
3: σήμερα στην Κρήτη και στο συνέδριο του powergame.gr και του Economist στην εστραμμένα τα βλέμματα του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου. Επιτάπητος ο ΒΟΑΚ, το νέο διεθνές αεροδρόμιο, ηλεκτρική διασύνδεση με την υπηρετική χώρα, φυσικά οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όλες οι μεγάλες τουριστικές μονάδες. Αυτά δηλαδή που πρόκειται να αλλάξουν επί της ουσίας τη φυσιογνωμία της ναυαρχίδας του τουρισμού της χώρας μας που είναι η Κρήτη. Ο Φώτης Κόλλιας, ο καλός συνάδελφος και διευθυντής του powergame.gr, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Φώτη.
0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Αύριο πραγματικά ξεκινάει, θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο που έχει διοργανώσει το Πάριε μαζί με τον Economist με κύριο θέμα τις μεγάλες αλλαγές στην Κρήτη αλλά και τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στο νησί. Το συνέδριο θα ανοίξει το πρωί με τον πρόεδρο Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα. Το μεσημέρι έχουμε προγραμματίσει μια συζήτηση πρωθυπουργού με την Μαριάννα Ματσουκάτο, μία από τις πιο επιδραστικές οικονομολόγους διεθνώς, που θα μιλήσει για θέματα ανάπτυξης και οικονομίας. Από το συνέδριο θα περάσουν, θα έλεγα, τα ισχυρότερα επιχειρηματικά ονόματα από το χώρο των επενδύσεων. Οι εκπρόσωποι των εταιριών που αυτή τη στιγμή προωθούν τα μεγάλα έργα στην Κρήτη, εκπρόσωποι επικεφαλής των εταιριών που σήμερα επενδύουν στην Κρήτη, στον τομέα του τουρισμού, στον τομέα της ενέργειας. Έχουμε επίσης προγραμματίσει και δύο ξεχωριστά πάνελ τα οποία θα ήθελα να επισημάνω. Το ένα αφορά τα τροχαία ατυχήματα. Θυμίζω ότι το θέμα προσπαθεί την Κρήτη δεκαετίες, καθώς επί δεκαετίες εξαγγέλλεται ο ΒΟΑΚ ακόμα.
3: Σωστά.
0: Δεν έχει προχωρήσει. Τώρα όμως για πρώτη φορά βλέπουμε εργοτάξιο στον δρόμο. Ένα δεύτερο πάνελ ενδιαφέρον είναι το Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, που θα μιλήσει για τη σύνδεση του πολιτισμού με την οικονομία και την ανάπτυξη.
3: Φώτη, μας ακούς.
0: Το οποίο ενδιαφέροντα συνέδρια που έχουν πραγματοποιηθεί στο νησί τα τελευταία χρόνια.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, Φώτη. Αναμένουμε λοιπόν αύριο να ανοίξει τις πύλες του το συνέδριο του Power Game και του Economist εκεί στην Κρήτη και όλα αυτά τα θέματα που αφορούν την Κρήτη που θα αλλάξει φυσικά τη φυσιογνωμία του νησιού. Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Στη δράση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες στην Αττική αλλά και στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της διασωληνωριακής εγκληματικότητας. Διακρύβωσε η ελληνική διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Ο Σπύρος Δαρσινός έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
4: Χάρη στις ενέργειες της δίωξης διαρρηκτών, καλησπέρα. Έχουν έρθει στην επιφάνεια νέες πληροφορίες αναφορικά με την δράση μιας περίφημης ομάδας από τη Χιλή, οι οποίοι έφτασαν και στη χώρα μας πριν από μερικούς μήνες. Ο αρχηγός τους μάλιστα έχει συλληφθεί, βρίσκεται στον Κορυδαλό και σύμφωνα με πληροφορίες και μέσα από τον Κορυδαλό κινούσε τα νήματα προκειμένου οι συνεργάτες του να συνεχίσουν το θεάρεστο εντός αγωγικών έργο τους. Έτσι, μιλάμε τώρα για μια υπόθεση η οποία έχει απασχολήσει πάρα πολύ τη δίωξη διαρρηκτών τους τελευταίους μήνες. Από τον περασμένο Δεκέμβριο, μάλιστα, όταν η συγκεκριμένη ομάδα αποτελούμενη από 3 άτομα, όλη η υπηκότητα είχε από τη Χιλή, είχαν εισβάλει σε μια βίλα στην Νοτιοανατολική Αττική, σε μια βίλα ενός πολύ γνωστού εφοπλιστή και μάλιστα είχαν αρπάξει πολλά επώνυμα ρολόγια, μια τεράστια συλλογή που είχε ο εν λόγω εφοπλιστής από 45 πανάκριβα ρολόγια τα οποία κοστίζουν 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Μάλιστα πολλά από αυτά ήταν και συλλεκτικά κομμάτια καθώς ήταν διαμορφωμένα, ήταν φτιαγμένα αποκλειστικά για τον ίδιο και για τα μέλη της οικογένειάς του. Έτσι δεν χρειάζεται να κάνουμε διαφήμιση στις μάρκες. Μιλάμε τώρα, καταλαβαίνει κανείς ότι για 45 ρολόγια να φτάσουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, φανταστείτε πόσο κάνει το κάθε ρολόγιο ξεχωριστά. Αυτό που προκαλεί εντύπωση στην δίωξη διαρρηκτών είναι ότι η συγκεκριμένη οργάνωση στην ουσία εφαρμόζει ένα σύστημα, θα λέγαμε, εγκληματικού τουρισμού. Έτσι το ονομάζουν, έτσι ονομάζεται στην διεθνή βιβλιογραφία της εγκληματολογίας. Οι συγκεκριμένοι Λατινοαμερικάνοι καταφτάνουν στην Ευρώπη και εφαρμόζοντας τις ευεργετικές διατάξεις της συνθήκης Σέγγεν μπορούν να μετακινούνται από χώρα σε χώρα που υπάρχει στη συγκεκριμένη συνθήκη χωρίς να περνάνε από σχετικούς ελέγχους. Δεν είναι χαρακτηριστικό μάλιστα πως οι συνεργάτες του 40χρονου αρχηγού της οργάνωσης ο οποίος βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλών κατάφεραν να δραπετεύσουν ο ένας στη Βαρκελόνη και ένας και ο άλλος στη Ρώμη. Και δυστυχώς μέχρι στιγμής αγνοούνται τα ίχνη τους παρά το γεγονός πως η ελληνική αστυνομία έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για την, για την διεθνές ένταλμα σύλληψης για τους δύο αυτούς. Να πούμε πολύ σημαντικό πως μια 23χρονη Ελληνίδα έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην συνεργασία, στην δράση αυτής της οργάνωσης, καθότι έχει συγγενικές σχέσεις, συγγενικές εξαρχιστίες με τον αρχηγό. Και αυτή ήταν που χαρτογράφησε τις περιοχές όπου έχουν μπόλικη ηλία, θα λέγαμε, για τον 40χρονο και για τους συνεργάτες της. Και έτσι βρέθηκε και αυτή στο στόχαστρο των αρχών. Έχει δώσει σχετικές καταθέσεις στην ελληνική αστυνομία. Ωστόσο, δεν της αποδίδονται πολλές κατηγορίες, καθότι είναι πλημελματικού χαρακτήρα.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε και πάλι στην Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr, διότι έχουμε καταρχάς μια επίθεση με μαχαίρι στην Ελβετία, σε ελβετική πόλη, και έχουμε φυσικά και όλες αυτές τις εξελίξεις που υπάρχουν γύρω από την Ισπανία, έτσι, με την έφοδο που έγινε χθες Σοσιαλιστικό Κόμμα. Πολλές εξελίξεις και εκεί. Ελισάβετ.
18: Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα. Ας ξεκινήσουμε όμως με την Ισπανική κυβέρνηση. Κάτι τρέχει με τον Σάντσεθ. Είναι πολλά τα σκάνδαλα. Υπάρχουν πολλές υποθέσεις και οδυνηρές ήττες που βρίσκονται γύρω από το Σάντσεθ. Έχει φτάσει στα όρια του. Όπως είπαμε και χθες, οι ανακριτικές αρχές έκαναν έφοδο στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, του κυβερνώντος, στο πλαίσιο της έρευνας για κατάχρηση κομματικών χρημάτων. Αυτό από μόνο του θα ήταν αρκετά σημαντικό ζήτημα,
3: σοβαρό,
18: αλλά
3: βέβαια
18: αποτελεί απλώς το τελευταίο επεισόδιο σε μια σειρά σκανδάλων που βαραίνει το κόμμα του Σάντσεθ. Τώρα, ο ηγέτης της συντηρητικής αντιπολίτευσης, ο Φεϊχό, δήλωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται πλέον σε επιθανάτια αγωνία και απέτησε από το Σάντσεθ να παραιτηθεί και να προκηρύξει εκλογές. Πόσες ακόμα έφοδοι και έρευνες, πόσες ακόμα μίζες, ρώτησε. Τώρα, για να δούμε αν ο Σάντσεθ θα αντέξει στην κυβέρνησή του, αν θα προβεί, αν θα ανοίξει τις κάλπες. Για να πάμε όμως και στην Ελβετία, έχουμε ένα σοβαρό συμβάν. Χτύπησαν σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Βίντεντουρ. Οι τραυματίες είναι 4, όπως διαβάζουμε τις τελευταίες ώρες, όπως μαθαίνουμε. Και το σημαντικό ποιο είναι, ότι ο δράστης φώναξε Αλλαχού Ακμπάρ. Δηλαδή, ο Θεός είναι μεγάλος, μια φράση που ακούγεται συχνά όταν οι δράστες έχουν ένα συγκεκριμένο κίνητρο. Τώρα, το θέμα είναι ότι η επίθεση έγινε 12 μίλια έξω από τη Ζυρίχη. Και μένει να δούμε εάν τελικά ο δράστης είχε συγκεκριμένο κίνητρο, αν συνδέεται με το Ισλάμ και εάν υπάρχουν περισσότερα θύματα. Λοιπόν, και για να κλείσουμε με τη Μέση Ανατολή, και από εκεί που μιλούσαμε για εκεχηρία, βλέπουμε ότι γίνονται 2 βήματα μπρος και 1 βήμα πίσω στα στενά του Ορμούζ. Παρατηρούμε και καταγράφονται χτυπήματα. Όπως ανακοίνωσαν οι αμερικανικές αρχές, κατέριψαν ιρανικά drones, έπληξαν δε και στρατιωτική εγκατάσταση στο Bandar Abbas. Η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών απειλεί μια εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε 3 μέρες που οι ΗΠΑ επιτίθενται σε στόχους στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτοάμυνας. Σύμφωνα με τη διοίκηση κεντρικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ, η εγκατάσταση στο Bandar Abbas χτυπήθηκε ενώ ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει 5ο drone. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις. Η CENTCOM χαρακτήρισε τις ενέργειές της μετρημένες, καθαρά αμυντικές και με στόχο την διατήρηση της εκεχηρίας. Και μήνυμα στέλνει η Τεχεράνη ότι θα απαντήσει στα αμερικανικά πλήγματα. Μένει να δούμε τι θα επικρατήσει νεότερο στη Μέση Ανατολή.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Γιάννη Σταματάκη από το Forecast Weather Greece να δούμε τι εικόνα υπάρχει αυτή την ώρα στον καιρό, στις θερμοκρασίες, διότι λίγο νωρίτερα, όπως έβλεπα, κύριε Σταματάκη, το θερμόμετρο έδειξε 34 βαθμούς Κελσίου σε Τρίκαλα και Λάρισα. Καλό μεσημέρι.
6: Καλώς μεσημέρι, πολύ σωστά. Να κάνουμε μια ενημέρωση ότι αυτή τη στιγμή έχει μια πυρκαγιά στο κρυονέρι Αττικής, επί της Ανοίξεως και Ειρήνης σπέβδουν δυνάμεις περιοριστικής και εθελοντές. Ευτυχώς δεν φυσάει.
3: Ναι.
6: Και πιστεύω να τη σβήσουν γρήγορα, από την ώρα που δεν φυσάει και δεν έχει κοντά και πεύκα.
3: Στο Κρυονέρι Αττικής και... είναι σε χορτολιβαδική έκταση, ναι, σε ναι, δασική.
6: Ναι, Πεθρό, είναι σε χόρτα, ναι. Και στα 200-300 μέτρα έχει πεύκα από ό,τι με ενημέρωσαν πριν από λίγο.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, κύριε Σταματάκη. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τις θερμοκρασίες, με τον καιρό?
6: Η θερμοκρασία θα πάμε σε εντελώς καλοκαιρινό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
3: Ναι.
6: Στη Θεσσαλία θα φτάσει στους 35 με 36 βαθμούς. Στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη με μεμονωμένα επί 35 με 36. Στην Αττική θα φτάσουμε τους 33 με 32 βαθμούς. Να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε βροχές καταιγίδες τις επόμενες ώρες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, που θα συνοδεύονται με χαλαζοπτώσεις. Στα ορεινά της Ετωλοκαρνανίας και της Ηπείρου αλλά και της Πελοποννήσου, Αχαΐ, Ελία, Αρκαδία. Στη συνέχεια θα έχουμε βροχοπτώσεις αύριο Παρασκευή το πρωί, κάποιες πολύ μεμονωμένες στη Θεσσαλία. Το απόγευμα της Παρασκευής βροχές και καταιγίδες εδώ.

0: Πάμε και στη Σοφία Καρακασίδη πολύ σύντομα, γιατί πρέπει να συνδεθούμε με το Attica Green Expo, με τη μεγάλη έκθεση εκεί στο Taekwondo στο Παλαιό Φάληρο. Μας περιμένουν τα κακά κορίτσια. Τι έχουμε το βράδυ? Έχουμε ημιτελικούς Basket League. Σοφία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πολύ σωστά. Έχουμε δύο ημιτελικούς της Basket League. Στις 6 Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ, 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι απόψε θα υψωθεί στον ουρανό του ΣΕΦ το Λάβαρο για το 4ο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού. Και πριν από το Τζάμπολ, μάλιστα, θα υπάρχει το βαρύτιμο τρόπαιο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Έχουμε επίσης τένις, Ρολάν Γκαρός, με παρουσία Στέφανο Τσιτσιπά και Μαρία Σάκαρη. Ο Έλληνος τενίστας αντιμετωπίζει τον Ιταλό Ματέο Αρνάλτη. Ενώ από την πλευρά της η Μαρία Σάκαρη θα κοντραριστεί με την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία μου. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά.
2: 2000 FM.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Κιμάς ανάμεικτος, μόνο 7,99 το κιλό. Μάκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή? Αναθεωρήστε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
4: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
5: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
4: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
5: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
5: Δείτε μας ζεστά.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.

0: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
0: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
0: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
0: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
0: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Να σας συστηθώ, ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος κοιμάς 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό ή το στάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Τέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ!
6: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
8: Energizers! Νιώθω άνετα!
9: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
8: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
9: Χαμογελώ μέσα τους!
10: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
11: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
12: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
13: Στέφανε.
14: Ναι.
13: Πάω σούπερ μάρκετ.
14: Στο τάδε.
13: Όχι.
14: Στο άλλο τάδε.
13: Μπα, όχι.
14: Πού θα πας.
13: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
14: VKD Market, λοιπόν.
13: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
14: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
15: 2000 FM.
16: Λοιπόν, επειδή μπαίνουμε σε περιβάλλον χορηγικό, να σας πούμε ότι η Regency Casino Mont Parnes, μια ανάσα από την Αθήνα, είναι μια καλή ευκαιρία για να πάτε στο βουνό εκεί ψηλά, στα 1055 μέτρα υψόμετρο, να περάσετε σούπερ, να ποντάρετε στην τύχη σας, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Και αν είσαστε τυχεροί, μπορεί να φύγετε και με κάποια χρήματα. Regency Casino Mont Parnes, μια ανάσα από την Αθήνα, στα 30 με 35 λεπτά θα βρεθείτε στο βουνό εκεί ψηλά. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Αθανάσιο Μαμακό. Καλησπέρα σας.
17: Καλησπέρα σας. Πρόεδρος Φοβσά Θεσσαλίας.
16: Το μικρόφωνο, έτσι, μπράβο. Δήμαρχε,
17: τον κάναμε βήση το δήμαρχο.
16: Ναι, είσαστε έτοιμος για συναυλία. Τώρα με αυτό το μικρόφωνο.
18: Πραγματικά, πρώτη φορά το βάζω τόσο καλό μικρόφωνο.
16: Ναι.
17: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
16: Είναι δήμαρχος Λαρισαίων.
17: Είναι πολύ ωραίοι τελευταία, έτσι.
16: Ναι.
17: Είναι ο τρίτος ωραίος δήμαρχος που έρχεται στο.
16: Γιατί ψηφίζουν περισσότεροι γυναίκες, να σου πω.
17: Ακριβώς.
18: Προσπαθούμε. Γιατί...
16: Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο.
18: Θέλει τρόπο, όπως το λέτε.
16: Τι σημαίνει πρόεδρος ΦΟΣΔΑ Θεσσαλίας, τι είναι
18: ο
16: αυτό.
18: Ο ΦΟΣΔΑ Θεσσαλίας είναι ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων για όλη τη Θεσσαλία.
16: Μάλιστα.
18: Για την περιφέρεια Θεσσαλίας είναι νεοσύστατος, είναι ένας φορέας που διαχειρίζεται τα απόβλητα από όλες τις πόλεις της Θεσσαλίας και είναι πάρα πολύ δύσκολη η αποστολή μας με δεδομένο ότι οι ανάγκες που υπάρχουν είναι τεράστιες, οι ανάγκες να υλοποιηθούν γρήγορα έργα είναι επίσης τεράστιες, οι καιροί ουμενετοί.
16: Να σας ρωτήσουμε ένα βαθύ πολιτικό ερώτημα.
18: Παρακαλώ.
16: Γιατί έχει βγει το Λάρισα, Λάρισα Σίδα και Λαχτάρισα.
18: Κοιτάξτε, εγώ την αγαπάω τη Λάρισα, δεν είναι λαχτάρα όταν τη βλέπω. Προφανώς
16: ναι,
18: έρχεται από παλιά.
16: Είναι καλό.
18: Εντάξει, νομίζω είναι ποιητική αδεία αυτό που λέγαμε παλιά και στο σχολείο. Ήταν κάτι το οποίο κάποιος το είπε κάποτε. Γιατί είναι αντίστοιχο με το ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα, παράδειγμα. Καταλάβατε.
16: Ναι.
18: Είναι...
16: Και αυτό πρέπει να το ψάξουμε.
18: Ναι, είναι κάτι μοναδικό.
16: Άρα κάποιος προφανώς ήταν ερωτευμένος ή ερωτευμένη με κάποιον από τη Λάρισα.
18: Αλλά το Λαχτάρισα νομίζω ότι έχει θετική χρειά.
17: Αυτό είπαμε, ότι είναι λαχτάρα να σε δω.
18: Ακριβώς.
16: Λοιπόν, πού βρίσκεται σήμερα η Θεσσαλία στο κομμάτι της διαχείρισης απορριμμάτων?
18: Είναι στην κατάσταση που βρίσκονται οι περισσότεροι φορείς διαχείρισης απορριμμάτων στη χώρα μας, με την έννοια ότι υπάρχουν τεράστιες ανάγκες για να τρέξουμε μπροστά και το μοναδικό πρόβλημα που έχουμε όλοι οι φορείς διαχείρισης απορριμμάτων είναι η χρηματοδότηση.
16: Αυτό μας το έχουν πει όλοι.
18: Ακριβώς. Οπότε λένε όλοι αλήθεια. Εδώ και 2 χρόνια υπάρχει εξαγγελία για την έκδοση της πρόσκλησης για να υλοποιηθούν τα ολιστικά σχέδια τα οποία έχουν εκπονηθεί και είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή, ότι πλέον υπάρχει ένας οδικός χάρτης ενεργειών που πρέπει να γίνει αναπεριοχή.
16: Άρα σας λείπουν χρήματα για να κάνετε τι ακριβώς για να καταλαβαίνει ο κόσμος?
18: Να προμηθευτούμε απορριμματοφόρα, να προμηθευτούμε κάδους καφέ που είναι για τα βιοαπόβλητα, είναι τα οργανικά, τα φαγητά μας, όλα αυτά που βγαίνουν από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
16: Αυτά μπαίνουν κατευθείαν μέσα στη γη και...
18: Αυτά αυτή τη στιγμή θάβονται ο τρόπος, ο σωστός επεξεργασία.
17: Κοινός χωματερή.
18: Ακριβώς. Είναι στους χώρους υγειονομικής ταφής, αλλά γίνεται και αυτή η ταφή με κάποια συστήματα, με κανονισμούς, με προδιαγραφές υψηλής ασφάλειας κτλ. Επίσης, τα σχέδια αυτά προβλέπουν τη δημιουργία υποδομών. Και ποιες είναι αυτές οι υποδομές? Είναι τα εργοστάσια, οι λεγόμενες ΜΑΑ, μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης. Εκεί όπου πηγαίνουν τα απόβλητα, τα επεξεργάζονται και ξαναέχονται για χρήση, δεν θάβονται. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε στο 2030 να έχουμε μόνο ένα 10% των απορριμμάτων που παράγονται από τα ελληνικά και νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, τα οποία θα πηγαίνουν προς ταφή. Όλα τα υπόλοιπα θα πρέπει να...
17: Θα το προλάβουμε αυτό, γιατί ευρωπαϊκή οδηγία δεν είναι
18: ευρωπαϊκή
17: αυτό.
18: Ευρωπαϊκή οδηγία, υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχουν εκεί που προλαβαίνουμε. Το θέτει πλέον σχέδια που δεν υπήρχαν παλαιότερα, αλλά ξέρετε, όταν βγαίνουν τα σχέδια, αν δεν υλοποιηθούν στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αυτά γίνονται λίγο ανεπίκαιρα πλέον. Πρέπει να ξανά προσαρμοστούν, να επικαιροποιηθούν. Το πιο βασικό στοιχείο όμως είναι η χρηματοδότηση. Και ακούσαμε αυτές τις μέρες που βρισκόμαστε εδώ ότι είναι θέμα ημερών η έκδοση της πρόσκλησης προκειμένου να υλοποιηθούν αυτές οι παρεμβάσεις. Είναι τα πράσινα σημεία, εκεί που μπορεί κάποιος να πάει να αφήσει τα ογκώδια απορρίμματα που αυτή τη στιγμή τα αφήνει ανεξέλεκτα παντού, δίπλα από τους κάδους.
16: Το στρώμα του. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή στην επαρχία το τι γίνεται.
18: Το
16: ακόμη και σε κοσμοπολίτικα νησιά να περπατάς και να βλέπεις ένα στρώμα, ένα κρεβάτι, μία καρέκλα και ένα ψυγείο. Είναι ντροπή.
18: Κάνει ο άλλος ανακαίνιση του σπίτι του και αντί να τα πάει να τα διαθέσει σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως λέγονται οι αδειοδοτημένοι φορείς που πρέπει, πάει και τα παρατάει δίπλα από ένα κάδο. Πάει και τα παρατάει σε μια επαρχιακή οδό, σε ένα χωράφι, σε κάποιο χώρο, ο οποίος πραγματικά όμως δημιουργεί προβλήματα γιατί είναι μια νέα ανεξέλεγκτη χωματερή. Αυτό έχει να κάνει, ξέρετε, και με την νοοτροπία μας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα σχέδια, υπάρχουν οι δράσεις που πρέπει να γίνουν. Δεν υπάρχει το μέσο που είναι το χρήμα αυτή τη στιγμή.
17: Εσείς τι θα πρώτα προλάβετε και είχατε και τις πλημμύρες.
18: Πράγματι, σκεφτείτε ότι ακόμα από τις πλημμύρες υπάρχουν τεράστιες ποσότητες ογκωδών απορριμμάτων που λέμε.
17: Από σπίτια
18: που πλημμύρισαν. Αυτές οι ποσότητες βρίσκονται στους χυτά, στους χώρους που γίνεται τώρα η ταφή και πρέπει και αυτές οι ποσότητες να επεξεργαστούν.
17: Άρα έχετε μεγαλύτερη ακόμα εσείς ανάγκη, γιατί έχετε αυτή την ιδιαιτερότητα.
18: Πράγματι, και πολλοί κόσμος δεν έχει πάρει τις αποζημιώσεις του. Είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο με την αφορμή της κουβέντας μας θέλω να θέσω ξανά. Έχουν καθυστερήσει αποζημιώσεις. Πέρα από τις πλημμύρες, είχαμε και σεισμούς στην περιοχή της Λάρισας εκείνη την περίοδο του 2021. Ακόμα οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν μπει στα σπίτια τους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Τα φυσικά φαινόμενα είναι τακτικά, είναι πιο έντονα και οι συνέπειες από αυτές τις ιστορίες είναι πολύ δύσκολες για τους πολίτες. Και σε μια περίοδο που όλοι τα ακούμε καθημερινά. Και δεν είναι ψέμα, είναι μια πραγματικότητα.
16: Ποια έργα πράσινης μετάβασης θεωρείτε τα πιο σημαντικά?
18: Πέρα από τα έργα που είναι υλικά, όπως είναι οι προμήθειες απορριμματοφόρων, κάδων, είναι η δημιουργία των εγκαταστάσεων, των υποδομών, τα εργοστάσια που λέμε, είναι τα κέντρα εναλλακτικής διαχείρισης. Κάποιος πετάει το κρεβάτι του. Αυτό θα πάει να ταφεί. Αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιος να πάει σε ένα σύστημα που δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα, είναι στο σχέδιο όμως, να το επεξεργαστεί κάποιος, να το βάψει, να το καθαρίσει και να το ξαναφέρει κάποιος που θα το πάρει. Αυτό σημαίνει επαναχρησιμοποίηση. Αλλά έχει να κάνει και με την αλλαγή της κουλτούρας μας. Δεν έχουμε ακόμα σαν πολίτες δημιουργήσει μια κουλτούρα ανακύκλωσης. Και αυτό μόνο μέσα από το σχολείο, μέσα από την εκπαίδευση μπορούμε να το επιτύχουμε. Οι νέοι πολίτες, οι αυριανοί πολίτες, οι αυριανοί οικογενειάρχες, οι αυριανοί επιχειρηματίες να έχουν μια τέτοια κουλτούρα.
17: Εσείς βλέπετε τους νέους πιο ευαισθητοποιημένους?
18: Βλέπω. Επίσης υλοποιούμε στο Δήμο Λαρισαίων μια καμπάνια για εναλλακτικά ρεύματα, διαφορετικά ρεύματα ανακύκλωσης, γυαλί, αλουμίνιο, χαρτί κτλ. Έχουμε ξεκινήσει μια καμπάνια στα σχολεία, έχουμε εγκαταστήσει κάδους και τα παιδιά το ζητάνε. Και έτσι συγκινήθηκα γιατί χθες είχα λάβει την προηγούμενη εβδομάδα μια επιστολή από έναν νηπιαγωγείο της πόλης μας που ζητούσε να βάλουμε και στο δικό τους νηπιαγωγείο κάδους. Δρομολογήθηκε, έγινε η παρέμβαση και μου στείλανε μια τεράστια Α3 ζωγραφιά. Έναν δήμαρχη σε ευχαριστούμε με καδοδούλες που μας έφερε στους κάδους. Εμείς θα είμαστε σωστοί πολίτες. Θέλουμε να γίνουμε σωστοί πολίτες. Είναι ένα πολύ σημαντικό και ελπιδοφόρο μήνυμα. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρξουν και κίνητρα με την έννοια πια. Όταν κάποιος κάνει ένα έργο, αν όλα τα έργα, τα απόβλητα που θα δημιουργήσει από την εξκαφή, τα διαχείρισης, να μπορεί να πάρει μια φορολογική απαλλαγή για το έργο αυτό που έχει κάνει. Και απ' την άλλη είναι και η επιβολή των κυρώσεων. Γιατί δυστυχώς, το βλέπετε κι εσείς, νομίζω, ειδικά εδώ στην Αθήνα, από τότε που μπήκαν για παράδειγμα οι κάμερες στους δρόμους, έχει περιοριστεί το ποσοστό των
17: αλκοτέστ. Μόνο με το φόβο, εμείς μόνο με το φόβο, δυστυχώς.
18: Δυστυχώς. Είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί όταν όλοι μας έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό, έχουμε μια άλλη συμπεριφορά όταν είμαστε στο εξωτερικό και μια άλλη συμπεριφορά όταν είμαστε στη χώρα μας. Και εκεί λοιπόν υπάρχουν κυρώσεις, δεν υπάρχει όμως ο τρόπος να βεβαιώσει μια παράβαση, να πιάσει ένα παραβάτη που βγαίνει 3 ώρα το βράδυ και αφήνει το στρώμα τον δίπλα από τον κάδο για να τον τσιμπήσεις εισαγωγικά για να μπορέσει να επιβάλλει την κύρωση. Γιατί αυτό αποτελεί υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Και είναι μια υποβάθμιση του περιβάλλοντος την οποία τη νιώθει ο συμπολίτης του, ο γείτονάς του.
17: Εδώ μου αμάξια ολόκληρα παρατάνε. Δεν θα παρατήσουν το κρεβάτι. Παρατάνε τα
18: αυτοκίνητα. Ξέρετε για τα αμάξια που λέτε τώρα. Εμείς ξεκινήσαμε από την αρχή της χρονιάς στη Λάρισα, έχουμε μαζέψει 165 εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα. Υπάρχει μια μεγάλη γραφειοκρατική διαδικασία μέχρι να πάει ο γερανός να πάρει το αυτοκίνητο. Πρέπει αυτό να κολλήσει το χαρτί, να περάσει ένα διάστημα 3 μηνών, να μην το αναζητήσει κανείς. Να πάρεις μια βεβαίωση από την τροχέα ότι αυτό.
17: Δεν γίνεται πια online όμως αυτή η διαδικασία.
18: Γίνεται πιο γρήγορα. Να πάρεις μια βεβαίωση από την τροχέα ότι το αυτοκίνητο αυτό δεν απασχολεί την αστυνομία για κάποιον λόγο. Έχει μια διαφορετική διαδικασία αν το αυτοκίνητο έχει πινακίδες ή δεν έχει πινακίδες. Αν δεν έχει πινακίδες, το πάμε κατευθείαν για scrap, ναι. Να το διαλύσουμε. Αν έχει πινακίδες, πρέπει να το πάρει ο Δήμος και να το φυλάξει σε κάποιον χώρο. Αυτό σημαίνει κόστος κόστος φύλαξης, προσωπικό κτλ. Και να έρθει κάποιος να το πάρει μετά από ένα διάστημα μεγάλο, πάρει να το κάνουμε.
16: Γραφειοκρατία δηλαδή. Πέφτουμε στη γραφειοκρατία.
18: Πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Και εντάξει, ο κόσμος έχει τα προβλήματά του. Λέει τι κάνει ο Δήμος, τι κάνει ο Δήμαρχος. Έχουμε στείλει τόσες φορές το αίτημα για το συγκεκριμένο αμάξι που ξέρουμε ότι ανήκει στον συγκεκριμένο και δεν κάνετε τίποτα κτλ. Υπάρχει μια ανυπομονησία, υπάρχει μια στροφή όμως, οφείλω να το ομολογήσω, στο ότι μπορούμε πλέον να βεβαιώσουμε ότι οι πολίτες έρχονται και καταγγέλουν. Παλιά, ξέρετε, δεν το κάνανε αυτό στην Ελλάδα. Θεωρούσαν ότι αυτό είναι ρουφιανιά. Στο εξωτερικό το κάνουν πιο εύκολα. Το να πει κάποιος ότι αυτό είναι. Το βλέπουμε τώρα σε μια εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί, το My Street, για την κατάληψη, την αυθαίρετη στον κοινόχρηστο χώρο. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για παράδειγμα, που έχουν μια συγκεκριμένη άδεια για να βγάλουν τραπεζοκαθίσματα και βγάζουν σε όλο το τραπέζι μας εδώ. Μπορεί κάποιος πολίτης και ανώνυμα να πάει να
16: βάζουν για πάρκινγκ.
18: Πραγματικά.
16: Δηλαδή δεν βρίσκεις, γιατί κάθε μαγαζάκι έχει δημιουργήσει ένα χώρο πάρκινγκ δικό του.
18: Αυτό έχει να κάνει με την νοοτροπία μας. Κανείς δεν έχει προεξοφλήσει ότι κάθε μαγαζί θα έχει μια συγκεκριμένη θέση στάθμης μπροστά για να κάνει την εξυπηρέτηση των πελατών του. Εμείς στη Λάις εφαρμόζουμε το ΣΒΑΚ, είναι ένα σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Στο μήκος μιας οδού προβλέπονται συγκεκριμένες θέσεις φορτοεκφόρτωσης για να πηγαίνουν οι άνθρωποι να εξυπηρετούνται με τις επιχειρήσεις. Και εκεί όμως, ενώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο ωράριο που πρέπει να γίνει αυτό, δεν τηρείται πάλι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πρέπει να μπει και μια δικιά μας αυτοκριτική.
17: Βέβαια,
18: και αυτοκριτική μας όλοι μας, να κάνουμε πρώτα εμείς να δώσουμε το καλό παράδειγμα και στη συνέχεια να ζητήσουμε από τον άλλον, τον συμπολίτη μας, να κάνει και αυτό το σωστό. Εμείς θα πρέπει να είμαστε οι πρώτοι διδάξαντες για να μπορέσουμε να το κάνουμε σωστά.
16: Δήμαρχε, η ιδιωτική πρωτοβουλία έχει παίξει ρόλο σε εσάς.
18: Πάρα
16: Έχουν
18: πολύ.
16: Βοηθήσει.
18: Βοηθάμε. Και εγώ από θέμα αντίληψης είμαι υπέρ της σύμπραξης με τους ιδιώτες, προκειμένου να μπορέσουμε να είμαστε χρήσιμοι στους δημότες μας. Δηλαδή, γιατί υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι θεωρούν ότι όλα πρέπει να ανήκουν στο κράτος. Ότι όλα ανήκουν στο κράτος και ότι το κράτος πρέπει να είναι από παντού και πάνω κτλ. Εγώ δεν είμαι αυτής της αντίληψης. Και στο Δήμο Λαρισαίων έχουμε συνεργασίες με ιδιώτες. Υπάρχουν πάρκινγκ που έχουν κατασκευαστεί από ιδιώτες σε δημοτικούς χώρους με ένα νόμιμο πλαίσιο συνεκμετάλλευσης για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε. Είναι κάτι το οποίο αναζητάμε και για επόμενες λύσεις. Γιατί η Λάρισα είναι ένα μεγάλο αστικό κέντρο, έχει τα προβλήματα μιας μεγάλης πόλης, η στάθμευση του κυκλοφοριακού της. Και εκεί είναι πάλι μια αλλαγή στην αντίληψη ότι δεν πρέπει να παίρνουμε το αυτοκίνητό μας για να κάνουμε μια απόσταση 500 μέτρων. Πρέπει να βάλουμε το πόδι, το περπάτημα, πρέπει να βάλουμε το ποδήλατο, πρέπει να βάλουμε έναν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης. Δεν μπορείς να μπαίνεις σε ένα κέντρο μιας μεγάλης πόλης με το αυτοκίνητο σου αν δεν υπάρχει λόγος. Εκεί λοιπόν βοηθάει και η ελεγχόμενη στάθμευση.
17: Αλλά το ποδήλατο δεν θέλει ποδήλατοδρόμους.
18: Υπάρχουν δίκτυα ποδήλατοδρόμων. Δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνουν παντού ποδήλατοδρόμοι. Γιατί ξέρετε.
17: Γιατί όπως κινδυνεύει το πατίνι, που είναι, έτσι κινδυνεύει και στο δρόμο το ποδήλατο δεν υπάρχει. Ο ποδηλάτης μάλλον.
18: Οι υποδομές είναι η βασική προϋπόθεση για να μπορέσει ένα μέσο μεταφοράς να είναι αξιόπιστο, ασφαλές, γιατί αυτό είναι που προέχει. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορούν να γίνουν δίκτυα ποδηλατοδρόμων ασφαλή, υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν μπορούν να γίνουν γιατί έχουν ήδη ανεγερθεί οικοδομές, υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με μια κατάσταση η οποία δεν αλλάζει εύκολα. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει μια συνδιαχείριση αυτής της κατάστασης μεταξύ αυτών που έχουν μια θεσμική θέση, μια ευθύνη, αλλά και των πολιτών που είναι οι χρήστες καθημερινά των δικτύων, των υποδομών, των δρόμων κτλ. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά πρέπει να αποτελέσει σημείο συζήτησης, αλλά με ξεκάθαρους όρους από πριν, ότι ποιες είναι οι ευθύνες του καθενός.
16: Η Θεσσαλία

0: Ναι, υπάρχουν εξαιρετικές παραλίες. Mm-hmm. Υπάρχει Όλυμπος που είναι σημείο αναφοράς, μνημείο, το οποίο δεν ψάχνει, και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι υπάρχουν τα μετεπίλιο, υπάρχουν υποδομές που μπορεί κάποιος να επισκεφτεί την περιοχή μας και νομίζω ότι...
1: Όλο το χρόνο.
0: Όλο το χρόνο. Είναι για 365 μέρες το χρόνο προορισμός. Ο Δήμος Θαλασσίων είχε την χαρά, την ευτυχία να πιστοποιηθεί ως DMMO από το Υπουργείο Τουρισμού προκειμένου να αποτελέσει ένα σταθερό θεσμικό φορέα που μπορεί να διαχειριστεί αυτό το προϊόν του τουρισμού, γιατί έχετε διαπιστώσει ότι υπάρχουν περιοχές της χώρας μας που έχουν υπερτουρισμό, που δεν μπορείς να διαχειριστείς την κατάσταση, και υπάρχουν περιοχές που έχουν τις υποδομές αλλά δεν δέχονται τα ρεύματα των τουριστών όπως θα έπρεπε να έρθει. Αυτό σημαίνει μια αναπροσαρμογή της πολιτικής, τη λογική ότι θα πρέπει να υπάρχουν κατευθυνόμενες ροές, δηλαδή να μην έρχεται ο τουρίστας στην Αθήνα και να ξεκινάει να κάνει Αθήνα, Δελφούς, Επίδαυρο, Αθήνα, ξέρω εγώ, ή Μετέωρα μόνο. Να υπάρχουν και άλλοι σταθμοί ενδιάμεση, γιατί πραγματικά υπάρχουν όμορφες περιοχές που μπορούν να δουν και να
1: αναδείξουν.
0: Είναι στοιχείο το οποίο έχει να κάνει ενός συντονισμένου ολιστικού σχεδίου τουριστικού προϊόντος της χώρας μας.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε ένα καλό και καθαρό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία και ένα καλοκαίρι χωρίς πυρκαγιές, γιατί και είμαστε και εκεί.
1: Ευάλωτοι
0: πάρα πολύ, και εκεί είναι πάλι η προσωπική ευθύνη του κάθε ιδιοκτήτη να καθαρίσει το οικόπεδό του. Γιατί
1: γίνεται αυτό το καθαρί.
0: Γίνεται, γιατί και πάλι γίνεται όμως κάτω από την απμόκλειο σπάθη του προστίμου.
1: Μάλιστα.
0: Έχει εδώ και 2 χρόνια μπει αυτή, να γίνει η πιστοποίηση μέσω μιας πλατφόρμας για να μπορέσει κάποιο να καθαρίσει το οικόπεδό του, και αν δεν έχει γίνει αυτό, να επιβληθεί το αντίστοιχο πρόστιμο, το οποίο είναι και αρκετά του τσιχτερό. Έχει αποδώσει προς το παρόν γιατί φοβούνται την επιβολή των κυρώσεων.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.

0: Αθήνα 90,1.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα.
4: 2000 FM.
5: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ο ερημίτης κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο Σπίτι 25.
10: Ρέση κάθεση και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fonde Line εκτός διαδρομής.
11: Εγώ καλέ, ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς.
10: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
11: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
10: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο, εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε Παραπολιτικά 90,1 και Κακά κορίτσια.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα δήμαρχο εδώ που διαθέτει μία από τις ωραιότερες παραλίες. Έχουμε το δήμαρχο Ευρώτα, Δήμο Βέργο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στο ακροατέ σας.
0: Λοιπόν, πόσα χιλιόμετρα παραλία έχετε?
2: 16 χιλιόμετρα.
0: Άμα.
1: Εντάξει,
2: από τον Ναυάγιο Δημήτριος που είναι στο Βαλτάκι, ναι, μέχρι την Κοκκινιά, ακραία κοινότητας γλυκόπρησης Δήμου Ευρώτα.
0: Πάρα πολύ,
1: πολύ ωραία.
2: Αμμώδες παραλία, ρηχά νερά, ενδείκνυται για οικογένειες. Έχουμε και δύο παραλίες προσβάσιμες.
1: Είναι οργανωμένοι αυτοί των 16 χιλιόμετρων, είναι.
2: Κάποια σημεία, ναι.
1: Ναι. Normal τιμές.
2: Πολύ normal.
1: Γιατί έχετε δει τι ακούμε, έτσι.
2: Normal τιμές.
1: Πολύ
0: να
1: ωραία.
0: Σας πούμε, πριν ασχοληθείτε με τη αυτοδιοίκηση, ήσασταν πυροσβέστης.
2: Μάλιστα, πυροσβέστης. Για
1: ενεργότατος πυροσβέστης.
2: Για 23 συναπτά έτη.
0: Παναγία μου, δύσκολο επάγγελμα.
2: Μετά με κέρδισε η πολιτική.
0: Δύσκολο επάγγελμα. Πάντως από πυροσβέστη, για να σας βγάλουν δήμαρχο, πάνε να πει ως πυροσβέστης ότι είχατε κάνει τρομερή δουλειά.
2: Έτσι με έμαθε ο κόσμος. Το 2015 είχαμε ένα

0: Ελλάδος, καθάρισα την πόλη μέσα σε μία μέρα.
1: Για πείτε μας τι εικόνες είχε η πόλη εκείνες τις μέρες.
0: Βορβατισμός, ότι πέρασε βορβατισμός, έχουν ρίξει χειροβοβίδες. Να μπαίνει ο ανεμοστρόφιλος από την πόρτα την κεντρική και να βγαίνει να σπάζει τοίχο. Να παίρνει ηλιακούς, να αιωρούνται στον αέρα πράγματα. Τι να πούμε, συγκλονιστικές. Ευτυχώς ήταν πρωί, 8 η ώρα το πρωί, και ήταν την επόμενη μέρα των εκλογών το 2015 που σκέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας στις εκλογές.
1: Και ήταν κλειστά
0: τα σχολεία. Αυτό μας έσωσε, γιατί εκεί που πέρασε η ένταση του ανεμοστροφύλου ήταν εκεί που περνάνε τα παιδιά να πάνε στα σχολεία.
2: Πάντως, κύριε Βέρδο, το να είσαι πυροσβέστης είναι ένα επάγγελμα, πέραν ότι είναι πολύ δύσκολο, που ο κόσμος σας θεωρεί και είστε ήρωες. Είναι γεγονός αυτό. Βέβαια, αυτοί οι ήρωες πληρώνονται ως ήρωες.
0: Όχι.
2: Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Ακόμα δεν ξέρω, έχω φύγει, αν παίρνουν επικίνδυνο αχυστηγινό. Δεν το έπαιρναν όταν ήμουν εγώ.
1: Και πραγματικά...
0: Να φεύγουν από το σπίτι τους και να
2: ξέρουν αν και πώς θα γυρίσουν.
1: Πείτε τώρα, επειδή μπαίνουμε σε καλοκαιρινή περίοδο στον κόσμο που μπορεί να πιάσει η περιοχή τους φωτιά, πόσο πρέπει να βοηθάνε τους πυροσβέστες, να τους πηγαίνουν νερά, να τους δίνουν κάτι για φαγητό.
0: Κάτι άλλο πιο σημαντικό. Επειδή μας έχουν φάει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν δίνουν κόσμο σημασία. Βλέπουν καπνό, λέει κάποιος έχει πάρει τηλέφωνο την πυροσβεστική. Έχει αποδειχθεί από στατιστικά στοιχεία ότι αργούν να στείλουν μήνυμα. Βλέπεις καπνό 199. Και δώσε τη φωτιά. Βλέπω φωτιά, βρίσκομαι εκεί στο στάδιο βουνό. Δώσε περισσότερα στοιχεία. Τι βλάστηση έχει εκεί. Πώς θα πάνε τα πυροσβεστικά. Στο 199. Άμεση, για άμεση έτσι. Επέμβαση.
2: Στο κύριε... δήμο σας, τι μέτρα έχετε πάρει πρόληψης για τις φωτιές. Καλά, εσείς ειδικά που ήξερε και πρώην πυροσβέστης έχετε...
0: Ο Δήμος Ευρώτα είναι ένας καταξοχήν αγροτικός δήμος, πλούσιος σε πρωτογενή τομέα, σπιριδοειδή, ελιά, λάδι και κυπευτικά, αλλά έχουμε και ορεινό όγκο. Ξεκινάμε από τους πρόπεδους του Αγέτου και καταλήγουμε στον Πάρουνα. Πολύ βλάστηση, μεγάλη. Και είμαι ο Δήμος που δεν έχει μόνιμη πυροσβεστική υπηρεσία. Για το λόγο αυτό έχω ιδρύσει εθελοντικό πυροσβεστικό σταθμό Β' Τάξης, τον πρώτο στην Ελλάδα, το 2013. Αυτή τη στιγμή έχει 6 μόνιμους πυροσβέστες και 50 πιστοποιημένους εθελοντές από την πυροσβεστική υπηρεσία. Και μετά από 3 χρόνια ίδρυσα και ένα εθελοντικό κλιμάκιο στις Κροκιές. Έχει έναν μόνιμο που είναι σαν προϊστάμενος και έχω και 30 πιστοποιημένους εθελοντές εκεί. Παράλληλα όμως τρέχω και άλλες δράσεις. Έχω τοποθετήσει από πέρυσι κάμερες, 12 κάμερες που πιάνουν όλο τον ορεινό όγκο αλλά και παραλίες που δίνουν μόλις βλέπουν καπνό, ανοιχνεύουν, στέλνουν μήνυμα.
1: Τι ωραία, αυτό πρέπει να το κάνουν και άλλοι δήμοι.
0: Στα γραφεία της πολιτικής προστασίας, σε μένα, ναι, στους εθελοντές αλλά και στους διοικητές πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού Λακωνίας.
1: Έχουν περιοριστεί οι φωτιές χάρη στις κάμερες αυτές.
0: Αμέσως, είναι άμεση. Πέρα από αυτό, είμαι από τους πρώτους δήμους, λόγω του επαγγέλματος όπως προείπατε, που καθιέρωσα ντρόν. Ήρθα σε επαφή με μια εταιρεία, έκανα μίσθωση και για 2 χρόνια είχα ντρόν, πιστοποίησε από τους εθελοντές πυροσβέστες χειριστές και βλέπανε ανά πάσα στιγμή σε μεγάλη οθόνη καπνό. Τώρα, βλέποντας το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας Κλιματικής Κρίσης τις δράσεις που κάνω στα δήμος, πέρα ότι με βράβευσε γι' αυτό, μου είχε και ντρόν στην αντιπυρική περίοδο από 1η Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου το Υπουργείο. Δηλαδή μου το διαθέτει το Υπουργείο, δεν το πληρώνω εγώ τώρα. Αυτό το ντρόν είναι συνδεδεμένο με το ΕΣΚΕΔΙΚ. Εκεί που δίνονται όλα τα συμβάντα. Και εκεί που υπάρχουν οι χειριστές βλέπουν τι βλέπει το ντρόν στο Δήμο Ευρώτα. Δηλαδή και να μην το δει ο χειριστής, το βλέπουν από το ΕΣΚΕΔΙΚ. Και είναι άμεση κινητοποίηση. Εντάξει, εγώ έχω κάνει κι άλλα. Έχω ειδικό Γραφείο Πολιτικής Προστασίας. Έχω 12 εθελοντές πυροσβέστες πιστοποιημένους που τους έχω πάρει μόνιμους με ασφαλιστικά μέτρα στο Δήμο και τους έχω μόνο για αυτή τη δουλειά. Πολιτική προστασία. Πυρκαγιές, πλημμύρες, διάσωση ατόμων από πηγάδι, από ρέμα, από τροχέα. Λειτουργώ σαν ανεξάρτητη υπηρεσία.
2: Και σας ζώα πρέπει να σας έχουν τύχει. Διάσωση ζώων σας έχει τύχει.
0: Πολλές φορές έχω πάει κι εγώ ίδιος, έχει πέσει σε ένα στο Γεράκι, αν έχετε ακούσει, που έχει και μεσονικό κάστρο, παραδοσιακό γραφικό οικισμός, σε ένα πηγάδι έξω από το 25 μέτρων είχε πέσει ένα κατσίκι εκεί. κατέβηκα εγώ κάτω με σκοινιά, γιατί ήμουνα, είχα περιτήσει στην ΕΜΑΚ, ξέρω πολλά πράγματα, και το έβγαλα. Δεν είχε πάθει το. Ένα πόδι είχε σπάσει το κατσίκι και το έβγαλα πάνω στα δήμαρχο.
1: Κύριε Βέρντο, ναι. Οι περισσότερες πυρκαγιές, σύμφωνα με την εμπειρία σας, από τι προκαλούνται?
0: Οι περισσότερες πυρκαγιές, ειδικά στο Δήμο μου θα μιλήσω, είναι από αμέλεια. Να πω ένα παράδειγμα. Όταν έχει 35-40 βαθμούς φτάνει η θερμοκρασία, πάνε και κάνουν αγροτικές εργασίες. Να κόψουν χόρτα. Με αποτέλεσμα ο καταστροφέας, που είναι ένα μηχάνημα που πάει στο τρακτέρ. Να κάνει, όταν έρχεται με πέτρα, να κάνει σπιθυρισμό, να πιάσει φωτιά λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.
2: Ή που άλλος
0: πάει να κολλήσει με την ηλεκτροκοσυγκόλληση, να κολλήσει με την υψηλή θερμοκρασία. Οι περισσότερες πυρκαγιές, το 80% είναι αμέλεια. Και ένα ποσοστό οφείλεται και στη ΔΕΗ.
1: Στα καλώδια,
0: γιατί είμαστε παραλιακός δήμος και ειδικά όπου περνάνε κολόνες με ηλεκτροφόρα καλώδια κοντά στη παραλία, πάει αλάτι στους μονοτήρες, πιάνει χώμα και κάνει σπινθυρισμό.
2: Είναι κακή συντήρηση, δηλαδή, των καλωδίων.
0: Θέλουνε πλήσιμο αυτά. Θέλουν να πάνε οι μονοτήρες πλήσιμο.
2: Και δεν γίνεται, γίνεται όπως πρέπει, δεν γίνεται.
0: Εντάξει,
2: όταν
0: αυτά
2: πρέπει.
0: Αυτά είναι άλλοι υπεύθυνοι, δεν μπορώ να πω, αλλά έχουμε αρκετές πυρκαγιές από...
2: Αυτό που ακούμε πολλές φορές ότι φταίει και η κλιματική αλλαγή, πολύ ζέστη κλπ. Και, και γι' αυτό εκδηλώθηκε φωτιά. Ισχύει. Το έχετε ζήσει εσείς.
0: Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και χρόνια. Mm-hmm. Εδώ και χρόνια. Όταν ήμουν ενεργός πυροσβέστης, παρακολουθούσα διάφορα σεμινάρια, ημερίδες, μας έλεγαν από το 12, το 13 ότι είναι. Έχει έρθει ήδη κλιματική κρίση, αλλαγή. Mm-hmm. Εμείς οι Δήμοι, οι αυτοδιοικητικοί, πρέπει να φτιάξουμε μέτρα, να πάρουμε μέτρα για να προστατευτούμε από την κλιματική αλλαγή. Πώς εγώ έχω ντρόνς, έχω κάμερες, έχω θελοντές, επανδρώνω πυροφυλάκιο δικό μου. Έτσι όλοι πρέπει για να
1: λάβουν τα μέτρα τους. Να σας ρωτήσουμε, το Attica Green Expo μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στην ενημέρωση των πολιτών? Όλο αυτό δηλαδή
0: καταρχάς,
1: που ζούμε αυτές τις μέρες.
0: Καταρχάς είναι μια μεγάλη έκθεση για το περιβάλλον. Και αυτό γιατί είμαι από εχθές εδώ και σε διάφορα πάνελ έχω και περίπτερο. Βλέπουμε πολλά μικρά παιδιά δημοτικών σχολείων που επισκέπτονται. Αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα. Γιατί τα παιδιά θα πάνε στις οικογένειές τους, θα πάνε στο σχολείο τους και θα πούνε είδαμε το τάδε, το τάδε, το τάδε. Και δεν έρχονται μόνο να δούνε, κάνουν και βιωματικές δράσεις εδώ που αφορούν το περιβάλλον. Είναι ό,τι καλύτερο. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση που γίνεται για την αυτοδιοίκηση, πρώτα απ' όλα όπως το βλέπω εγώ, για επιχειρήσεις, ιδιώτες, αλλά αφορά το περιβάλλον.
1: Λοιπόν, τι πρέπει να κάνει ο καθένας που έχει ένα εξοχικό σπίτι, ένα οικόπεδο κάτι, προκειμένου να προφυλαχτεί από τις, πυρκαγιές?
0: Καταρχάς, από το Υπουργείο υπάρχει η κείμενη νομοθεσία να καθαρίζουν οι ιδιοκτήτες των οικοπαίδων τα οικόπεδά τους και να τα δηλώνουν μέσα στην εφαρμογή. Πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε τους δημότες, τους πολίτες που έχουν οικόπεδα, να προφέρουν άμεσα στον καθαρισμό, ειδικά φέτος που είχαμε βροχοπτώσεις μέχρι τελευταία και υπάρχει μεγάλη βλάστηση. Στο Δήμο μου ενημερώνουμε μέσω των Προέδρων των Κοινοτήτων, με ανακοινώσεις που βγάζουμε στην σελίδα το Δήμο, του Δήμου, και όταν βλέπουμε ότι κάποια οικόπεδα δεν καθαρίζεται γιατί λείπουν στο εξωτερικό, γιατί είναι κληρονομικά στη μέση και δεν πάνε, επεμβαίνουμε εμείς. Με
2: και
0: την ομάδα της πολιτικής προστασίας και κάνουμε την αποξήλωση εμείς.
1: Επίσης δεν πρέπει να έχουμε κουρνούς στα οικόπεδά μας, να έχουμε νερό εύκολο, να είναι σε χρήση τα πηγάδια.
0: Εννοείται, όποιος έχει την πρόσβαση και έχει η ρολόι ίδρευσης ή άδρευση, πρέπει να έχει κάποιο σημείο εκεί πέρα, να έχει βάλει και μια πινακίδα ότι να λέει σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείτε, βάζετε τη δυο-τρεις μπρος, να
2: γεμίσετε
0: είτε το βιτίο είτε να κάνετε κατάσβεση άμεσα.
1: Ωραία. Ποιο μέρος, ο Ευρώτας είναι ωραίο μέρος για καλοκαιρινές διακοπές?
0: Όλα τα μέρη. Η Ελλάδα έχει πολύ όμορφα μέρη. Και ο Ευρώτας, είμαι από εκεί. Μπορεί να μην έχουμε πολύ τουρισμό γιατί δεν έχουμε πολλές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αλλά στο πέρασμα που περνάς να πας Μονεβασιά, Ελαφώνησο, τη φημισμένη παραλία.
1: Ελαφώνησο, πω, η Ελαφώνησος έχει από τις πιο καταπληκτικές παραλίες.
0: Παραλία του Σίμου είναι καταπληκτική.
1: Παραλία του Σίμου, ναι.
0: Περνάτε από τη Σκάλα και το Βλαχιώτη, δύο μεγάλες κομοπόλεις του Δήμου Ευρώτα, και βλέπετε την έφορη πεδιάδα, τα πορτοκάλια να είναι απάνω στην πορτοκαλιά.
2: Ωραία.
0: απίστευτα μέρη. Το Γεράκι, παραδοσιακός οικισμός όπως προείπα. Έχουμε το Βαλτάκι που είναι το ναυάγιο Δημήτριος, που έχουν γυριστεί διάφορα βιντεοκλίπ από τραγουδιστές και πρόσφατα γυρίστηκε και μια ταινία με γνωστούς ηθοποιούς, όχι Έλληνες, αλλά από το εξωτερικό.
1: Τέλεια.
2: Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, για την δυνατότητα που μου δίνετε.
1: Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά Κακά Κορίτσια εδώ από το Expo 2026.

0: Επιτέλους και μια γυναίκα δήμαρχο.
1: Ναι. Πραγματικά.
0: Είσαστε πολλές εδώ στη διοργάνωση.
2: Στη διοργάνωση δεν γνωρίζω. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Είμαστε σε σύνολο 332 δήμων.
1: Ναι.
2: 22 γυναίκες.
0: Εντάξει. Τίποτα.
1: Πρέπει να τα ανεβάσουμε
0: δείγμα.
1: Το νούμερο.
2: Ναι, μία κουβέντα είναι να το ανεβάσουμε. Για να το ανεβάσουμε δεν πρέπει να το ανεβάσουμε μόνο εμείς οι γυναίκες δήμαρχοι. Χρειαζόμαστε την πολύτιμη ψήφο γυναικών και ανδρών. Και κυρίως γυναικών,
1: ναι,
2: γιατί και οι γυναίκες πρέπει να υποστηρίζουμε τις γυναίκες.
0: Αν δεν υποστηρίζουν, οι άντρες μας υποστηρίζουν περισσότερο.
2: Είναι μία αλήθεια. Είναι μία αλήθεια ότι κυρίως τον καλό λόγο, την παρότρινση, την ακούμε περισσότερο από άντρες παρά από γυναίκες. Δεν είναι αυτό βέβαια, να μην το γενικεύουμε.
1: Αλλά
2: ισχύει σε μεγάλο βαθμό.
1: Πιστεύετε ότι το γυναικείο φύλο σε θέσεις εξουσίας έχει μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, πιο ευαισθησία? Τι βλέπετε εσείς?
2: Νομίζω ότι η γυναίκα σε θέση ευθύνης και σε ρόλο,
1: ναι,
2: ευθύνης έχει το εξής πλεονέκτημα που δεν μπορεί να έχει ένας άνδρας. Μία γυναίκα μπορεί να ανταποκρίνεται και να ασχολείται
1: με πολλά πράγματα,
2: με πολλά πράγματα ταυτόχρονα την ίδια ημέρα. Όπως
1: την ίδια ώρα, όχι μόνο την ίδια ημέρα.
2: Την ίδια ώρα, όπως είναι μητέρα, σύζυγος, εργαζόμενη, πολίτης κτλ. Μπορεί να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα και σε ένα τέτοιο ρόλο. Τώρα, το κατά πόσο είναι αποτελεσματική ή λιγότερο αποτελεσματική ή περισσότερο, εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Πάντως, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη της γυναίκας και αυτό το βλέπω σε πάρα πολλούς χώρους και στην αγορά εργασίας και στην πολιτική. Είμαστε λίγες, μπορούμε να γίνουμε περισσότερες και πραγματικά ζητάμε την εμπιστοσύνη του πολίτη.
0: Λοιπόν,
2: και το
0: να
2: χρόνο
0: πούμε
2: που
0: ότι
2: μας
0: είναι
2: πρέπει.
0: Η κυρία Ελεονόρα Γεώργα, που είναι δήμαρχος Λίμνου ενός υπέροχου νησιού.
2: Είναι υπέροχο το νησί μας. Θα έλεγα το νησί μας είναι μοναδικό. Έχει απαράμιλες φυσικές ομορφιές, οικοσυστήματα, ηφαιστειογενή τοπία. Έχουμε τις αλικές, τις αμοθήνες, σπάνια έτσι πανίδα. Είναι μοναδικές οι ομορφιές του τόπου μας. Πλούσιο αρχαιολογικό υπόβαθρο. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε την Πολιόχνη. Εκεί έχουμε το πρώτο ψήγμα ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Έχουμε πάρα πολλά να δείξουμε σε έναν επισκέπτη. Οι φυσικές ομορφιές είναι απαράμιλες. Μεγάλη επιφάνεια του νησιού είναι Natura. Το νησί σε μεγάλο τμήμα της επιφάνειάς του είναι αδόμητο. Κάποιος μπορεί και να επενδύσει στις περιοχές που επιτρέπεται, να επενδύσει με όλα τα εχέγγυα ότι η επένδυσή του θα πετύχει, αλλά και να χαρεί τη φύση. Γενικά μπορούμε να έχουμε πολλές δραστηριότητες ταυτόχρονα. Ο τόπος είναι πλούσιος.
0: Δήμαρχε, μας έχετε ανοίξει την όρεξη να έρθουμε καλοκαίρι
1: διακοπές. Θα φύγουμε μαζί σας
2: αφού
1: τώρα.
2: Αφού χρησιμοποιήσατε... πρώτον, θα είναι μεγάλη μου χαρά να έρθετε εσείς, τα κακά παύλα, καλά κορίτσια, μαζί μου στο νησί και να κάνουμε και εκεί μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Και αφού χρησιμοποιήσατε τη λέξη όρεξη, να σας πω ότι τα προϊόντα μας είναι μοναδικά. Τα τυριά μας, τα κρασιά μας, τα φλωμάρια μας, τα παραδοσιακά
1: ζυμαρικά.
2: Τα φλωμάρια είναι τα παραδοσιακά ζυμαρικά μας. Οι κοινές χυλοπίτες. Έχουμε φλωμάρια από τα κλασικά σιτηρά, αλλά κάνουμε φλωμάρια από σπανάκι, από παντζάρι.
0: Αχ, τι τέλεια!
2: Έχουμε μοναδικά προϊόντα. Να σας πω ότι τα κρασιά μας και τα τυριά μας έχουν πάει, πολλούνται στην Γκαλερί Λαφαγέτ στο Παρίσι. Γίνονται εξαγωγές από δραστήριους επιχειρηματίες του τόπου που δουλεύουν τώρα τις επιχειρήσεις τους. Η δεύτερη γενιά παραγωγών. Έχουμε νέα στελέχη, νέους ανθρώπους που επιλέγουν τη Λίμνο, παραμένουν
1: αυτό
2: στο νησί.
1: Αυτό θα σας ρωτήσουμε, αν οι άνθρωποι μένουν στο νησί, τους κρατάει το νησί.
2: Καταρτίζονται, όχι στο σύνολο. Έχουμε προβλήματα, να είμαστε ειλικρινείς έτσι και να λέμε την αλήθεια. Έχουμε προβλήματα, είναι δύσκολο να κρατήσεις νέους ανθρώπους στο νησί. Το παλεύουμε όμως αυτό σε όλες του τις διαστάσεις, και εμείς η τοπική αυτοδιοίκηση και η αγορά, αλλά και η Λιμνή. Ως γονείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τα παιδιά μας. Οι επιχειρηματίες, οι παραγωγοί καταρτίζουν τα παιδιά τους, τα νεαρά μέλη της οικογένειάς τους, και μετά αυτά επιστρέφουν με κατάρτιση και σπουδές στην επιχείρηση, την οποία την ενισχύουν, την υποστηρίζουν και την περνάνε σε άλλα επίπεδα. Είμαι πραγματικά ως Λιμνιά και ως δήμαρχος τώρα υπερήφανη για τις συνδημότησες και τους συνδημότες μου, τα νέα παιδιά που επιλέγουν να μένουν εκεί και να υποστηρίζουν αυτόν τον τόπο. Και τους ευχαριστώ για τη συνεργασία που έχουμε.
0: Λοιπόν, θέλουμε να σας έχουμε και μετά τις ειδήσεις. Έχουμε τη δυνατότητα ή βιάζεστε?
2: Όχι, θα σας περιμένω.
0: Λοιπόν, τέλεια. Πάμε σε τραγούδι, σε ειδήσεις και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια. Εδώ με τη δήμαρχο της Λίμνου πετύχαμε γυναίκα και δεν την αφήνουμε.
1: Με τίποτα.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: Ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Τάκης και Μπούπης.
7: Μπούπη, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τακή, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
11: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορειά.

0: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
1: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Σε ένα ελληνικό χωριό, ένας νέος άνθρωπος.
2: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
5: έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλίκος μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
9: No habla español.
8: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
9: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
8: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
12: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
13: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
12: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
13: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
12: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
13: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 6255. 63.
12: Πανουράκης.
14: Energizers! Νιώθω άνετα!
15: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
14: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
15: Χαμογελώ μέσα τους!
16: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
17: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
18: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
19: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου

0: The Venue μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: Τι θα φάμε σήμερα?
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
1: Δηλαδή?
2: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού?
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
1: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
2: Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας. Χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
3: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων CoimG's. CoimG's. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων CoimG's. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
4: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
5: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
4: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
5: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
6: 2000 FM. άκουσα κάποιον να λέει ενώ είχα περάσει. Να τώρα μας διοικούνε και τα τακούνια.
7: Ωραία.
6: Ωραία. Εντάξει, εγώ με χιούμορ, επειδή κατάλαβα ότι το έλεγε για μένα, γιατί είμαι σε θέση ευθύνης και γιατί δεν είδα και καμία άλλη κυρία με θέση ευθύνης γύρω μου, γύρισα με πάρα πολύ ωραίο τρόπο και με χαμόγελο και είπα, και τι σε κάνει να πιστεύεις ότι δεν μπορώ να το κάνω καλά. Εντάξει, όχι, δεν εννοούσα.
7: Άνδρας ήταν, γυναίκα.
6: Άνδρας ήταν. Άνδρας ήταν. Αν με ρωτούσατε πριν ένα χρόνο αυτή την ερώτηση, γιατί μου την έχουν ξαναυποβάλει αυτή την ερώτηση στο παρελθόν συναδελφοί σας, θα σας έλεγα ότι δεν έχω έτσι αισθανθεί άσχημα ή δεν έχω βρεθεί σε δύσκολη θέση έως τώρα. Τον τελευταίο χρόνο όμως, έτσι... θέλω να έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μπορεί κάποια πράγματα να τα είχα κάνει, να είχαν ανοίξει κάποιες πόρτες πιο εύκολα ή να είχα λιγότερη αντίδραση ή μικρότερη αντίδραση ή άλλου είδους αντίδραση, εάν ήμουν άνδρας. Δηλαδή στον προκάτοχό μου δεν είχαν κάνει τέτοιες συμπεριφορές για αντίστοιχες περιπτώσεις ή... για να αποδείξω μία μικρή νίκη στο Δήμο ή μία επιτυχία, πρέπει να το προσπαθήσω διπλά και τριπλά και σε επίπεδο επικοινωνίας. Όπως και να έχει, δεν πειράζει, εγώ αγαπώ τη φύση μου. Αν είχα ξαναγεννηθεί, πάλι γυναίκα θα ήθελα να ξαναγεννηθώ. Αγαπώ όλες τις γυναίκες και όλους τους άνδρες. Γι' αυτό είμαστε ξεχωριστοί, έτσι μας έπλασε ο Θεός. Και... δεν πειράζει, that's it και προχωράμε. Εμείς είμαστε εδώ για να δουλεύουμε και για να φέρνουμε αποτέλεσμα και για να είμαστε χαρούμενοι με αυτό που κάνουμε.
8: Ποια είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Λίμνου?
6: Έχουμε προβλήματα, να είμαστε ειλικρινείς.
8: Έχετε τακτική συγκοινωνία?
6: Έχει γίνει μεγάλη πάλι για το ζήτημα της συγκοινωνίας.
7: Από αεροδρόμιο σκίζεται, μας είπατε όμως.
6: Το αεροδρόμιο μας είναι εξαιρετικό. Έχουμε αεροδρόμιο σε εξαιρετική κατάσταση. Αυτή τη στιγμή έχουμε πτήσεις από Αθήνα δύο φορές την ημέρα με δύο αεροπορικές εταιρείες, από Θεσσαλονίκη, από Μυτιλίνη, έτσι. Έχουμε πτήσεις charters
8: από το εξωτερικό.
6: Το εξωτερικό από το μήνα Μάιο και έως τον Οκτώβριο.
7: Πολύ σημαντικό.
6: Αυτό, οι πτήσεις charters εξυπηρετούν ξενοδοχειακές μονάδες και την τουριστική μας κίνηση. Αυτή την τουριστική περίοδο την οποία εμείς προσπαθούμε να επιμηκύνουμε. Επίσης, φέτος έχουμε για πρώτη φορά σύνδεση αεροπορική με Μπέργαμο κοντά στο Μιλάνο τρεις φορές την εβδομάδα, η οποία δεν είναι...
8: Έτσι θα το ταιριάξουμε, Λίμνο, Μπέργαμο.
6: Ωραία, δεν είναι πτήση τσάρτερ η συγκεκριμένη, δηλαδή μπορώ και εγώ να βγάλω το εισιτήριό μου, να πάω στο Μπέργαμο, να κάτσω τρεις μέρες, τέσσερις και να γυρίσω κατευθείαν στη Λίμνο, χωρίς να περάσω από το...
7: Το έχετε κάνει, εννοείται.
6: Όχι, δεν έχω χρόνο.
7: Αλήθεια.
6: Δεν το έχω κάνει ακόμη. Κάποια στιγμή μπορεί να το κάνω. Αν χωρέσει στο χρόνο μου και μπορώ να δώσω τρεις μέρες άδεια στον εαυτό μου, θα το κάνω, θα το δω.
8: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Να πούμε ότι χάρη σε εσάς είδαμε και μια παλιά συνάδελφο από τον Αντένα.
7: Πολύ αγαπημένη.
8: Γιατί τα κακά κορίτσια έχουν 29 χρόνια ιστορία και ο πρώτος σταθμός που μας καθιέρωσε ήταν ο Αντένα.
6: Η κυρία Φίκαρη.
8: Φίκαρη, είναι συνεργάτη σας.
6: Ναι, υποστηρίζει, είναι το μόνο άτομο στο γραφείο τύπου, το υποστηρίζει στο σύνολο από το πρωί ως το βράδυ, Σαββατοκύριακο, χειμώνα, καλοκαίρι, νύχτα, μεσάνυχτα. Την έχω λίγο ταλαιπωρήσει, αλλά έτσι πάντα μου χαμογελάει. Αγαπάει και εκείνη πολύ αυτό που κάνουμε. Στεναχωριέται με κάθε τι που δεν πάει καλά και χαίρεται με τη χαρά μας. Είμαστε πάνω απ' όλα λιμνιές. Και μετά επαγγελματίες που κάνουμε τη δουλειά μας και είμαι τυχερή που την έχω.
8: Να είστε καλά, πολύ. Να έχετε μια καλή καλοκαιρινή σεζόν.
6: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που δώσατε στο Δήμο μας.
7: Και εμείς.

0: Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
1: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnassus. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 και 65, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη!
5: Ρε διαιτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.

0: Λοιπόν, τα κακά κορίτσια βρίσκονται στην 5η Attica Green Expo 2026, μεγαλύτερη συνάντηση για το περιβάλλον, και έχουμε τη χαρά να έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Κωνσταντίνο Αραβώση, αντιπρόεδρο του κλάδου αποβλήτων. Το λέω έτσι, κύριε Αραβώση, γιατί αν το πω όπως με τα αρχικά
1: δεν θα καταλάβουμε.
0: Δεν θα καταλάβει κανένας τίποτα.
2: Είναι της ρυθμιστικής αρχής αποβλήτων ενέργειας και υδάτων. Είμαι αντιπρόεδρος και είμαι βέβαια και καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα. Έχουμε βάλει καθόλου μυαλό σε σχέση με τα απόβλητα.
1: Με τη διαχείριση.
0: Με τη διαχείριση είμαστε ακόμη σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
2: Κοιτάξτε, αυτά είναι και οι συζητήσεις που διαξάγονται εδώ στην έκθεση και στα panels. Είμαστε πολύ πίσω. Θα πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Δώστε τα στατιστικά, γιατί εμείς σοκαριστήκαμε από αυτά που μας λέγατε στο διάλειμμα.
2: Ναι, κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει δύο σημαντικούς στόχους που είμαστε υποχρεωμένοι να τους πετύχουμε.
1: Διαφορετικά θα έχουμε...
2: Γνωρίζετε, θα έχουμε πρόστιμα και είναι σημαντικές οι επιπτώσεις. Mm-hmm. Πέραν των επιπτώσεων στο περιβάλλον που πρέπει να τις λάβουμε και αυτές υπόψη.
1: Βεβαίως.
2: Το 2030... θα πρέπει να έχουμε εκτροπή από τους χώρους υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων, από τις χωματερές που πλέον βέβαια κατασκευάζονται με έναν τρόπο τέτοιο ώστε να μην ρυπαίνουν, 90% των στερών αποβλήτων. Πού βρισκόμαστε στη χώρα μας, το 80% των απορριμμάτων καταλήγει στους χώρους υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων, δηλαδή δεν τα επεξεργαζόμαστε, γιατί αυτό το οποίο ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά
1: και
2: όλοι οι επιστήμονες,
1: ναι,
2: και όλοι αυτό επιζητούμε, τα απορρίμματα μπορεί να τα αξιοποιήσει κανείς ως πρώτη ύλη και ενέργεια. Δηλαδή το 80%, ο στόχος είναι 90% να αξιοποιείται και το 10% να καταλήγει στους χυτή. Ένας άλλος σημαντικός στόχος που και εκεί απέχουμε δυστυχώς, δεκαετίες βέβαια υπάρχει έλλειμμα, είναι η ανακύκλωση. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2030 να φτάσει η ανακύκλωση 65% και πού βρίσκεται η χώρα μας, βρίσκεται κάτω από 20%. Άρα θα πρέπει μέσα σε ελάχιστα χρόνια να αυξήσει την ανακύκλωση κατά από 20% στο
1: 65%. Γιατί είμαστε πάντα πίσω εφόσον δεν έχουμε πάρει τα κονδύλια για αυτά τα πράγματα.
2: Κοιτάξτε.
1: Για αυτούς τους στόχους.
2: Έχετε δίκιο. Υπήρχαν κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακόμα υπάρχουν. Δυστυχώς δεν έγινε σωστή δουλειά για δεκαετίες, έτσι. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια σημαντική πρόοδος που αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Δημιουργήθηκαν εργοστάσια τα τελευταία 5-6 χρόνια. Έχουν αρχίσει και κατασκευάζονται εργοστάσια από 5 που υπήρχαν για την επεξεργασία των αποβλήτων. Γιατί όπως είπαμε, τα αποβλήτα πρέπει να τα εκμεταλλεύεσαι και να αξιοποιείς τις πρώτες ύλες στη βιομηχανία σου. Και ότι δεν μπορείς να αξιοποιήσεις μέσω ανακύκλωση και τα λοιπά, μετά να πας και σε ενεργειακή αξιοποίηση. Αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς λοιπόν φτιάξαμε από 5 εργοστάσια, τώρα έχουν κατασκευαστεί, βρίσκονται σε φάση κατασκευής ή δημοπράτησης, άλλα περίπου 25, δηλαδή θα έχουμε μια υποδομή σε εργοστάσια, περίπου 30. Άρα παντού θα υπάρχουν εργοστάσια για την υποδοχή αυτών των αποβλήτων. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο το ζητούμενο. Το θέμα είναι πώς προχωράει η ανακύκλωση. Τώρα, αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο και αυτό είναι το μεγάλο έλλειμμα που συζητάμε κιόλας, πώς θα μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το έλλειμμα.
0: Τι είναι, δηλαδή, ποιο είναι το πρακτικό ζήτημα? Οι άνθρωποι, εμείς, όταν πετάμε τα σκουπίδια μας.
2: Όλοι πρέπει να συμβάλλουν, ξεκινώντας από όλους εμάς τους πολίτες. Δηλαδή, το βασικό είναι να συμμετέχουμε εμείς οι ίδιοι, δηλαδή να υπάρχει πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κόσμου, όλων μας, για το ότι από μας εξαρτάται η επιτυχία στην ανακύκλωση, γιατί αν προχωρήσει η ανακύκλωση αξιοποιούμε και όλους αυτούς τους πολύτιμους πόρους, άρα έχει όφελος και στην εθνική οικονομία, αλλά έχει όφελος στο περιβάλλον προπάντων. Ξεκινάμε από τη διαλογή στην πηγή. Μπορούμε να διαχωρίζουμε σε επιμέρους κάδους, όπως γίνεται βέβαια, υπάρχει ο κάδος για τα ανακυκλώσιμα, θα πρέπει να προσθεθεί, και αυτό είναι η πρώτη προτεραιότητα, καφέ κάδος για τα οργανικά απόβλητα.
0: Ναι, ναι.
2: Και ξέρετε γιατί
0: πολύ
2: είναι σημαντικό.
0: Πολύ λίγοι δήμοι έχουν.
2: Ναι, και ξέρετε γιατί είναι σημαντικό αυτό.
1: Οπότε λέμε οργανικά, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος.
2: Οργανικά είναι τα αποβλήτα κουζίνας.
1: Αυτό.
2: Και ξέρετε γιατί είναι
0: σημαντικό. Είναι λίπασμα, είναι κατευθείαν λίπασμα.
2: Ακριβώς, και τα κλαδιά από τους κήπους. Όλα αυτά αποτελούν το 40% του συνόλου των απορριμμάτων τα οργανικά. Άρα, αν εκεί προχωρήσουμε και τα αξιοποιήσουμε, τα σκεντρώνουμε σε χωριστό κάδο και μετά τα αξιοποιούμε, αμέσως προχωράμε, μειώνουμε ένα μεγάλο μέρος. Πώς μπορούμε αυτά να τα αξιοποιήσουμε, όπως είπατε πολύ σωστά, μπορεί να κατασκευαστεί να δημιουργήσουμε κόμποστ, λίπασμα, εδαφοβελτιωτικό. Mm. Αλλά από την άλλη, ξέρετε, μέσα από τα οργανικά παράγεται ένα βιοαέριο, μεθάνιο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ενέργειας και ρεύματος, αλλά και ηλεκτρισμού. Άρα,
0: είναι πολλαπλά
2: ωφέλη. Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχόμαστε να είμαστε καλύτερα τα επόμενα χρόνια.
1: Να φτάσουμε το στόχο το 30 ή έστω το μισό στόχο, τέλος πάντων.
0: Βέβαια, αν σκεφτούμε ότι πριν μερικά χρόνια άνοιγαν τις μπαλκονόπορτες και πετούσαν με τις σακούλες τα σκουπίδια στο δρόμο, γιατί εμείς σε παιδικά χρόνια έχουμε ζήσει.
1: Από το αμάξι, το αμάξι το αναψυκτικό.
2: Βλέπετε ότι όλα ξεκινάνε από τα σχολεία, από την εκπαίδευσή μας όταν είμαστε μικροί. Τώρα, ευτυχώς, αυτό
0: έχει
2: γίνει και πρόοδος, πρέπει να το πούμε. Στα σχολεία πλέον υπάρχουν περιβαλλοντικά μαθήματα. Οι μαθητές ήδη μαθαίνουν τι είναι ανακύκλωση, πώς μπορεί να συμβάλλουν. Άρα, όταν μεγαλώσουν πλέον, αυτά τα φαινόμενα που λέτε δεν θα υπάρχουν ή θα έχουν μειωθεί πάρα πολύ, ήδη έχουν μειωθεί. Ή στις παραλίες. Πάρτε τα. Ξέρετε τι γίνεται στον πυθμένα της θάλασσας. Ξέρω ότι
0: το έχω δει εγώ.
2: Υπάρχουν χωματερές πλαστικών.
0: Ναι.
2: Τεράστιες, πολύ
0: μεγάλες.
2: Που κάνουν
0: πάρα πολύ κακό και στα ψάρια.
2: Ακριβώς. Καταρχήν στα ψάρια, αλλά μέσα από την τροφική αλυσίδα, από τα ψάρια.
3: 2000 FM.
1: Τα μικροπλαστικά.
2: Μέσω της τροφικής αλυσίδας. Άρα, έχει επίπτωση και στην υγεία μας. Πέραν το ότι ρυπαίνεται η θάλασσα ο πυθμένας σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον απορρυπάνεις.
0: Λοιπόν, κύριε Αραβώση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα καλό απόγευμα να έχετε.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί παίξαν τα κακά κορίτσια και Bodyguard. Έτσι, και έχουμε δει όλη την ταινία ο σωματοφυλακάς.
1: Επίσης,
0: θέλω να σου πω ότι Παπάκη δεν πάει μόνο στη ποταμιά, πάει και στα κακά κορίτσια. Ιωακίμ Παπάκης, ο οποίος είναι
1: CEO και συνειδητής της Vexilum Security Services.
0: Είναι η εταιρεία που έχουμε εδώ πέρα για τη φύλαξη.
1: Εγώ άκουσα, παιδί μου, ότι είπες Οβελίξ.
0: Οβελίξ.
1: Και λέω, αν είναι δυνατόν.
2: Έχουμε ένα Οβελίξ στην ομάδα, μπορεί να τον δείτε αργότερα.
1: Όντως.
0: Λοιπόν,
1: μια χαρά.
0: Πώς είναι να έχεις την ευθύνη ασφαλείας ενός χώρου, προσώπων,
1: με τόσους
0: μεγάλης διοργάνωσης κλπ.
2: Είναι μια μεγάλη ευθύνη που απαιτεί συνεχή συγκέντρωση, σωστή οργάνωση και απόλυτο συντονισμό. Για εμάς η ασφάλεια σημαίνει πρόληψη και σωστή διαχείριση κάθε κατάστασης πριν δημιουργηθεί το πρόβλημα. Ο στόχος είναι ο επισκέπτης να αισθάνεται ασφαλής και να απολαμβάνει τη διοργάνωση χωρίς να έχει άγχος.
0: Τώρα που σας γνωρίσαμε, κάποια προστασία περισσότερη ναι. έχουμε, φανταζόμαστε.
1: Μπορείτε να μας πείτε ένα περιστατικό που σας έχει τύχει στην καριέρα σας που είναι άξιο αναφοράς.
2: Όχι, ένα είναι πολλά.
1: Σίγουρα, αλλά ένα που...
0: Ήταν... Ο κόσμος έχει πολλά νεύρα τώρα έτσι. Τελευταία. Όλοι είναι σε καυγάδες. Όλοι μιλάς σε αυτό και μπαίνει ο άλλος, είναι βιαστικός, του λένε δώσε το πάσο, σου λέει άσε με με το πάσο μου. Μπορεί να αρπάξει μια κοπέλα που είναι στην είσοδο, ας πούμε, και να γίνει μια λογομαχία. Φανταζόμαστε ότι πια με τόσα νεύρα που έχει ο κόσμος.
2: Ναι, εμείς για παράδειγμα σε αρκετά ξενοδοχεία πεντάστερα που έχουμε στα νησιά και στην Αθήνα αλλά και σε διάφορες δημόσια κτίρια έχουμε αντιμετωπίσει αυτό το άγχος και την νευρικότητα του κόσμου το οποίο...
0: Είναι οξυμένο αυτή την
2: ναι,
0: εποχή.
2: Ναι, είναι οξυμένο αρκετά και το οποίο είναι και αυτό που στην ουσία μας κάνει και ένα crash test κατά πόσο είμαστε έτοιμοι στο να αντιμετωπίσουμε διάφορα περιστατικά.
1: Όπως για πείτε μας κάποιο
2: θα
1: έτσι.
2: Θα σας πω, η δουλειά μας είναι η πρόληψη. Που σημαίνει τι, ότι η μισή μας επιτυχία είναι ο φύλακας να μπορεί να αντιλαμβάνεται την πρόθεση του άλλου, βλέποντας κινήσεις, μάτια, και να μπορεί να μπει στη ψυχοσύνδεση του αλλού με τον τρόπο που κινείται μέχρι να γίνει κάτι. Πριν γίνει λοιπόν, πρέπει να το έχουμε αποτρέψει.
0: Συνήθως είναι... έχουν μία νευρικότητα.
2: Θα σας πω κάτι. Παράδειγμα, να μιλήσουμε για υπηρεσίες που μπαίνει κόσμος αρκετός. Έχει συμβεί λοιπόν σε ένα κτίριο που μπαίνει αρκετός κόσμος. Κάποιος κύριος, ενώ υπήρχε μία σειρά, μία ουρά, να το πούμε έτσι, όπως είναι και σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες, να την προσπεράσει και να μπει στο χώρο σαν να, είναι, σαν να έχει ραντεβού, ας πούμε, με τον διευθυντή. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε στην πράξη, δεν συνέβαινε. Έτσι λοιπόν κάποιοι άνθρωποι παραπονέθηκαν ότι συγγνώμη κύριε, εμείς εδώ πέρα περιμένουμε μισή ώρα, μία ώρα, εσείς περνάτε. Τότε εκείνος γύρισε με ένα πολύ αυστηρό ύφος, κουνώντας το δάχτυλο, επιτακτικά σε γυναίκες μεγάλης ηλικίας, δηλαδή που εγώ θα έλεγα ότι μητέρα μας και σεβασμός, όπου ήταν αρκετά επιθετικός και έφτασε και πολύ κοντά σε σημείο αναπνοής. Εάν ο φύλακας δεν ήταν στο σημείο όπου έπρεπε να είναι, δεν είχε την αντίληψη ότι αυτός μπήκε με μια νευρικότητα και μια ένταση στο χώρο, μπορεί να είχαμε φτάσει σε ένα σημείο χειροδικίας. Δεν νομίζω ότι θα έφτανε σε αυτό το σημείο, αλλά επειδή ήταν ιδιαίτερα οξύθυμος ο συγκεκριμένος άνθρωπος και ήταν και μια συγκεκριμένη διάπλαση που του έδινε τη δυνατότητα να έρθει και κοντά και να είναι και λίγο η θετικότητά του να δείχνει λίγο παραπάνω, ήταν ένα περιστατικό το οποίο το αποτρέψαμε εγκαίρως. Αυτά είναι κάποια απλά περιστατικά. Υπάρχουν και πιο σύνθετα περιστατικά. Έτσι, όπου κάποιος άνθρωπος σε ξενοδοχειακές μονάδες, ας πούμε, ο οποίος μας έχει τύχει, ας πούμε, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, μας έχουν τύχει διάφορα περιστατικά, όπου ο χι πελάτης έχει βγει, έχει διασκεδάσει,
0: έχει
2: καταναλώσει αλκοόλ.
0: Και μπαίνει μέσα και κάνει τσαμπουκάδες.
2: Και μπαίνει μέσα, δημιουργεί προβλήματα, προσπαθεί να δημιουργήσει εντάσεις, τα βάζει με όποιον βρει μπροστά του ή τον ρεσεψιονίστ. Είτε είναι ο ξενοδοχείου.
0: Πού πηγαίνουν, έχουν αρχίσει και σπάνε τα δωμάτια.
2: Ναι, ναι, ναι. Ακόμη πιο σύνθετα που μπορούν να κάνουν μεταξύ ζευγαριών οι οποίοι έχουν πιει παραπάνω από όσο πρέπει. Έχουν τσακωθεί μεταξύ τους και εκεί αναγκάζει να μπαίνει σε κάτι πιο
1: προσωπικό
2: και εκεί είναι ακόμη πιο δύσκολο γιατί να διατηρήσει μια ισορροπία η οποία λέει ότι εμείς στην ουσία θα τηρήσουμε την νομιμότητα.
0: Άρα έχετε μια κεντρική, τα κεντρικά σας γραφεία είναι στην Αθήνα και έχετε τμήματα σε διάφορα...
2: Τα κεντρικά μας γραφεία είναι στον Πειραιά και εμείς η δράση μας είναι σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε σε διάφορα σημεία μόνιμες δυνάμεις όπως είναι η Σαντορίνη, όπως είναι η Πάτμος, όπως είναι η Λέρος, όπως είναι η Πάρος, Κέρκυρα.
0: Τουρίστες σας ζητάνε τέτοιες υπηρεσίες.
2: Ναι, ναι, ναι. Τουρίστες και κυρίως οι Αμερικάνοι, οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλίτες, οι οποίοι είναι πολύ πιο εξοικειωμένοι με διαφορετικά στάνταρ από τη στη χώρα μας στο κομμάτι της ασφάλειας, είναι αυτοί οι οποίοι το έχουν, είναι μια υπηρεσία την οποία την έχουν μάθει να την πληρώνουν και είναι must για αυτούς. Οπότε ακόμη και στη διαμονή τους, εκείνοι που επιλέγουν μια ακριβή διαμονή, ζητάνε και φύλαξη, ναι.
0: Και συνήθως βρίσκεστε έξω από τις βίλες ή μέσα
2: έξω από τις βίλες και αν ζητήσει συνοδεία μαζί τους πάντα και ό,τι χρειαστεί.
1: Η δική σας δουλειά έχει περιθώρια στο να είναι πράσινη, μιας και είμαστε σε ένα μέρος όπου μιλάμε για την πράσινη ανάπτυξη.
2: Μπορεί να είναι πράσινη, γιατί η χρήση των ψηφιακών συστημάτων και των καινούριων εξοπλισμών που διαθέτουμε και με την τεχνολογία του AI μπορεί να μειώσει σημαντικά το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα.
1: Α, μάλιστα. Να δράτε πιο γρήγορα δηλαδή, και αυτό εννοείται.
2: Ναι, ναι, ναι, να δράμε πιο γρήγορα. Η βιωσιμότητα πλέον είναι απαραίτητη σε όλους τους κλάδους, άρα και στον χώρο της ασφάλειας.
1: Μάλιστα.
2: Και ξεκινάμε και προσαρμοζόμαστε πάνω σε αυτό. Βέβαια, πάντα το ανθρώπινο στοιχείο θα είναι ανθρώπινο στοιχείο στην ασφάλεια. Αλλά σίγουρα υπάρχουν συμπληρωματικοί εξοπλισμοί και τεχνολογίες οι οποίες θα μας βοηθήσουν σε αυτό.
0: Πόσα άτομα, με πόσους security συνεργάζεστε, πόσα άτομα έχετε στην εταιρεία σας περίπου?
2: Η εταιρεία μας σχετικά είναι νέα στο χώρο, είναι από την ημέρα ίδρυσή της έχουμε συμπληρώσει περίπου 5,5 χρόνια. Είναι μια εταιρεία η οποία έχει μια αύξηση κάθε χρόνο γύρω στο 80 με 120%. Έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση και είμαστε μια εταιρεία που τώρα έχουμε πάνω από 200 άτομα εργατικό δυναμικό.
0: Έχετε και μόνιμοι.
2: Mm-hmm. Όλοι αυτοί είναι μόνιμοι. Υπάρχουν και κάποιοι εποχιακοί, οι οποίοι αφορούν κυρίως τους σεζονίστες των νησιών μας. Όπου εκεί οι ανάγκες αυξάνονται λόγω του τουρισμού.
0: Φανταζόμαστε ότι έτσι όπως πάντα πράγματα θα όλο και περισσότερο θα αναπτύσσει το κλάδο σας, γιατί κόσμος θέλει προστασία.
2: Ο κλάδος μας αναπτύσσεται ανάλογα με την ανασφάλεια που επικρατεί στον κόσμο και ανάλογα και με το οικονομικό επίπεδο. Γιατί πολλοί χρειάζονται ασφάλεια και δεν μπορούν να την παρέχουν όταν δεν έχουν αυτή την οικονομική υπόσταση να το υποστηρίξουν. Οπότε είναι κάτι το οποίο σαφώς και είναι ανωδικό, αλλά είναι και σύνθετο. Διότι χρειάζεται οικονομικούς πόρους από τη μία για να καλύψει την ασφάλεια από την άλλη.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να δίνετε προστασία στον κόσμο.
2: Ναι, και αργότερα θα δείτε τον Obelix.
0: Ωραία.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Να σας ρωτήσουμε πού μπορεί να σας βρει κάποιος. Δώστε κάποιο mail, κάποιο...
2: Εμείς είμαστε στον Πειραιά, στην Αγίου Κωνσταντίνου 13. Η έδρα μας είναι η Ρόμ Πολυτεχνείου 55 στον Πειραιά. Το email μας, το κεντρικό email της εταιρείας μας είναι info@vexilumsecurity.gr.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ξέρεις ποιον έχουμε τώρα? Τον κύριο Μάρκο Μαργαρίτη, διδάκτορο μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, πρόεδρο της Break Event κλπ.
1: Break Event Consulting.
2: Πολύ σωστά.
0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Ευθύνεστε για το πολύ ωραίο κοκτέιλ που ήπια.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως.
0: Θα φύγει στα 2 ή στα 4.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να πιω άλλο, αλλά ήταν καταπληκτικό. Καταπληκτικό.
0: Λοιπόν, τι σημαίνει η παρουσία σε μια τόσο σημαντική διοργάνωση?
2: Καταρχάς, είναι μεγάλη μας τιμή που για 5η συνεχόμενη χρονιά συμμετέχουμε στην Attica Green Expo. Μια έκθεση που έχει καθιερωθεί ως θεσμός του τομέα του περιβάλλοντος και ως η σημαντικότερη έκθεση στη χώρα μας στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Το σημαντικότερο σημείο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι στη συγκεκριμένη έκθεση πραγματοποιείται μια όσμωση ανάμεσα στους φορείς του δημοσίου τομέα, τον ιδιωτικό τομέα και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Γεγονός που είναι ιδιαίτερο, καθώς στη χώρα μας όλοι αυτοί οι φορείς έρχονται πολύ δύσκολα σε διάδραση μεταξύ τους. Εμείς ως εταιρεία βρισκόμαστε ακριβώς πάνω στην τομή αυτών των τριών οικοσυστημάτων και γι' αυτό το λόγο η συμμετοχή μας στην έκθεση έχει ιδιαίτερη αξία για μας.
0: Γιατί το λέτε ότι βρίσκεστε στην αιχμή των τριών συστημάτων?
2: Διότι ασχολούμαστε με έργα που δίνουν λύσεις σε φορείς του δημοσίου τομέα. Είμαστε μια ιδιωτική επιχείρηση και ταυτόχρονα αξιοποιούμε λύσεις από την ακαδημαϊκή κοινότητα.
0: Μάλιστα.
2: Προερχόμενοι και από εκεί, διότι έχουμε αρκετούς διδάκτορες στην εταιρεία μας, έχουμε μεγάλη εξειδίκευση.
0: Και σας βλέπω όλους χαμογελαστούς, είναι γιατί ήπιατε το κοκτέιλάκι?
2: Όχι, είναι θέμα χαρακτήρα. Προσπαθούμε να έχουμε.
0: Πάντως είναι ωραία. Πώς σας ήρθε η ιδέα να κερνάτε τον κόσμο κοκτέιλ? Ωραία, πρωτότυπο.
2: Είμαστε από την πρώτη χρονιά εδώ. Στηρίζουμε την έκθεση γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Από πέρυσι το σκεφτήκαμε, γιατί έτσι υπάρχει ένα πολύ θετικό κλίμα. Και προσπαθήσαμε και εμείς να συμμετέχουμε.
1: Ναι, και χαλαρώνει ο κόσμος όμορφα, συζητάει ωραία. Δηλαδή, γιατί είμαστε όλοι τσιτωμένοι από τα δύσκολες εποχές.
2: Είμαστε και μπροστά εδώ στο χώρο. Οπότε...
0: Είσαστε δίπλα στις ομιλίες.
2: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Ακριβώς το ποτάκι τους και τα λένε καλύτερα.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, πόσο έτοιμη θεωρείτε ότι είναι σήμερα η Ελλάδα στο κομμάτι της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας? Έχουμε χάσει λίγο επεισόδια ή όχι?
2: Μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή, ενώ η Ελλάδα γενικώς είναι αρκετά πίσω σε αυτόν τον τομέα, ο βαθμός ετοιμότητας σχετίζεται με συγκεκριμένους άξονες. Αρχικά είναι το νομοθετικό πλαίσιο. Δηλαδή, εάν έχει διαμορφωθεί το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο που να επιτρέπει τη σωστή καθοδήγηση εναρμόνισης. Σε αυτόν τον τομέα έχουμε κάνει σημαντικά βήματα. Ο δεύτερος άξονας, τέσσερις άξονες είναι στην ουσία. Ο δεύτερος άξονας είναι η πολιτική βούληση. Δηλαδή, κατά πόσον η κεντρική κυβέρνηση και η αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού θέλουν να στρέψουν χρηματοδοτικά εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, να χρηματοδοτήσουν δράσεις που θα βοηθήσουν στην πράσινη μετάβαση. Και σε αυτόν τον τομέα είμαστε σε καλό βαθμό. Διότι
0: και βοηθάει και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Υπάρχουν πλέον πάρα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τέτοιου τύπου έργα και να κατευθύνουμε προς αυτόν τον βαθμό. Το τρίτο βασικό σημείο είναι η τεχνογνωσία. Και σε αυτό το σημείο είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, γιατί πλέον υπάρχουν πάρα πολλές ελληνικές εταιρείες με μελετητικές, συμβουλευτικές, κατασκευαστικές, αλλά και τα ελληνικά πανεπιστήμια που έχουν πολύ υψηλή τεχνογνωσία ώστε να εφαρμόζουν στην πράξη τέτοιες λύσεις. Στον τέταρτο τομέα μόνο υστερούμε, και εκεί είναι το βασικό σημείο που πρέπει να δώσουμε την έμφαση, είναι ότι δεν έχουμε την οριμότητα των έργων. Δηλαδή, οι φορείς που έχουν ανάγκη για ένα περιβαλλοντικό έργο, παραδείγματος χάρη ένας δήμος έχει πρόβλημα με το νερό του, θέλει να κάνει μια μονάδα φαλάτους ή οτιδήποτε. Ανοίγει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που χρηματοδοτεί τις δράσεις, αλλά οι φορείς δεν έχουν τις μελέτες, δεν έχουν τις άδειες, δεν είναι έτοιμοι για να καταθέσουν ώστε να πάρουν τη χρηματοδότηση και έτσι με αυτόν τον τρόπο χάνουμε πολύ σημαντικά κονδύλια. Άρα θεωρώ ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε, γιατί στους άλλους τους τομείς έχουμε βελτιωθεί και είμαστε σε πολύ ψηλό επίπεδο.
0: Συνείδηση του κόσμου υπάρχει?
2: Στο κομμάτι της ανακύκλωσης θα αναφερθώ εξειδικευμένα. Έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα, αλλά το συγκεκριμένο αυτό που λέτε είναι και ζήτημα νοοτροπίας και εκπαίδευσης. Και εκεί πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στους νέους και γι' αυτό τέτοιες δράσεις, σαν την Green Attica Expo που ασχολείται με το πώς νέα παιδιά θα δουν. Πρέπει να γίνει βιωματικά αυτό και να μπει σε συνείδηση των παιδιών. Δηλαδή, εμένα, ο πατέρας μου που είναι σχεδόν 80 χρονών, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει ανακύκλωση. Ένα νέο παιδί όμως που θα το πάρει από μικρός και θα εντρυφήσει μέσα σε αυτό, θα καταλάβει πόσο σημαντικό είναι για τη μετέπειτα ζωή του.
1: Μπορεί να διορθώνει και τους γονείς του.
2: Ακριβώς. Και το παρατηρούμε, γιατί έχουμε κάνει και με το Πολυτεχνείο, που έχουμε εργαστεί πάρα πολλές δράσεις και με τα σχολεία, και βλέπουμε ότι τα νέα παιδιά ανταποκρίνονται σε αυτό το κομμάτι πάρα πολύ. Έχουν γίνει λοιπόν βήματα, αλλά παίζει ρόλο και η νοοτροπία.
1: Εσείς επειδή πάτε και σε άλλους δήμους.
2: Βεβαίως.
1: Βλέπετε και στις επιχειρήσεις και φορείς, έτσι. Πιστεύετε ότι έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα?
2: Κοιτάξτε, όπως σας είπα πριν, σε επίπεδο τεχνογνωσίας είμαστε σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και τα ελληνικά πανεπιστήμια παράγουν καινοτομία, έχουμε πολύ καινοτόμες λύσεις, αλλά και οι επιχειρήσεις έχουν προσαρμοστεί και μπορούμε γρήγορα να δώσουμε πραγματικές λύσεις σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Το θέμα είναι κατά πόσο θέλουμε εμείς να τα αποκριθούμε, κατά πόσο θέλουμε να είμαστε όριμοι, και εκεί υπάρχει ένα σημείο που πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα.
1: Θέλουμε.
2: Θεωρώ ότι είναι μονόδρομος, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Στη χώρα μας συνήθως επιβάλλονται και πράγματα, ξέρετε. Δηλαδή, πολλές φορές δεν κάνουμε κάτι, αλλά εναρμονιζόμαστε με μια ευρωπαϊκή νομοθεσία και αναγκαζόμαστε και κάνουμε τη δράση ακριβώς όπως πρέπει. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα σημείο που υπάρχει μια τέτοια κατεύθυνση. Έχουμε εναρμονιστεί σχεδόν σε όλα με τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες και τώρα είμαστε στο σημείο που πρέπει αυτά να γίνουν πρακτική εφαρμογή.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Ένα καλό απόγευμα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να πούμε ότι αυτό ήταν Καγά Κορίτσια Τέλος. Ραντεβού αύριο πάλι από εδώ, από το γήπεδο του Τεκ Βοντό. Μην λείψει κανείς για τόσο γνωστό.
1: Θα βάλουμε απουσίες.
0: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις

0: Ποιες εργασίες εννοείται τα πάντα, αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζωμα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
0: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
2: Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
2: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
3: Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
5: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
4: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
5: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
2: Σου λέω, έχω κι άλλο
6: έχω
2: να σου
6: βάλει
2: πω.
6: Εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
2: Έχω εξτασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρευε.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
9: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
8: Για σιγά, για σιγά, ένα-ένα.
9: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
8: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
10: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
11: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
12: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
12: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
13: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
14: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
13: Χαμογελώ μέσα τους!
15: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
16: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
17: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
18: Πάμε.
17: Θα πάμε στα γνωστά.
18: Θα πάμε στο δικό μας.
17: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
18: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
17: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
18: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα

0: KD Market, το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
1: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
0: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
2: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
3: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
2: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
3: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
2: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
3: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
2: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
3: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
2: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
3: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
2: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 44 94. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 62 756 και 693 741 0018.
2: 2000

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: 2000 FM.
1: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
2: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
2: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
2: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
2: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
2: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
3: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι

0: Ρούχα, καθαρό μυαλό.
1: Άριστον Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: Energizers! Νιώθω άνετα!
5: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
4: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
5: Χαμογελώ μέσα τους!
6: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
7: Energizer Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22 730 87 151.
8: Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Πάμε.
10: Θα πάμε στα γνωστά.
11: Θα πάμε στο δικό μας.
10: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
11: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
10: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
11: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
10: Εκεί θα πάμε.
11: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
10: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
11: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
10: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
12: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
13: Έχω βάλει εδώ κόσμο και δρομάδος εδώ.
12: Έχω.
13: Μετά θα πάνε
12: εξτασιαστεί.
13: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
12: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
13: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
12: Εξαιρετικό.
13: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
12: Τι λέρε.
13: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
15: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
16: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
15: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
16: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
15: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
17: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν. Kodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρυσιλέβητα.
18: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
19: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22.

0: 2 730 894 50
1: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
2: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 62 756 και 693 741 0018.
3: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
5: Δύο

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το 2000 FM, Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου 2026. Κοντά σας στην αθλητική εκπομπή Σάμου Σπορ με τον Νίκο τον Οικονόμου, τον Δημήτρη Ζαβουδάκη. Στην κονσόλα ο Δημήτρης. Μας ακούτε στους 99,8 μεγάκυκλους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2273088 και 89678. Το email της εκπομπής είναι 2000fm.samos@gmail.com. Σήμερα έχουμε, σιγά σιγά φτάνουμε και στο τέλος του ποδοσφαίρου, μάλλον φτάσαμε στο τέλος του ποδοσφαίρου και το βόλι και αυτό σιγά σιγά φτάνει στο τέλος και τον μπάσκετ. Εμείς σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή για τη σεζόν 2025-2026, οπότε θα έχουμε τον τελικό του κυπέλλου Εψάμου. Θα σας πούμε τα αποτελέσματα μέχρι τώρα κατά κυπελούχους και πρωταθλητές από όσους έχουμε μαζέψει, δηλαδή από το 55-60 και ύστερα, για να μαθαίνουν οι μικροί και να θυμούνται οι μεγάλοι, γιατί πόσες ομάδες υπήρχαν στη Σάμου, πόσα πρωταθλήματα πήραν η καθημερινή αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θα μιλήσουμε για διάφορα πράγματα επάνω στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, πώς ο Πυθαγόρας κατέκτησε το πρωτάθλημα, κατέκτησε το κύπελο, αλλά αίτητος για φέτος σε όλη τη σεζόν, αλλά το πρωτάθλημα το πήρε ο Άγιος Αθανάσιος. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Και ξεκινάμε και πάμε, Δημήτρη, στον τελικό κυπέλλου Ερασιτέχνων Εψάμου, Άγιος Αθανάσιος, Ιδρούσας, Πυθαγόρας, Κοντακίκων, 0-1.
1: Καλησπέρα και από μένα, φίλοι ακροατές. Λοιπόν, ρεβάνς για το χαμένο πρωτάθλημα πήρε ο Πυθαγόρας με σκορ 0-1 ενάντια στον Άγιο Αθανάσιο, κατακτώντας το κύπελλο της Εψάμου για την σεζόν 2025-26 σε έναν αγώνα φορτισμένο τόσο αγωνιστικά όσο και ψυχολογικά. Αν και ουδέτερη έδρα, το στάδιο Εμμανουέλ Βαλαγεωργίου στο βαθύ της Σάμου ήταν κατάμεστο, δείχνοντας άλλη μία φορά το μέγεθος του κόσμου που ακολουθά πάντα τις δύο αυτές ομάδες. Ο Πυθαγόρας καλούταν να βγάλει αντίδραση για το χαμένο πρωτάθλημα και να μην την χρονιά άτιτλος, ενώ αντίθετα η ομάδα της Ιδρούσας κυνηγούσε την κατάκτηση του double. Έχοντας λοιπόν ανοιχτούς λογαριασμούς σε δύο ομάδες κοντεροχτυπήθηκαν μέχρι το τελευταίο λεπτό σε έναν αγώνα που τα είχε όλα. Οι ομάδες μπήκαν δυνατά, δημιούργησαν φάσεις και καλές στιγμές, όπως η αποβολή του αρχηγού του Πυθαγόρα Βρίτσακη στο 23. Φάνηκε να αλλάζει και τα δεδομένα. Κάθε άλλο όμως, καθώς η ομάδα του Πυθαγόρα, αν και με αριθμητικό μειονέκτημα, εμφανίστηκε πιο συγκεντρωμένη, με αποτέλεσμα στο 36 το λεπτό να σκοράρει με τον Ράπτη το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Η συνέχεια του αγώνα είχε ένταση, μαρκαρίσματα, λίγες καλές ευκαιρίες με μερικές εξαιρέσεις και δυνατές αψιμαχίες. Η ομάδα του Αγίου Αθανασίου δεν κατάφερε να διασπάσει την πολύ καλή, οργανωμένη άμυνα του Πυθαγόρα και έτσι οδηγήθηκαν στο τελικό 0-1. Διαιτητές του αγώνα ήταν οι κατόπιν Ηλιόπουλος, Καραγιάννης και Σύπκας. Αν και ο αγώνας έληξε 0-1, το αποτέλεσμα στις κερκίδες ήρθε ισόπαλο, καθώς οι οπαδοί και των δύο ομάδων δημιούργησαν μια μαγική ατμόσφαιρα. Οι συνδέσεις των δύο ομάδων έχουν. Λοιπόν, Άγιος Αθανάσιος Ιδρούσας, Μαρίνος Μιχαλόπουλος Παπαπέτρου, Γιάννης Κουλίδης, Αλταμάρας, Γκινίδης, Βαντούχ, Καζανάς, Εμπόντα και Βαγιανός Κανιάς, και στον πάγκο Ευγενικός Τσούτσης Παρασκευής, Γκοργκώσης, Στασινής, Καράη, Αθανασίου, Καμπεράη και Δημητρίου. Ενώ για τον Πυθαγόρα, Μουρίκη, Σαχυρινόγλου, Παπαδόπουλος, Πουρλίδαλης, Ράπτης, Δριτσάκης, Μεντεσίδης, Ιωαννίδης, Νιώρας, Τριμίτζιος, Σαράντου, Χλαζαγουάτο, Χατζημανόλης, Τζιδημόπουλος, Κοτσιανούλης, Μπαλά, Μπαχ, Σακλάς, Ανδρεάδης και Μπίτρας. Από το somosport.tv δίνουμε τα συγχαρητήριά μας στην ομάδα του Πυθαγόρα για την κατάκτηση του τίτλου, αλλά και στην ομάδα του Αγίου Αθανασίου για την πορεία της μέχρι τον τελικό και φυσικά για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Ακριβώς. Θα μείνουμε λίγο στον τελικό. Ήταν ένα πραγματικά, η κερκίδα ήταν την καρισμένη, δηλαδή δεν έπαιρνε άλλο, ήταν στα σύρματα ο κόσμος παντού. Αυτό που λέμε στο τέλος, ο Άγιος Αθανάσιος πανηγύριζε, όχι γιατί το έχασε, γιατί η ομάδα έφτασε στον τελικό και για το πρωτάθλημα, και ο Πυθαγόρας γιατί πήρε το. Δηλαδή χειροκροτήσαν και οι μεν και οι δε. Ζήσαμε και αυτό. Αλλά εντάξει, αυτά είναι. Να πούμε ότι είναι δύο χωριά της δυτικής Σάμου. Είναι το χωριό της Ιδρούσας αποτελείται από 350 περίπου κατοίκους Ενώ των κονταγίκων είναι πάνω από 1.000-1.100 περίπου είναι τα κοντακέικα. Έτσι φτάσαμε που φτάσαμε μέχρι εδώ. Εμείς να πούμε ότι, Δημήτρη, ότι ήταν και το τελευταίο παιχνίδι για να... Στο Κύπρο Εραστεχνών Ελλάδος.
1: Να.
0: Αυτό ήταν και έκλεισε η χρονιά. Από την ΕΠΣ Αθηνών ήταν το Κύπρο που του πήρε το Χαλάντερ, κέρδισε με 1-0 τον Πάο Ρουφ. Η ΕΠΣ του Λακαρνανίας του πήρε ο Παναγυνιακός, κέρδισε την ΑΕ Μεσολογγίου 2-0. Ανατολική Αττική, ο Σαρωνικός Αναβίσου κέρδισε τον Παλαβρετικό με 3-0. Βλέπουμε αποτελέσματα μεγάλα, έτσι, μεγάλα, έτσι. Έψα Αργολίδας Αστέρας Δραπανιώτης 1-0 την Τριζινία. Άρτα, Αναγέννηση Άρτης 2-0 της Φιλιέννης Πέτα. Αρκαδία, κέρδισε Μελιγούς, Ερμής Μελιγούς 3-0 Πανθυραϊκό. Αχαΐας, Έψα Αχαΐας, ο Πανεγιάλιος, τον θυμάστε, δεν τον θυμάσαι κατά τον Πανεγιάλιο Δημήτρη, όταν ήταν Β' και λοιπά, μεγάλη ομάδα.
1: Και όμως τον έχω ακούστα.
0: Τον έχεις ακουστά. Λοιπόν, κέρδισε τη Θήλα Πατρών, και αυτή είχε έπαιξει κάποτε Β' Εθνική, 3-2. Βιωτίας, Κυθερώνας, κέρδισε τον Απόλλωνα Ακροφινιού 3-0. Γρεβενά, Βατολακού 3-0 την Ελεμές. Δράμα, Δόξα Βολάκα το Μέγα Αλέξανδρο 2-1. Δυτική Αττική, Αστέρας Μαγούλας, αυτή κάποτε νομίζω έπαιζε και Γάμα 3-1 τον Απόλλωνα Ποντίων, και αυτός γνωστός. Δωδεκανήσου, Φίβος Κρεμαστής, πολλά χρόνια στη Ρόδα αυτή η ομάδα. 2-0 τον Ευκλή Σορώνης Εύρου, Ορεστιάδας κέρδισε 1-0 την Αλεξανδρούπολη. Ευβίας, Προποντίδα, Ελίσποντος 3-1. Ευρυτανίας, Κατσαντώνης, Αγράφων 2-2, 8-7 στα πέναλτι τον Απόκ Βελούχη, το Βελούχη. Ωραίο παιχνίδι πρέπει να ήταν αυτό. Ζάκυνθος κέρδισε τη Θήλα Αμπελοκήπων 3-2. Ηλίας, Δόξα Μανουλάδας 1-0 τον Αστέρα Αμαλιάδας. Η Μαθίας, Νάουσα, Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων 3-0. Ήπειρος, Θήλα Κατσικά 1-1 και 3-2 στα πέναλτι την ΑΕΗ Γιάννενα. Στο Ηράκλειο, Χερσόνησος 2-1 του Ρούβα. Θεσπρωτείας, Άρης Φιλιατών 1-0 κέρδισε την Σελευκιάς. Θεσσαλίας, Ολυμπιακός Βόλου, Εραστεχνών, έτσι, Ολυμπιακός Βόλου 1-1-3-2 στα πέναλτι την Βόλους. Θράκη, Μέγας Αλέξανδρος Δύναμη Αμαντάδων 1-0. Βύρον Καβάλας 3-2 το Βυζάντο Κοκκινοχώματος. Καρδίτσα, Ατρόμητος Παλαμά 5-3 του Σελάνων. Καστοριά 1-0 τον Ηρακλή Πολυκάρπης, μου θυμίζει τον στο κύπελο. Την Καστοριά τότε με τον Ηρακλή. Αλλά τώρα είναι.
1: Α, για το κύπελο τότε που το είχε πάρει.
0: 5-3. Λοιπόν, Κέρκυρα, ΑΕΛ Ευκύμης Θηναλαϊκού 2-0. Κεφαλινίας Ιθάκης Παλουξουριακός 7-0 το Πιλαριακό. Κιλκής Χερσόνησος, Δόξα Χερσού, Δόξα συγγνώμη, 1-1 και 2-0, χαθήκαν όλα τα πέναλτι, και 2-0 στα πέναλτι των Απόλλων Ευρώπου, ενώ στην Κοζάνη 2-2, 4-2 στα πέναλτι των Μακεδονικό Σιατίστας. Στην Κόρινθου, Άι Λουτράκη, την ΠΑΣ Κόρινθος 1-0. Κυκλάδης Παναξιακός στα πέναλτι τη Μύκονο 7-6, 0-0 κανονική διάρκεια. Στην Λακωνία, Αστέρας Βλαχιώτη 2-0 τη Σπάρτη. στη Λάρισα Ελασσόνα τον Ερακλή Λάρισας 2-1, στη Λασιθίου Βραχάσια σου 3-2 τη νίκη Σιτίας, Λέσβο Διαγόρας Αγίας Παρασκευής 3-2 τον Ερακλή Ασίκη, στην Μακεδονία, ΑΕΠΣ Μακεδονία, Δόξα Ασύρου 0-0 και 5-4 στα πέναλτι το Φίνικα Πολύχνης, Μεσσηνίας Μιλτιάδης 0-0-4-3 στα πέναλτι στον Πανθουρικό, Ξάνθη Παύλος Μελάς Κουτσού 3-0 τον Ατλάντα Σελίνου, Πειραιάς Εθνικός Εθνικάρα 4-0 την ΑΕ Μουσχάτου, Πέλλας Εθνικός Γενιτσών 1-0 τον Εδησαϊκό, μεγάλος Εδησαϊκός, Καρδίτσα Πιερίας Καρίτσιτσας 1-1-5-4 στα πέναλτι Σβορώνου, Πρέβεζα Λευκάδα Τηλικράτης 1-0 τον Αχαίρων Καναλακίου, Ρέθυμνο Ρεθμιακός 2-0 τον Ερμή Ζωνιανιών, Σάμου Πυθαγόρας 1-0 τον Άγιο Αθανάσιο Ιδρούσας, Σερών Θρακικός Άνω Μητρούση 2-1 τον Πανσολιακό, Τρίκαλα Μετέωρα 1-1-3-1 στα πέναλτι τον Μέγα Αλέξανδρο Δεντροχωρίου, Φωκίδας Μαλεσίνας 4-1 τον Άρη Αγίου Κωνσταντίνου, Φλόρινας Πας Φλόρινα 1-0 τον Ερμή Αμιντέου, Φωκίδας Απόλλων Ευπαλίου 1-0 τον Οδυσσέα Αντρούτσο Γραβιάς, ΕΠΣ Χαλκιδικής Αστέρας Αγίου Νικολάου 3-0 τον Άκανθο Ιερεσού, Χανιά Πλατανιάς 2-0 τον Πανκροτηριακό και Χίου Όμερος Καλλιμασίας 4-3 στα πέναλτι τον Ατρόμητο Αγίου Γεωργίου. Αυτές είναι οι ομάδες που κατέξαν το κύπελο, οπότε έκλεισε και αυτή και θα περιμένουμε τις κληρώσεις. Μάλλον εμείς θα είμαστε μία από τις ομάδες, ο Πυθαγόρας, Χίου, Λέσβου και Κυκλάδων που θα μπουν στην κλήρωση. Και πάμε, Δημήτρη, να θυμηθούμε τους κυπηλούχους ΕΠΣΑΜΟΥ μέχρι τώρα. Από το 1956-57.
1: Λοιπόν, πραγματικά είναι ένας τεράστιος θεσμός και βλέπω ότι ξεκινάμε από το 1956-57 και τρεις συνεχόμενες χρονιές ο Πυθαγόρας Καρλοβασίου κατάφερε να το κατακτήσει. 1959-60 ο Πανσαμιακός, 1960-61 δεν γράφει.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Οπότε δεν πραγματοποιήθηκε και ποτέ. 1961-62, 62-63 και 63-64 πάλι ο Πυθαγόρας Καρλό Βασίου. Μου θυμίζει λίγο τη Ρεάλ στο Champions League όταν είχε ξεκινήσει το Champions League και τα πρώτα όλα συνέχεια. 1964-65 ο Πανσαμιακός.
0: Έχουμε και ένα λεπτάκι να πάμε στην τηλεφωνική γραμμή και εμείς θα συνεχίσουμε. Έχουμε τον κύριο Τσιτσικλή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι παράγοντας του Πυθαγόρα Κοντακίκων, είναι οι άνθρωποι που κερδίσαν το κύπελο. Κύριε Τσιτσεκλή, καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε που δεχτήκατε να μιλήσετε στην εκπομπή Σάμου Σπορ και στο 2000 FM. Να σας δώσουμε συγχαρητήρια για την κατάκτηση του τίτλου του κυπέλου Ερασιτεχνών ΕΠΣΑΜΟΥ και να θυμίσουμε και στους ακροατές ότι η ομάδα του Πυθαγόρα τελείωσε τις υποχρεώσεις της φέτος χωρίς ήττα, μόνο με τρεις ισοπαλίες. Και πάλι συγχαρητήρια και χρειάζονται όλες αυτές οι ομάδες και οι υπόλοιπες να δυναμώσουν όλες μαζί, όπως και η Δρούσα και όλες οι ομάδες του νομού μας, για να έχουμε και ένα ακόμα καλύτερο πρωτάθλημα, πιο ανταγωνιστικό. Πώς είδατε το χθεσινό παιχνίδι?
2: Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε για τα επινίκια. Τα συγχαρητήρια αξίζουν σε όλη την οικογένεια που απαρτίζει τον Αψές Πυθαγόρα Κοντακέικον. Θέλαμε ένα τίτλο, θέλαμε δύο τίτλους, κατακτήσαμε τον ένα από τους δύο, συνεχίζουμε και ετοιμαζόμαστε για μια καινούργια χρονιά.
0: Σωστά. Δύο τελικοί, ένας στο πρωτάθλημα και ένας στο κύπελλο. και οι δύο κρυθήκανε στο νήμα. Μάλλον ο πρώτος, γιατί ο δεύτερος κρύθηκε από το 35ο λεπτό, γιατί δεν απειληθήκατε από την ομάδα της Ιδρούσας αυτή τη φορά. Αλλά στο πρωτάθλημα θα γυρίσω λίγο πίσω, μια εβδομάδα πίσω, και θα θυμηθούμε ένα παιχνίδι μέχρι το 96 ήσταν και πρωταθλητές. Εκεί το παιχνίδι με έναν γκολ γύρισε και το πρωτάθλημα πήγε στην Ιδρούσα. Τα συναισθήματα της εκείνου του παιχνιδιού.
2: Τα συναισθήματα εκείνου του παιχνιδιού περάσανε. Εκείνο το παιχνίδι για την ομάδα μας, για τον σύλλογο, ήταν μονόδρομος, καθώς ήμασταν στη δεύτερη θέση και είχαμε ένα στόχο, τη νίκη, ενώ το σωματείο του Αγίου Αθανασίου έπαιζε για δύο αποτελέσματα, το χ ή τη νίκη. Εμείς θέλαμε μόνο τη νίκη για να μπορέσουμε να βγούμε πρώτοι. Τα συναισθήματα εμφανώς είναι απογοήτευση, γιατί το να χάνεις το πρωτάθλημα έχοντας η ομάδα έχει να χάσει από πέρσι, από το κύπελο. Οπότε ήταν η απογοήτευση μεγάλη και ήταν το λογικό αυτό. Το να χάνεις ένα πρωτάθλημα αίτητος σημαίνει πολλά.
0: Σίγουρα.
2: Δίνει αξία ακόμα μεγαλύτερη στον πρωταθλητή.
0: Έτσι είναι ακριβώς, όπως τα λέτε. Αλλά αυτό που είχε μείνει, ότι από τον παράδοση στην κόλαση, από τον παράδοση στην κόλαση η ομάδα, δηλαδή εκεί που ήταν όλα έτοιμα, περιμέναμε, θέλαμε δύο λεπτά, αν δεν κάνω λάθος, με το παιχνίδι εκείνη τη στιγμή, και λέμε εντάξει, αλλά η μπάλα, αυτά είναι τα καλά του αθλητισμού και τα κακά βέβαια, εντάξει, για άστο να χάνει ένα πρωτάθλημα, αλλά ο αθλητισμός έτσι είναι. Είδαμε, πραγματικά θέλουμε ομάδες να έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος, όπως και εσείς πιστεύω, πιο δυνατές ομάδες, για να μπορέσει το πρωτάθλημά μας να είναι και αυτό ανταγωνιστικό. Γιατί χρειάζονται τα παιδιά, όλοι οι αθλητές, τα παιχνίδια, τα δυνατά παιχνίδια. Τουλάχιστον να είναι η δικιά μου άποψη.
2: Φέτος υπήρξαν αρκετά δυνατά παιχνίδια, ανάλογα σε τι επίπεδο βρισκόταν η ομάδα. Νομίζω όλα τα παιχνίδια ήταν αμφιλεγόμενα από σε όποια θέση και αν βρισκόταν μια ομάδα. Νομίζω αυτό ήταν εμφανή καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Αυτό γινόταν είτε στην Α κατηγορία είτε στη Β. Νομίζω το έχετε προσέξει και νομίζω ότι κάθε μέρα και κάθε χρόνο το πρωτάθλημα υπάρχει περίπτωση να γίνεται ακόμα πιο δυνατό.
0: Έτσι πρέπει. Πρέπει να γίνεται πιο δυνατό. Το ευχάριστο είναι ότι βλέπουμε και μικρά ηλικία παιδιά που αγωνίζονται στην Α' τοπική κατηγορία. Βλέπω παιδιά πραγματικά και σε εσάς που μπορεί να μην είναι από ντόπια τα παιδιά, που έρχονται σαν φοιτητές. Αυτά πραγματικά και καλοί αθλητές, αλλά είναι και καλά παιδιά. Γι' αυτό χρειάζεται ο αθλητισμός. Από εδώ και πέρα, ο Πυθαγόρας ετοιμάζεται για το κύπελο όταν γίνει το Σεπτέμβριο. Έτσι, αν δεν κάνω λάθος, και μεταγραφές.
2: Ο Πυθαγόρας αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται αρχικά για τις 4 Ιουλίου, που είναι ο χορός της ομάδας, που αποτελεί μεγάλη πηγή εισόδου για το σύλλογο. Μετά είναι το κύπελο, και για να έρθει το μάτι του κυπέλου πρέπει να ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός για την επόμενη σεζόν.
0: Μάλιστα.
2: Που αυτό σημαίνει ότι ο Πυθαγόρας είναι ο Πυθαγόρας, ο οποίος αποτελεί δύναμη, μια από τις μεγάλες δυνάμεις του σαμιακού ποδοσφαίρου τα τελευταία 13 χρόνια, και προχωράει δυνατά και για την επόμενη σεζόν.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσιγκλή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
2: Και πάλι
0: συγχαρητήρια για την κατάκτηση του κυπέλου. Και εμείς από εδώ, είναι και τελευταία μας εκπομπή για το 25-26. Να σας ευχηθούμε με τη σειρά μας ένα όμορφο καλοκαίρι, να περάσετε όμορφα. Και από τέλος Σεπτεμβρίου ξανά μαζί.
2: Εγώ έχω να σε ευχαριστήσω από μεριά μου και από τη μεριά του Συλλόγου για όλη την προσπάθεια που κάνετε για να δείξετε το σαμιακό αθλητισμό. Να σε ευχηθώ καλή ξεκούραση, καλό καλοκαίρι και καλή επάνωδο από το Σεπτέμβριο και μετά.
0: Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο παράγων του ΑΠΣΕΣ Πυθαγόρα Κοντακίκων, που κυπελούχος πλέον της ΕΠΣΑΜΟΥ. που μας μίλησε για την ομάδα του και για την κατάκτηση του κυπέλλου. Να πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε να συνεχίσουμε με Δημήτρη με τα κύπελλα. 2000 FM.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
6: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
8: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Πάμε.
8: Θα πάμε στα γνωστά.
9: Θα πάμε στο δικό μας.
8: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
9: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
8: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
9: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
8: Εκεί θα πάμε.
9: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
8: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
9: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
8: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
11: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
10: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
11: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
12: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizer.
3: Ρούχες. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
12: Energizer Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
13: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
14: να σου πω. Έχω βάλει εδώ κρυσμάσια δραμάδας εδώ.
13: Έχω εξτασιαστεί.
14: Είσαι πανέτοιμη.
13: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
14: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
13: Εξαιρετικό.
14: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
13: Τι λέρε.
14: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Βλέπω εργασίες κυπουργικής.
17: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
18: Για σιγά. 1-1.
17: Λοιπόν, 1. Αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. 2. Βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και 3. Κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
19: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς.
20: Και όχι μόνο.
21: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
22: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
23: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450,
23: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
24: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
25: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
26: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
25: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
26: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
25: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
26: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
25: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
26: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
25: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
26: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
25: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
26: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
27: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
28: Πεινάω.
29: Τι θα
0: φάμε σήμερα?
1: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
0: Δηλαδή?
1: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
0: Τι έχει το μενού?
1: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
0: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
1: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
0: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
1: Έτοιμο.
0: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
1: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
0: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
1: Αγίου Νικολάου 6,
0: πίσω από την κεντρική πλατεία.
1: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr. 2000 FM.

0: Δεύτερη μέρα της εκπομπής Samu Sport, κυρίες και κύριοι, από το 2000 FM. Μας ακούτε στο 99,8 MHz, τηλέφωνο επικοινωνίας 2273088 και 89678. Το email της εκπομπής είναι 2000fm.samos@gmail.com. Δημήτρη, συνεχίζουμε τα κύπελα της ΕΠΣΑΜΟΥ.
1: Λοιπόν, είχαμε σταματήσει εκεί που
0: ήταν. Ξαναπάμε.
1: Βασικά, ναι, να πάμε από την αρχή.
0: 57, 58 και 59.
1: 58-59 ήταν Πυθαγόρας Καρλοβασίου. 59-60 Πανσαμιακός. 60-61 δεν είχαμε νικητή. 61-62, 62-63. 63-64 είχαμε Πυθαγόρας Καρλοβασίου. Το 1964-65 είχαμε Πανσαμιακό. 65-66 Πολυκράτης Πυθαγορείου. 66-67, 67-68 δεν είχαμε νικητή. 68-69, 69-70, 70-71, 71-72 και 72-73. Ο ΑΟ Καρλοβασίου είχε σαρώσει.
0: Ναι, είναι ο ΑΟ Καρλοβασίου, ήταν η ομάδα ο Πυθαγόρας Καρλοβασίου, άλλαξε όνομα και έγινε αθλητικός όμιλος Καρλοβασίου.
1: Mm-hmm. Το 1973-74 ο Πανσαμιακός, 74-75.
0: Εδώ, ναι. Μπράβο, είναι ο ΑΟ Βαθαίος.
1: Ναι.
0: Είναι μια ομάδα που έχει δημιουργηθεί τότε. Πριν 10 χρόνια και πήρε και, το κύπελο.
1: Καλά, πολλές είχαν δημιουργηθεί και τώρα δεν τις βλέπουμε καν. 75-76 Πανσαμιακός, 76-77 ΑΣ Βαθύλος, 77-78 Πανσαμιακός, 78-79 Βαθύλος, 79-80 Αναγέννηση Σάμου. Να, μια ομάδα παράδειγμα ακόμα που δεν υπάρχει πια.
0: Ναι, αυτή την είχε ο Παπαστέφανος. Και ένας άνθρωπος που είχε δημιουργήσει και ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
1: Τουλάχιστον έμεινε το μπάσκετ.
0: Τον φάγανε και αυτόν τον άνθρωπο και πήγε στη Γαλλία.
1: 80-81 Πανσαμιακός, 81-82 ΑΟ Καρλοβασίου, 82-83 Πανσαμιακός, 83-84 ΑΟ Καρλοβασίου, 84-85 πάλι ΑΟ Καρλοβασίου, 85-86 Πανσαμιακός, 86-87 Αναγέννηση Σάμου, 87-88 Πανσαμιακός, 88-89 Αναγέννηση Σάμου, 89-90 Απόλλων Καρλοβασίου, 90-91 Απόλλων Καρλοβασίου back to back. 91-92 Αναγέννηση Σάμου, 92-93 και 94 η ίδια ομάδα, 94-95 Πολυκράτης Πυθαγορείου, 95-96 ΑΣ Βαθύλος, 96-97 ΑΕΚ Καρλοβασίου, 97-98 και 98-99 Πολυκράτης Πυθαγορείου, 99-2000 ΑΕΚ Καρλοβασίου, 2000-2001 ΑΕΒ Βαθύλου Πανσαμιακού.
0: Το 99 έγινε, Δημήτρη, η Ένωση Αθλητική Ένωση Βαθύλου Πανσαμιακού, Αθλητική Ένωση ΑΕΒ Βαθύλου, έγινε δύο ομάδες γίνανε ένα και έγινε Αθλητική Ένωση Βαθύλου Πανσαμιακού, που είναι και μέχρι σήμερα.
1: Λοιπόν, μετά
0: 2001-2002.
1: Λοιπόν, μετά έχουμε 2001-2002 ξανά ΑΕΒ Βαθύλου Πανσαμιακού, 2002-2003 Πυθαγόρας Κοντακέικων, 2003-2004 και 2004-2005 ΑΕ Καρλοβασίου, 2005-2006 δεν διεξήχθη.
0: Δεν έγινε πρωτάθλημα για εκείνη τη χρονιά, γιατί εδώ το γήπεδο ήταν υποκατασκευή και δεν υπήρχαν γήπεδα πλέον όσο είναι σήμερα να παίξουν οι ομάδες. Έτσι το πρωτάθλημα δεν έγινε, δεν κατέβηκε και η Αθλητική Ένωση Βαθύλου Πανσαμιακού, τότε δεν θα κατέβαινε να αγωνιστεί, οπότε δεν έγινε και πρωτάθλημα.
1: Μετά έχουμε 2006-2007 ξανά ΑΕ Καρλοβασίου, 2007-2008 ΑΕ Βαθύλου Πανσαμιακού, 2008-2009 επιστροφή του Καρλοβάσου στην κορυφή ΑΕ Καρλοβασίου, 2009-2010 Πολυκράτης Πυθαγορείου, 2010-2011 ΑΕ Καρλοβασίου, 2011-2012 ΑΕ Βαθύλου Πανσαμιακού, 2012-2013 Ίκαρος Αγίου Κυρίκου.
0: Εδώ ήταν το πρώτο που πήρε ο ΠΑΣ Ίκαρος, το κύπελο σε ένα παιχνίδι εδώ μέσα. Ήταν και το πρώτο που είχα μεταδώσει ζωντανά από το Samu Sport, Δημήτρη, ένα παιχνίδι, βέβαια, εντάξει.
1: Και έφερε γούρι, φαίνεται, στους καριώτες και το πήρανε.
0: Και 0-3. Καλύτερος ο Πυθαγόρας, αντίπαλοι ήταν με τον Πυθαγόρα, Κοντακίκων, πολύ καλύτερος ο Πυθαγόρας, αλλά κάθε αντιπίθεση που έκανε ο Ίκαρος έβγαζε και γκολ.
1: Άρα ο Ίκαρος ήταν καλύτερος, γιατί η σημασία δεν έχει να κάνει τις ευκαιρίες, η σημασία έχει να βάλει τα γκολ. 2013-14 δεν διεξήχθη.
0: Εδώ δεν διεξήχθη το καν πρωτάθλημα.
1: Αν θυμάμαι καλά, ήταν τότε το γήπεδο που άλλαζε ο Χλωτάπητας, κάτι ήταν με το Χλωτάπητα, όχι.
0: Όχι, ήταν τότε ότι είχε βγει ένας νόμος που χρειαζόταν άδειες ύψους, περίφραξη 2 μέτρα και αυτά, και έπρεπε να το κάνει ο Δήμος. Οι Δήμοι δεν είχαν τότε την οικονομική ευχέρεια να φτιάξουν τα γήπεδα, έτσι δεν πήραν άδειες, ήρθαν να... Βγήκαν από την περιφέρεια για να δώσουν τις άδειες και τελικά δεν πήραν άδειες στα γήπεδα. Χρειαζόταν ιατρία κτλ. Κτλ. Αυτά που ισχύουν σήμερα. Οπότε εκείνη τη χρονιά δεν έγινε πρωτάθλημα.
1: Μετά 2017-18 είχαμε ΑΕΒΑ Θήλου. Βασικά.
0: 14-15.
1: Συγγνώμη, πήγα πολύ μπροστά. 14-15 είχαμε Έκαρλο Βάσου. 15-16-16-17 Πυθαγόρας Κοντακίκων. 2017-18-18-19 και 19-20 ΑΕΒΑ Θήλου Πανσαμιακού. 2020-21 ματαιώθηκε λόγω COVID-19. Όλοι θυμόμαστε τι είχε γίνει. 2021-22 ΑΕΒΑ Θήλου Πανσαμιακού. 2022-23 Πολυκράτης Πυθαγορείου. 2023-24 Διαγόρα Ικαρίας.
0: Διαγόρας Δραχών Ικαρίας είναι η ομάδα της Ικαρίας που ήταν το πρώτο της Κύπρο που έπαιρνε και πήγε και κληρώθηκε τότε με την Κηφισιά. Η Κηφισιά μόλις είχε πέσει από την Α κατηγορία στη Β, δεν υπήρχε γήπεδο στη Σάμου να πληρεί τους κανονισμούς για να παίξει η ομάδα της Super League 2 και σε αυτό το παιχνίδι η ομάδα της Ικαρίας έχασε φυσικά με 14-0 και πολλοί κόσμος σχολίαζε το ότι η ομάδα έχασε με 14 γκολ, αλλά δεν σχολίασε ότι μια ομάδα της Ψάμου αγωνίστηκε, πήγε στην Αθήνα με όλα τα έξοδα, πήγε στον Ταύρο και αγωνίστηκε στο γήπεδο με εκεί η συμμετοχή. Για μένα αυτά τα παιδιά πραγματικά έχουν τις καλύτερες αναμνήσεις που παίξαν με μια ομάδα Super League 2.
1: Λοιπόν, μετά είχαμε το 24-25 ΑΕΚ Κάρλο Βασίου, το θυμάμαι γιατί το είχα μεταδώσει εγώ πέρσι.
0: Μπράβο,
1: την αλήθεια.
0: Ναι, έτσι.
1: Και μετά από πόσα χρόνια ξανά το Κάρλο Βασίου ξαναπήρε κύπελο και φέτος είχαμε 25-26 Πυθαγόρας Κοντακίκων.
0: Ο Κάρλο Βασίου είχε να πάρει κύπελο από το 14-15 και η ομάδα του. Η ομάδα του Πυθαγόρα είχε να πάρει κύπελο από το 2016-17.
1: Πάντως, κοίτα σύμπτωση. Όταν είχε πάρει το Καρλόβαση το 14-15 το κύπελο, μετά την επόμενη χρονιά το πήρε ο Πυθαγόρας. Έτσι έγινε και τώρα. Πέρσι το πήρε το Καρλόβαση, φέτος το πήρε ο Πυθαγόρας.
0: Έτσι ακριβώς. Να μην ξεχάσουμε πριν αυτό, να πούμε ότι βραβεύτηκε ο πρώτος σκόρερ της ΕΨΑΜΟΥ, ήταν ο Παναγιώτης Γιαννούλης της Αθλητικής Ένωσης Βαθύλου Πανσαμιακού, ένα πέρα από καλός ποδοσφαιριστής είναι και σαν άνθρωπος, που τον ξέρω προσωπικά, είναι από τα καλύτερα παιδιά, όχι ο Δάλαδαν είναι, αλλά είναι από τα καλύτερα παιδιά που έχω συναντήσει.
1: Και είναι πραγματικά απίστευτο ότι ο Βαθύλος Πανσαμιακός τερμάτισε την 4η θέση και έχει και τον πρώτο της σκόρ.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν είναι καν από τις πρώτες 2 ομάδες. Αυτό είναι αξιοείπαινο και για τον ίδιο. Καταλαβαίνουμε το πόσο δύσκολο εγχείρημα έχει και ο ίδιος. Και άμα αναλογιστούμε ότι ο Βαθύλος Πανσαμιακός μπορέσει να έχει καλύτερο ρόστερ του χρόνου και μπορέσει ο ποδοσφαιριστής να συνδράμει ξανά και να έχει τόσα γκολ, μπορεί να πάει καλύτερα.
0: Σίγουρα. Τι θέλω να πω, δεν ξέρω, έχω μαζέψει διάφορα σκορ από όλα αυτά τα παιχνίδια και τους φιναλίστ. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τους πούμε.
1: Ναι, εννοείται. Λοιπόν...
0: Γιατί να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε από το 1957-58. Πυθαγόρας Καρλοβασίου, Άρης Καρλοβασίου, 3-2. 1958-59, Πυθαγόρας Καρλοβασίου, Πανσαμιακός, 2-0.
0: Άνεφ αγώνα
1: κιόλας. Το 59-60 Πανσαμιακός Άρης Καρλοβασίου 3-0. Πυθαγόρας
0: για δύο αυτούς δεν έχουμε αποτελέσματα, αλλά έχουμε ότι έπαιξε με τον Άρη Καρλοβασίου.
1: Ναι, για το 62-63, μετά 63-64 Πυθαγόρας Καρλοβασίου δεν βλέπω ποιος είναι ο φιναλής.
0: Δεν μπορούσαμε να τον βρούμε. Ναι.
1: Και το 64-65 ο Πανσαμιακός με τον Πυθαγόρα Καρλοβασίου δεν υπάρχει σκορ.
0: Αλλά ο Πανσαμιακός πήρε το κύπελο.
1: Ναι. Το 1965-66 Πολυκράτης Πυθαγορείου, Πυθαγόρας Καρλοβασίου 5-4, πολύ θα θέλω να ήμουν σε εκείνο το παιχνίδι.
0: Σε τέτοια παιχνίδια έχει και άλλα τέτοια παιχνίδια.
1: Μετά είχαμε το 68-69 ΑΟ Καρλοβασίου, ΑΟ Σάμου 4-2.
0: Άλλη μια ομάδα που πήγε στον τελικό και αυτή είναι, δεν έχει σχέση με αυτό, με τον ΑΟ Σάμου που, το σημερινό. Mm. Και πάλι εκεί είχε δημιουργηθεί μια ομάδα για 2-3 χρόνια και μετά διαλύθηκε.
1: Μετά 69-70 ΑΟ Καρλοβασίου.
0: Ήταν κυπελούχος γιατί ήταν, το Κύπρο ήταν σε βαθμολογία, mm-hmm. όπως το πρωτάθλημα.
1: 71-72 ΑΟ Καρλοβασίου Βαθύλος 6-3 το πρώτο σκορ, 4-1 το δεύτερο.
0: Ήταν με δύο παιχνίδια. Εδώ πάλι 9 γκολ και 5 στο άλλο.
1: Ευτυχώς που το κάνανε μόνο μια χρονιά και μάλλον καταλάβανε το πόσο δεν χρειάζεται αυτό. Λες και είμαστε Λατινική Αμερική να έχουμε δύο τελικούς. Λοιπόν, 72-73 ΑΟ Καρλοβασίου Βαθύλος 2-1. Το 73-74 Πανσαμιακός Βαθύλος 4-1. 74-75 Βαθύλος ΑΟ Καρλοβασίου. Δεν υπάρχει σκορ.
0: Ναι.
1: 75-76 Πανσαμιακός ΑΟ Βαθέως 2-1. 76-77 Βαθύλος Πολυκράτης Πυθαγορείου 3-1. Το 77-78 ο Πανσαμιακός δεν υπάρχει φιναλιστική σκορ. 78-79 Βαθύλος Ίκαρος Κυρίκου 1-1 στην κανονική διάρκεια και μετά στα πέναλτι. 79-80 Αναγέννηση Σάμου Ίκαρος Αγίου Κυρίκου 3-2. Δύο συνεχόμενες χρονιές ο Ίκαρος και δεν τα κατάφερε. Ναι. Και με τα κατάφερε μετά από πολλά χρόνια. Απίστευτο.
0: Μετά από 12. Πόσα. Από 20-30 χρόνια. 30.
1: Ναι. Γι' αυτό λέω, είναι απίστευτο. 1980-81 Πανσαμιακός ΑΟ Καρλοβασίου 1-0. 81-82 ΑΟ Καρλοβασίου Βαθύλος 2-0 άνευ αγώνα. 82-83 Πανσαμιακός Άρης Καρλοβασίου 3-1. 83-84 ΑΟ Καρλοβασίου Βαθύλος 2-1.
0: Στην παράταση.
1: Όχι,
0: 84-85 δεν είπαμε.
1: Όχι, 83-84. 84-85 ΑΟ Καρλοβασίου Αναγέννηση Σάμου 2-1 στην παράταση. 85-86 Πανσαμιακός ΑΟ Καρλοβασίου 3-1 και αυτό στην παράταση. 86-87 Αναγέννηση Σάμου Άρης Καρλοβασίου 2-1. 87-88 Πανσαμιακός Άρης Καρλοβασίου 4-1. Πόσους τελικούς έχει πάει αυτός ο Άρης Καρλοβασίου και δεν έχει πάρει κανένα.
0: Ναι, είμαι έτσι.
1: 88-89 Αναγέννηση Σάμου Πανσαμιακός 4-1. 89-90 Απόλλων Καρλοβασίου Αναγέννηση Σάμου 3-1.
0: Έπρεπε να γίνει Απόλλων για να
1: πάρει. Πραγματικά. 90-91 Απόλλων Καρλοβασίου Πανσαμιακός 2-1. Πήρε φορά και πήρε δύο συνεχόμενα. Άλλαξε όνομα βασικά. 91-92 Αναγέννηση Σάμου Πυθαγόρας Κοντακίκων 2-1. 92-93 Αναγέννηση Σάμου Απόλλων Καρλοβασίου 1-0. 93-94 Αναγέννηση Σάμου ΑΣ Καρλόβαση 6-0. Wow. 94-95 Πολυκράτης Πυθαγορείου Απόλλων Καρλοβασίου 4-0.
0: Δύο ομάδες στο Καρλόβαση, ήταν ο Απόλλωνας και ο Καρλόβαση.
1: Και τώρα δεν υπάρχει ο Απόλλωνας.
0: Όχι, ωραία.
1: 95-96 Βαθύλος ΑΕ Καρλοβασίου 4-1 στην παράταση. 96-97 ΑΕ Καρλοβασίου Πολυκράτης Πυθαγορείου 1-1 στην κανονική διάρκεια, 4-1 στα πέναλτι. 97-98 Πολυκράτης Πυθαγορείου ΑΟ Μεσαριάς Ικαρίας 5-0. 98-99 Πολυκράτης Πυθαγορείου ξανά Λικούργος Παγόνδα. Λικούργος Παγόνδα, μπράβο.
0: Ναι, ο Λικούργος
1: 5-0 πάλι.
0: Τον έχω προλάβει μέχρι το 9-10 που έπαιζε.
1: Λοιπόν, ΑΕ Καρλοβασίου ΑΟ Μεσαριάς Ικαρίας 2-2 και 3-2 στα πέναλτι. Πάρα πολύ κοντά ο ΑΟ Μεσαριάς. Εδώ 2000-2001 ΑΕ Βαθύλου Πανσαμιακού Πράμνος Αγίου Κυρίκου Ικαρίας 1-0.
0: Άλλη μια ομάδα. Τώρα είναι μόνο στο μπάσκετ και άλλη μια ομάδα που ήταν στο ποδόσφαιρο.
1: Πόσες ομάδες έχουν διαλυθεί όμως.
0: Πάρα πολλές.
1: Λοιπόν, μετά 2002-2003 Πυθαγόρας Κοντακίκων Αναγέννηση Σάμου 1-0. 2003-2004 ΑΕ Καρλοβασίου ΑΣ Κοντέικα 4-0.
0: Είναι λίγο πιο πάνω στο Καρλόβαση, λίγο πιο πάνω από τα. Πιο πάνω από το Καρλόβαση. Είναι τα Κοντέικα, ένα μικρό χωριουδάκι και όμως είχε ομάδα.
1: Και όμως είχε πάει και τελικό.
0: Είχε πάει και τελικό. Αυτό που το πάμε.
1: 2004-2005 ΑΕ Κάρλο Βασίου Λέλα Πασχώρας 4-1. 2005-2006 δεν διεξήχθη. 2006-2007 ΑΕ Κάρλο Βασίου Πολυκράτης Πυθαγορείου 2-0. 2007-2008 ΑΕ Βαθύλου Πανσαμιακού Πολυκράτης Πυθαγορείου 2-1 στην παράταση. 2008-2009 ΑΕ Κάρλο Βασίου ΑΕ Βαθύλου Πανσαμιακού 2-1. 2009-2010 Πολυκράτης Πυθαγορείου ΑΕ Κάρλο Βασίου 1-1 και 2-1 στην παράταση.
0: Το υπόμετρο ήταν ωραίο μάτς.
1: 2010-2011 ΑΕ Κάρλο Βασίου Πολυκράτης Πυθαγορείου 3-3 στην κανονική διάρκεια, 6-3 στην παράταση, 3 γκολ σε μια παράταση. Okay.
0: Το σκορ ήταν, αν θυμάμαι καλά, ήταν 3-1, 3-3, στο τέλος έγινε 3-2, 3-3 και μετά πήγαν στην παράταση. Και εκεί στην παράταση του Καρλόβαση.
1: Και μέσα σε μισά ώρα βάλει 3 γκολ.
0: Έβαλε 3 γκολ.
1: Μπράβο. 2011-2012 ΑΕ Βαθύλου Πανσαμιακού ΑΕ Κάρλο Βασίου 3-2. Μετά 2012-2013 Ίκαρος Αγίου Κυρίκου Ικαρίας Πυθαγόρας Κοντακέικων 3-0.
0: Αυτό που λέγαμε.
1: Πολύ ενδιαφέρον ζευγάρι αυτό.
0: Ήτανε...
1: Δύο ομάδες που, δεν, που είναι πολύ δύσκολα το να πάρουν τίτλο και όμως παίξαν τελικό.
0: Ναι, ναι.
1: 2013-2014 δεν διεξήχθη. 2014-2015 ΑΕ Κάρλο Βασίου Πυθαγόρας Κοντακέικων 1-1 και 4-3 στα πέναλτι. Μετά ο Πυθαγόρας Κοντακέικων από δύο φορές που δεν τα κατάφερε.
0: Και είχε ένα τίτλο του 2003.
1: Ναι.
0: Αναγέννησε ένα 0.
1: Και ναι, τώρα μιλάμε για ναι. το πιο πρόσφατο παρελθόν ναι, που λέμε. Ναι. Πυθαγόρας Κοντακέικων το 2015-2016 4-0 το Λέλα Παχώρας. Μετά back to back 2016-2017 4-0 πάλι ο Πυθαγόρας Κοντακέικων το Διαγόρα Ραχών Ικαρίας. Μετά 2017-2018 ΑΕ Βαθύλου Πανσαμιακού Πυθαγόρας Κοντακέικων 3-1. Αυτό μου αρέσει πολύ γιατί παρόλο που πήρε δύο τίτλους, έχασε τρεις. Ήταν 5 συναπτά έτη σε τελικό. Μπράβο. 2018-19 ΑΕ Βαθύλου Πανσαμιακού ΑΕ Κάρλο Βάσου 4-1. 2019-20 Βαθύλου Πανσαμιακό ΑΕ Κάρλο Βασίου δεν διεξήχθη ο αγώνας, ήταν άνευ αγώνα και έγινε κλήρωση λόγω του COVID. 2020-21 δεν έγινε ποτέ λόγω COVID-19. 2021-22 ΑΕ Βαθύλου Πανσαμιακού ΑΟ Μεσαριάς Ικαρίας 3-0. 2022-23 Πολυκράτης Πυθαγορείου Πυθαγόρας Κοντακέικων 2-1. 2023-24 Διαγόρας Ικαρίας ΑΕ Βαθύλου Πανσαμιακού 1-1 και 4-3 στα πέναλτι. 2024-25 πέρσι δηλαδή ΑΕ Κάρλο Βασίου Πολυκράτης Πυθαγορείου 2-0. Και φέτος Πυθαγόρας Κοντακέικων Άγιος Αθανάσιος Ιδρούσας 1-0. Πρώτος τελικός για τον Άγιο Αθανάσιο. Και η ιστορία συνεχίζεται.
0: Ακριβώς. Εντάξει, να σου πω, να πω Δημήτρη ότι βλέπουμε εδώ και ομάδες που αυτή τη στιγμή αυτό είναι το λυπηρό που δεν υπάρχουν. Το ευχάριστο είναι βλέπουμε ομάδες από την Ικαρία ότι που είναι αυτή τη στιγμή. Έχουν πάρει και κύπελα όπως ο Ίκαρος, όπως ο Διαγόρας Δραχών Ικαρίας. Η Μεσαριά έχει αρκετούς τελικούς. Και είδαμε και προχθές, θα το πούμε και αργότερα, εδώ στο πρωτάθλημα που έπαιξε. Ήταν, εντάξει, μπορεί να έχασε 4-0 από την ομάδα του Καρλοβάσου, αλλά είδαμε ότι η ομάδα είχε αρκετούς αθλητές που αγωνιστήκανε αρκετά καλά. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε και μιας και είχαμε και στο πρωτάθλημα, στο κύπελλο την προηγούμενη ομάδα είχαμε το πρωτάθλημα. Να θυμίσουμε και λίγο τα πρωταθλήματα που έχουν πάρει οι ομάδες μέχρι στιγμής.
1: Λοιπόν, έχουμε τον Πολυκράτη Πυθαγορείο με τα περισσότερα πρωταθλήματα, 13 στο σύνολο. Μετά έχουμε στα 11 πρωταθλήματα το ΑΟ Κάρλο Βασίου, Πανσαμιακός με 10 πρωταθλήματα.
0: Να πούμε τις χρονολογίες.
1: Ναι,
0: 13 πρωταθλήματα το Πολυκράτης.
1: Λοιπόν, το 1962-1960-1987, 92-94, 96-99, 2000, 2001, 2005, 2007, 2008 και 2010. Για το ΑΟ Κάρλο Βασίου που έχει 11 πρωταθλήματα, 1971-73-74, 81-83-88, 89-1997-2002-2009 και 2011. Πανσαμιακός 1957-64-67-75-76-78-82-84-86-1990. Για τον Βαθύλο Πανσαμιακό που έχει 8 πρωταθλήματα 2003-2004-2012-13-18-19-22-24.
0: Και ο Πυθαγόρας έχει 6 πρωταθλήματα
1: 2015-16-17

0: Τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου. Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρείου, διακοσμητικά, επτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
7: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής?
8: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
7: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
8: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν. Ζέστη και οικονομία μέχρι 70. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
7: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
9: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
10: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας. Ρικού Πέμπονο επικοινωνίας 22730-89450
11: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας.
12: Σε εύκολο και γρήγορο πλήσιμο. Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού.
13: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
12: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης. Εδώ θα βρεις τη λύση. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
13: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την περιοχή.

0: Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά στις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759.
1: Χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει διαχείριση προσωπικών οικονομικών είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρει ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
2: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα. 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs, βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και Coimbs. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
3: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
4: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
3: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
4: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
3: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
4: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
3: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
4: Πανουράκης.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία.
8: πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: 2000 FM.
10: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και πάλι. Τρίτο μέρος της εκπομπής Σάμο Σπορ από τον 2000 FM. Ακούτε την εκπομπή Σάμο Σπορ, όπως είπαμε, με τον Νίκο Οικονόμο, τον Δημήτρη Ζαβουδάκη. Μας ακούτε στο 99,8 ΜΚ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2730-88-80-89-678. Το email της εκπομπής 2000fm.samos@gmail.com. Και θα περάσουμε στο... πάει στον τελικό των K16 που έγινε στους Μυτιλινιούς. Η ΑΕ Καρλόβαση επικράτησε της Μεσαριάς με 4-0. Δημήτρη, ο λόγος σε σένα.
11: Λοιπόν, στην κατηγορία K16 αναδείχθηκε η ΑΕ Καρλοβάσου αφού κέρδισε την ΑΟ Μεσαριάς με 4-0 στο γήπεδο Βασίλειος Καλυμνιός των Μυτιλινιών. Σάμου, οι δύο ομάδες έπρεπε να παρουσιαστούν στις καιρικές, να προσαρμοστούν, συγγνώμη, στις καιρικές συνθήκες, καθώς σε μεγάλο κομμάτι του αγώνα είχε ψηλόβροχο, κάτι που δυσκόλευε τουλάχιστον στα χαρτιά τη ροή του αγώνα που αποτελούνταν από 4-20 λεπτά. Διαιτητές του αγώνα ήταν η Σύπκας, Βέριος και Χλέκος. Η αναμέτρηση ξεκίνησε δυνατά με αλληλεπάλληλες φάσεις και δυνατά μαρκαρίσματα σε παίκτες αλλά και σε διαιτητές, τα οποία ξεσήκωναν την κερκίδα διαρκώς. Τον γόρδιο δεσμό έκοψε στο 14ο λεπτό ο Κοτανίδης, ο οποίος με ψύχρεμο πλασέ σε τέτα τέτ έκανε το 1-0. Μέχρι το 51ο λεπτό, όπου η ΑΕΚ Καρλοβάσου διπλασίασε τα τέρματά της 2-0 με τον Τζανέτη. Οι δύο ομάδες δημιούργησαν αρκετές φάσεις σε κατέρωθεν, με την ομάδα της Σάμου να έχει μικρή υπεροχή. Ο Κοντογιάννης έκανε το 3-0 στο 68ο λεπτό, ενώ στο 74 ο ίδιος παίκτης διαμόρφωσε το τελικό 4-0. Και οι δύο ομάδες είχαν από μία αποβολή με κόκκινη κάρτα, γεγονός που δημιούργησε μεγάλη κουβέντα, παράπονα και γκρίνια. Για το Καρλόβας είχαμε Μαργαρόνης, Μωραήτης, Γενιάς, Κυριαζίδης, Τζανέτης, Μιχάηλενας, Κοντανίδης, Λίκο, Κοντογιάννης, Καστάνης, Δέμελης και Κότσιρας. Για τον ΑΟ Μεσαριάς, Κουντούπης, Πλακίδας, Φαλιέρος, Ανταράκης, Κανδίας, Τωρομάνη, Φραγκούλης, Τσεπέρκας, Αγγελουδάκης, Σταμούλος, Πλητάς, Τσαγκονίδης, Κοτζορνίθης, Κοτσαμπάς. Με τη σειρά μας από το samosport.tv δίνουμε τα συγχαρητήρια μας και στις δύο ομάδες του που πάρα από τις καιρικές συνθήκες μας χάρισαν ένα πολύ ωραίο τελικό.
10: Λοιπόν, πριν πάμε στον προπονητή του Αγίου Αθανασίου, του κύριο Σταματάκη, να σου πω, Δημήτρη, ότι είχαμε το ωραίο ότι κάποια στιγμή παίκτης του Καρλουβάσου κάνει τάκλιν και βρίσκει τον αντίπαλό του, αλλά βρίσκει και τον πρώτο βοηθό, τον κύριο Χλέκο, που γι' αυτό γράφαμε ότι και διαιτητές. Και εντάξει, ο άνθρωπος έπεσε, εντάξει, δεν είναι. Αλλά είναι και τα ωραία που ξεσηκώνουν την κερκίδα. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε τον Στέλιο Σταματάκη, προπονητή του Αγίου Αθανασίου. Κύριε Σταματάκη, καλησπέρα σας από το 2000 FM, τελευταία εκπομπή για το 2024-25 για τη σεζόν.
12: 25-26.
10: Α, πήγα ένα χρόνο πίσω. Μια χαρά. Λοιπόν.
13: Καλησπέρα, κύριε Κονόμο. Σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστούμε που όλο το χρόνο είστε κοντά μας και μας στηρίζετε.
10: Να είστε καλά, να είστε καλά. Προσπαθούμε κι εμείς για το καλύτερο του σαμιακού αθλητισμού. Χθες, την καρισμένο του γήπεδο, ευχαριστηθήκατε να πηγαίνετε, αλλά τελικά δεν καταφέρετε να πάρετε, να κάνετε το ντάμπλ.
13: Ναι, ήταν γενικά και τα δύο παιχνίδια και τα προηγούμενα και αυτά ήταν, νομίζω, πάρα πολλές ο κόσμος. Υπέροχο πράγμα να βλέπεις ο κόσμος στο γήπεδο. Στο αγωνιστικό νομίζω ότι δεν μπορέσαμε να τα απεξέλθουμε μέσα σε μια εβδομάδα σε δύο τελικούς. Νομίζω ότι κάναμε το ουφ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ξεπρεσάραμε. Μην ξεχνάμε, γιατί νομίζω το έχουν ξεχάσει όλοι, ότι η ομάδα του Αγίου Αθανασίου από 26 Απριλίου μέχρι 25 Μαΐου έχει παίξει 6 παιχνίδια, από τα οποία έχει παίξει 4 τελικούς αυτά τα 6 παιχνίδια.
10: Έτσι είναι.
13: Έχουν παίξει πριν ημιτελικό κυπέλλου με την Ένωση, ημιτελικό με τον Καρλόβαση, δύο τελικούς με τον Πυθαγόρα.
10: Έτσι, σωστά.
13: Ανά 5 μέρες
10: Σωστά.
13: Και ένα παιχνίδι, κύριε Οικονόμου. Ενώ είχαμε 14 παιχνίδια σε 7 μήνες, ξαφνικά καλούμασταν να βγάλουμε λαγούς, ξέρω εγώ, από τα μανίκια μας για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε με παιδιά που δεν έχουν μάθει τα κορμιά τους. Σε τέτοιες απαιτήσεις κάθε 5 μέρες παιχνίδι. Και μάλλον παιχνίδι που λες...
10: Derby.
13: Παίζει κύπελο, παίζει πρωτάθλημα, παίζει κύπελο. Ανταπεξήλθαμε, κάποια στιγμή πρέπει να χάσουμε κι εμείς και χάσαμε. Δίκαια η ομάδα του Πυθαγόρα χθες κατέκτησε το κύπελο. Δεν έχω να προσθέσω, ήταν παιχνίδι που εντάξει πάρα πολύ κόσμο και οι δύο ομάδες το θέλανε. Πυθαγόρας το θέλει περισσότερο γιατί είχε χάσει το πρωτάθλημα από μια εβδομάδα. Οπότε ήταν λογικό να είπα να έχει περισσότερο πάθος σαν ομάδα. Εμείς, να σας πω την αλήθεια, δεν μπορέσαμε, και εγώ είμαι ο κύριος υπεύθυνος που δεν μπόρεσα να επαναφέρω τα παιδιά όλη την εβδομάδα στην πραγματικότητα, να το πω, να τους επαναφέρω ότι έχουμε κι άλλο σημαντικό παιχνίδι. Είχαμε δύο απουσίες του Θανασίου και του... Γιατί δεν μιλάω, γενικά πριν παιχνίδι δεν μιλάω για απουσίες. Του Ευαγγέλου και του Θανασίου. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε την κούραση, γιατί φανταστείτε ότι εγώ σε αυτές τις 30 μέρες στα 6 παιχνίδια έπρεπε να σκεφτώ πρώτα πώς θα ξεκουραστούν τα παιδιά και μετά πώς θα τους δώσω πληροφορίες για τα επόμενα παιχνίδια. Όμως αυτό δεν μένει στη νίκη του Πυθαγόρα, γιατί εντάξει μια καλή ομάδα. Στο πρωτάθλημα την προηγούμενη εβδομάδα δύο ισοδύναμες ομάδες. Έχουμε κάνει 3 ντέρμπι φοβερά με τον Πυθαγόρα, κλειστά παιχνίδια χωρίς πολλές ευκαιρίες.
10: Αν
13: θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα 0-0 ημίχρονο από μια ευκαιρία κάθε ομάδα.
10: Σωστά.
13: Ξαφνικά άνοιξε το παιχνίδι και... Και ένα συναρπαστικό παιχνίδι.
10: Μετά τον γκολ το δικό σας στο 47, εκεί άνοιξε το παιχνίδι. Και εντάξει, και φτάσαμε στο 96 για να κρυθεί το πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ.
13: Τα παιδιά είναι κουρασμένα, είναι γονατισμένα θα έλεγα. Γενικό μου δεν βγαίνει αυτό το πρόγραμμα. Ξέρετε, 14 παιχνίδια σε 7 μήνες. Και 6 παιχνίδια σε ένα μήνα δεν βγαίνει το. Και αυτό που βγάλαμε, και ευτυχώς είχαμε μεγάλο ρόστερ. Δεν θα βγει να λέω στο πρόγραμμα.
10: Αυτό είναι σίγουρο. Αν δεν έχεις ρόστερ μεγάλο, γιατί απλά τι γίνεται, ότι έμειναν όλα τελευταίες στιγμές, τελευταίο μήνα. Γιατί θυμάστε την κυρία Σταματάκη που λέγαμε ότι πότε θα τελειώσει το πρωτάθλημα τελικά φέτος. Γιατί πραγματικά ήταν πολλά τα παιχνίδια. Δεν ήταν μόνο. Ήταν τόσα παιχνίδια, πάρα πολλά τα παιχνίδια που είχαν μείνει πίσω.
13: Εμείς πηγαίναμε από τελικό σε τελικό κάθε εβδομάδα. Το ευχαριστηθήκαμε, είναι αλήθεια. Περάσαμε υπέροχα. Όλο το σωματείο, οι παράγοντες, οι παίχτες, οι προπονητές, το έχουμε διασκεδάσει, το έχουμε ευχαριστηθεί. Νομίζω ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα, βάσει βαθμολογίας, με μόνο μια ήττα όλο το χρόνο και 14 νίκες. Στο κύπελλο, στο ξαναλέω, νομίζω δεν θα, αν με ρωτάγατε τη Δευτέρα ή την Τρίτη, πώς το βλέπεις το κύπελλο, θα σας έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολο να το πάρει. Μια ομάδα σε μια εβδομάδα μέσα να παίξει τη γη τελικούς και να τους κερδίσει είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή θα δείτε ακόμη και στο ελληνικό πρωτάθλημα επαγγελματικό Super League, στα 90 χρόνια κυπέλλου 30 ομάδες έχουν πάρει, 30 double υπάρχουν.
10: Θέλω να σας ρωτήσω, επηρεάσει καθόλου τους παίκτες σας ότι πήραν το πρωτάθλημα και εφησυχαστήκανε?
13: Όχι, δεν εφησυχαστήκαν, αδειάσανε απλά, κύριε Οικονόμου, όπως αδειάσα και εγώ, φανταστείτε, έτσι. Έτσι λέω τώρα, φανταστείτε ότι αυτά τα παιδιά και εγώ μαζί και η διοίκηση κάθε μέρα τέλειωνε το ένα παιχνίδι και ετοιμαζόμαστε για το επόμενο.
10: Ναι, αυτό είναι όμως η χαρά του ποδοσφαίρου.
13: Ναι, είναι η χαρά, αλλά όχι σε, ξέρετε, όταν δεν το έχεις μάθει. Εντάξει, για μένα και για τη διοίκηση χαρά είναι, γιατί δεν παίζουμε κιόλας, έτσι. Τα κορμιά των παιδιών όμως δεν αντέχουν. Παρόλο που είμαστε μια προπονημένη ομάδα, μια φυσικά ομάδα, και τελικά αδειάσαμε, σας λέω, γιατί τότε και από τον εαυτό μου, έτσι.
10: Πάντως ότι... η χαρά η μεγάλη δικιά μας ήταν ότι το είδαμε τον Αθανασίου να ξαναμπαίνει στον γνωστούς χώρους, αν και πριν μίλησα μαζί του, ήταν εντάξει αυτό το παλικάρι, εκεί στο προηγούμενο παιχνίδι δεν ενισχύσαμε όλοι, και γιατί πρώτος στόχος είναι η υγεία των αθλητών.
13: Εντάξει, εγώ στο τέλος του ζήτησα συγγνώμη κιόλας που τον έβαλα, και από τον πατέρα του ζήτησα συγγνώμη. Αλλά ήταν τόσο πολύ μεγάλη θέλησή του να παίξει που, ξέρετε, κάποιες φορές δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
10: Σωστά, σωστά, σωστά.
13: Λοιπόν, οπότε και ευτυχώς δεν είχε κάτι σοβαρό, είχε. Έτσι το έχουν πει ένα μήνα να μην κάνει τίποτα. Εκείνος μέσα σε μια εβδομάδα το πάλεψε. με τα χάπια και τα λοιπά και θα τα έφερε να αγωνιστεί για 25 λεπτά, δεν κάνω λάθος.
10: Τόσο περίπου, ναι, τόσο περίπου.
13: Συγχαρητήρια και πάλι στην ομάδα των Κοντακίκων. Κατάξαμε πέρα για πέρα δίκαιη και άξια.
10: Σίγουρα, ναι.
13: Με 10 παίχτες από το 30 νομίζω.
10: Το 23, από το 23 λεπτό. Ναι, ναι, ναι.
13: Εντάξει, μετά ξακούσατε όταν το παιχνίδι πάει έτσι για μια ομάδα, αρχίζουν οι σκοπιμότητες, αρχίζουν οι καθυστερήσεις, αρχίζει το καταστροφικό παιχνίδι. Εμείς είμαστε μια ομάδα που χρειάζεται ρυθμό για να αποδώσει. Δεν ήμασταν πνευματικά έτοιμοι σε κανένα σημείο του αγώνα. Άλλωστε, μηδαμινές ευκαιρίες μας, όπως και του Πυθαγόρα νομίζω μηδαμινές. Εντάξει, το τέλος που άνοιξε το μάτς, φτάσαμε να παίζουμε με 6 επιθετικούς στο τέλος. Νομίζω ότι είναι άκρως επιτυχημένη η χρονιά μας.
10: Σίγουρα, γιατί αυτά το συζητάγαμε από την αρχή και σταματάγε και θυμάμαι που μου λέγατε ότι ο στόχος είναι, ήμασταν τέταρτοι, να πάμε τρίτη. Αυτό, και κάποια στιγμή μετά, όταν η ομάδα.
13: Σωστό, όταν εμένα το στόχο στο πρωτάθλημα μπήκε μετά το παιχνίδι με τα Κοντακίκια, που χάσαμε ένα 0 στο πρώτο γύρο, και είδα πόσο μας φοβούνται οι αντίπαλοι. Και κατάλαβα και από εκεί ξεκινήσαμε και είπαμε πάμε για πρωτάθλημα. Μεγάλο στόχο στο πρωτάθλημα ήταν. Στο κύπελο, ο Πυθαγόρας έφτασε με ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Πολυκράτη μόνο, αν δεν κάνω λάθος.
10: Ναι, έτσι. Ναι.
13: Εμείς έπρεπε να παίξουμε 3 τελικούς ουσιαστικά για να κατακτήσουμε τον κύπελλο. Επειδή το ξαναπεράσαμε προπονητής με τον Πυθαγόρα ακριβώς το ίδιο 2023, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πολύ δύσκολο να παίξεις 3 τελικούς για τους κερδίσεις και τους 3 για να πάρεις ένα κύπελλο. Οπότε εδώ βλέπουμε ότι η κλήρωση από κάπου μπάζει.
10: Από εδώ και πέρα.
13: Εντάξει, από εδώ και πέρα, κοιτάξτε, εγώ αυτό που θέλω είναι να συνεχίσουμε τις προπονήσεις μας τουλάχιστον 2-3 την εβδομάδα, να ξεκουραστούμε λίγο, να ηρεμήσουμε, να πνευματικά είναι πιο πολύ κούραση για όλους μας. Από εκεί και πέρα η διοίκηση θα κάνει ό,τι απαραίτητη ενέργεια πιστεύει εκείνη και την για το καλό της ομάδας. Να δούμε αν θα ανεβούμε γάμα εθνική, αν θα παραμείνουμε στο πρωτάθλημα της ΣΑΜΟ, δεν ξέρω, δεν είμαι και υπεύθυνος να...
10: Σίγουρα. Αυτό που ήθελα να πω... Ναι, ήθελα να πω, υπάρχει, θα τα ανεβάσω και εγώ ένα άρθρο που έχω κάνει ένα συνάδελφος στοιχείου, ο Νίκος Ζερβόπουλος, ένας πολύ καλός δημοσιογράφος, πόσο δύσκολο είναι οι ομάδες να αντεπεξέλθουν στα έξοδα της ΓΑΜΑ Εθνικής πλέον. Και αν δεν κάνουν κάτι στα νησιά να μειωθούν οι ομάδες, ή να μπορούν να δίνουν και οι δευτεραθλητές, είναι δύσκολο γιατί οι ομάδες από τα νησιά πρέπει να φύγουν και εκτός Αθηνών.
13: Ναι, είναι δύσκολο. Τώρα να σου πω κάτι, υπάρχει μεγάλη θέληση από ό,τι ακούω στις τάξεις της ομάδας μας, αλλά δεν φτάνει θέληση μόνο.
10: Δεν φτάνει θέληση. Αυτό ήθελα να πω, ότι μακάρι θα να... και η Χίος και το σκέφτεται βέβαια, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μακάρι.
13: Φανταστείτε, είμαστε μια ομάδα με μηδαμινό μπάτζετ σχεδόν.
10: Ακριβώς.
13: Που κανείς δεν μας περίμενε, όλοι μας περιμένουν να τα ξεφουσκώσουμε, ότι είχαμε το Άστρο, ότι είχαμε το Φεγγάρι, δεν ξέρω τι είχαμε τελικά. Με πολλά παιδιά, πάνω από 10 από το βίντεο τοπικό. Δεν είναι εύκολα πράγματα, έτσι, γιατί αν πας στη ΓΑΜΑ Εθνική πρέπει να σκεφτείς την επιστροφή σου από εκεί.
10: Είναι, ναι, όταν
13: μια... θα πρέπει, δεν μπορείς να πας και να αλλάξεις όλη την ομάδα, γιατί θα γυρίσεις και θα έχεις ομάδα να παίξεις μετά.
10: Ακριβώς.
13: Είναι πολλά πράγματα, εντάξει, και εγώ έτοιμος είμαι για κάθε ενδεχόμενο. Έχουμε μια διοίκηση η οποία πραγματικά είναι ότι καλύτερο έχω συναντήσει σε διοίκηση στα 20 χρόνια που είμαι προπονητής. Όλα γίνονται βάσει σχεδίου, όλα γίνονται μεθοδικά, χωρίς μεγάλα λόγια, χωρίς τυμπανοκρουσίες, με υπομονή, με σεβασμό στον αντίπαλο πάντα. Νομίζω ότι θα κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα και για το χωριό.
10: Και για τη ΣΑΜ.
13: Και για φυσικά και για τη ΣΑΜ.
10: Γιατί κακά τα ψέματα, το ποδόσφαιρο, το έχουμε πει αρκετές φορές όλο το χειμώνα τα λέμε, ότι τη ΣΑΜ πρέπει να αναβαθμιστεί. Πρέπει να μπορέσουμε να λέμε και να τον βάσουμε λίγο πιο ψηλά.
13: Εντάξει, κύριε Κορώμα, θα σας πω κάτι, δεν είναι κακό το ποδόσφαιρο στη ΣΑΜΟ. Αν με ρωτάτε εμένα σαν προπονητή, έτσι, 20 χρόνια νομίζω είναι αρκετά στην προπονητή για να πει κάποιος προπονητής ότι δεν είναι τόσο κακό. Εντάξει, θέλουμε το ότι λέμε όλοι όταν έπαιζα εγώ Ναι. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα καλύτερα, όλοι το λέμε αυτό.
10: Αυτό ήθελα να πω. Είχαμε και τέσσερις ομάδες στη ΔΕΛΤΑ Εθνική.
13: Εγώ πώς... θυμάμαι ότι όταν έπεσε εγώ, δεν οι ακαδημίες δεν υπήρχαν.
10: Ακριβώς. Αυτή η διαφορά, ότι δεν υπήρχαν οι ακαδημίες.
13: Ναι. Άρα να σας πω κάτι, γιατί να μην πούμε ότι είναι καλύτερο το ποδόσφαιρο.
10: Και αυτό που είδα και θα το πούμε στη συνέχεια, τα παιχνίδια των K16 και K12 στους Μυτιλινιούς. Δεν το κρύβω ότι κάποια στιγμή γύρισα και είπα: θα βάλει κανένας από την K12 πέναλτι. Και όταν είδα τα πέναλτι που χτυπάγανε, και όταν πραγματικά λέω: εντάξει, τους αδίκησα.
13: Επειδή εγώ παρακολουθώ πάρα πολύ παιδικά πρωταθλήματα γενικά, και K12 έδειξε τον τελικό, και K14, K16 δεν μπόρεσα δυστυχώς, αλλά έχω δει αρκετά παιχνίδια. Έχει παιδιά που έχουν δουλέψει, φαίνονται. Έχει προπονητές με προσανατολισμούς, άλλος επιθετικό, άλλο πιο αμυντικό, άλλος να παίξει με κατοχή. Έχουν προπονητές όπως ο Κουλούρης, ο Καστάνης, η Κυριαζή, η Φιλιό, η Παρμαξή, η Σοφία. Έχει προπονητές οι οποίοι, ο Λούτσος στο Πυθαγόριο, στη χώρα Λέλαπας που και για δεύτερη χρονιά. Δηλαδή γίνεται δουλειά, δεν μπορώ να πω.
10: Γίνεται δουλειά.
13: Να σας πω κάτι, γκρινιάρδες είμαστε και όλοι θέλουμε.
10: Καλά, έτσι ήμασταν πάντα. Δεν
13: το μηδενίζουμε τον πρώτο πάντα, γίνεται αυτό. Εμείς το βλέπουμε στην Ελλάδα, γίνεται αυτό πάντα.
10: Σίγουρα.
13: Μηδενισμός των πάντων ουσιαστικά.
10: Αυτό, μηδενισμός των πάντων.
13: Εγώ ποτέ δεν ήμουν μηδενιστής, ούτε θα γίνω τώρα. Απολαμβάνω το ποδόσφαιρο πια μεγαλώνοντας όλο και περισσότερο. Θα σου πω και τα στραβά σου και τα καλά σου, επικεντρώνω στα καλά και προχωράω.
10: Σωστά. Πάντως, εμένα μου άρεσε το, κύριε Σταματάκη, μου άρεσαν τα δύο τελικοί, αλλά πιο πολύ μου άρεσε ο τελικός των κάτω των 12. Πραγματικά τον απόλαυσα.
13: Ναι, φανταστικό.
10: Το μητέρι και ο Ρίων, ο Αντωνίου, εγώ έκανα την κάμερα και έβλεπα τα πάντα. Ξέρετε, δεν ήμουν.
13: Ναι, δεν ήμουν είναι πιο εύκολο. Απολαμβάνεσαι πολύ.
10: Έριξα πολύ γέλιο και με τους γονείς και με την κερκίδα. Δηλαδή,
13: και οι γονείς τα ζουν με ένταση. Έτσι.
10: Ναι.
13: Άλλοι κάνουν τους προπονητές από την κερκίδα, άλλα λέει προπονητές από απέναντι, άλλα λέει άλλα στο γιο του.
10: Ακριβώς.
13: Είναι ωραίο. Σας έχω πει, δεν τυχαίο που σε κάποιες χώρες είναι και κλεισμένο το θηρόν αυτά τα παιχνίδια.
10: Όχι, ήταν ωραίο. Ήταν
13: πραγματικά. Είναι μαγεία του ποδοσφαίρου. Ό,τι και να λέμε είναι μαγεία. Ήταν χαρά. Ας πω κάτι, για ένα παιδί, είτε πάρει κάτι είτε δεν πάρει, που να φτάσει ένα τελικό, να διεκδικήσει κάτι, είναι κάτι που θα το δυναμώσει και σωματικά και πνευματικά κυρίως.
10: Σίγουρα.
13: Και θα το πεισμώσει. Ή αν χάσει, είτε να το πεισμώσει, θα δουλέψει περισσότερο. Και αν κερδίσει, θα το δώσει πάλι ένα έξτρα κίνητρο, θα δουλέψει περισσότερο.
10: Πρέπει να το μοιραστώ και μαζί σας και με τους φίλους ακροατές, ότι όταν ο Πιτσιρικάς, ο Τσιμπερίδης, έβαλε τον γκολ, έβαλε το χέρι, είχε και το όπλο.
13: Ναι.
10: Ήταν όλα αυτά. Δεν μπορώ, πραγματικά.
13: Είναι και γεια σου, φίλο μου, τρομερός. Οι μικροί, ξέρετε, να σας πω κάτι, αλλά και οι μεγάλοι πολλές φορές. Οι μεγάλοι εννοώ τα πιο μεγάλα παιδιά που είναι στα αντρικά 18, 20, 22, 25 χρονών. Επειδή παρακολουθούν την τηλεόραση, τις πανηγυρισμούς. Αρχίζουν τα παιδάκια, αντιγράφουν μερικές φορές. Ωραία είναι.
10: Είναι.
13: Καλοπροαίρετα είναι.
10: Σίγουρα.
13: Κάποιοι παρεξηγούνται.
10: Για όνομα Θείου. Αυτά είναι έτσι να βγει αυτή τη χαρά των παιδιών αυτών. Είναι δυνατόν. Εμείς το βλέπουμε έτσι. Είναι ευχάριστο πράγμα. Δηλαδή, δεν μπορώ.
13: Άμα δείτε τα μισά παιδιά, δεν τα χέρια τους χωρίς τα έχουν τίποτα, αφού πιτσιρικά. Τόσο το λέει, το βλέπω το γιο που του παίρνει παιδές μου συνέχεια. Αυτό είναι το ωραίο. Αυτή είναι η χαρά. Εντάξει, τα έχουν πρότυπα αθλητές.
10: Σίγουρα. Κύριε Σταματάκη, να σε ευχαριστήσω.
13: Και εγώ σε ευχαριστώ, κύριε.
10: Καλό καλοκαίρι από μένα. Από εδώ θα είμαστε πάντα κοντά στις προπονήσεις. Στις προπονήσεις, δηλαδή, θα παρακολουθούμε τις ομάδες, τις μεταγραφές. Έχουμε και καλή ξεκούραση.
13: Θα σου πω κάτι εγώ, γενικά, επειδή είμαι άνθρωπος που δεν περιμένω να τελειώσει κάτι για να ξεκινήσει η επόμενη χρονιά, γιατί έχουμε ξεκινήσει το σχεδιασμό μας ούτως ή άλλως για την επόμενη χρονιά. Ήδη έχω προσεγγίσει κάποιους παίκτες που θέλω, είτε είμαστε τοπικό είτε στη ΓΑΜΑ Εθνική. υπομονή να περάσουμε ένα καλό καλοκαίρι, να ξεκουραστούμε. Έτσι καλώς δεν είναι μακριά. Να σου πω κάτι, τον Αύγουστο θα αρχίσουμε προετοιμασία.
10: Σωστά, σωστά.
13: Και αν είμαστε και στη Γάμα, θα πρέπει να αρχίσουμε και πιο νωρίς.
10: Ιούλιο. Ας πούμε. Έτσι. Εδώ θα είμαστε.
13: Οπότε δεν έχουμε πολύ καιρό.
10: Και, στη, και για τη Γάμα, μα είναι, θα μεταδίδουμε τα παιχνίδια. Θα... Να είμαστε καλά. Να
13: είμαστε καλά. Όλος
10: υγεία σε όλο τον κόσμο.
13: Υγεία.
10: Και καλό σας απόγευμα, κύριε Σταματάκη.
13: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά.
10: Γεια σας. Γεια σας. Ήταν ο Στέλιος Σταματάκης, προπονητής του Αγίου Αθανασίου. Συνεχίζουμε, Δημήτρη, με το... Είχαμε μείνει στο...
11: Στην ΚΑΠΑ 12.
10: Πάμε στην ΚΑΠΑ 12.
11: Λοιπόν, έψα μου, τελικός ΚΑΠΑ 12, νέος Πανσαμιακός Ασλέλαπας. 3-3 στην κανονική διάρκεια, 5-3 στα πέναλτι. Ένα αναξέχαστο τελικό που διαφήμισε το τοπικό ποδόσφαιρο μας χάρισαν οι μικροί ποδοσφαιριστές της κατηγορίας ΚΑΠΑ 12 στο γήπεδο Μυτιλινιών Σάμου το απόγευμα του Σαββάτου 23/5/26. Νικήτρια. Ομάδα αναδείχθηκε η ομάδα του νέου Πανσαμιακού για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, δείγμα της πολύ καλής δουλειάς που πραγματοποιείται στις υποδομές του συλλόγου. Ο αγώνας αποτελούταν από 4-20 λεπτά, στα οποία οι δύο ομάδες μας χάρισαν γκολ και θέαμα. Η αρχή έγινε στο 8ο λεπτό, όπου ο Λέλαπας άνοιξε το σκορ 0-1 με τον Νέζα. Από εκεί και πέρα, ο νέος Πανσαμιακός είχε τον απόλυτο έλεγχο και ανέτρεψε το σκορ σε 3-1 με τον Τσιμπρίδη να σκοράρει δις στο 22 και στο 36 και με τον Ρίγα στο 53 να σκοράρει το τρίτο γκολ της ομάδας του. Η ομάδα του Λέλαπα όμως δεν είχε πει την τελευταία της κουβέντα, φτάνοντας στην ισοφάριση, αρχικά μειώνοντας 3-2 στο 59 με τον Θάνο, με πολύ όμορφη κεφαλιά, και με τον Μαυρούδη να φέρνει το μάτς στα ίσια 3-3 στην τελευταία φάση του παιχνιδιού με εξαιρετικό μακρινό σουτ. Ο αγώνας οδηγήθηκε στα πέναλτι, καθώς ο κανονισμός δεν υποδεικνύει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας. Αρχή έκανε η ομάδα του νέου Πανσαμιακού σκοράροντας το πρώτο πέναλτι, αντίθετα η ομάδα του Λέλαπα ξεκίνησε με το αριστερό, καθώς το πρώτο πέναλτι κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι. Από εκεί και πέρα όλα τα πέναλτι ήταν εύστοχα και με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται σε 5-3. Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο Ηλιόπουλος, ενώ τρομερή ήταν η απήχηση του κόσμου που γονείς, παππούδες, γιαγιάδες και αδέλφια πήγαν να καμαρώσουν τους μικρούς ποδοσφαιριστές, τραγουδώντας καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και δημιουργώντας μια απίστευτη ατμόσφαιρα. Το ρόστερ ήταν νέος Πανσαμιακός, Κουτρουμάνος, Μεϊμάρης, Γαρουφαλή, Αντωνάκης, Πούλιος, Τσιρίκης, Τσιμπρίδης, Κανδυλανάπτης, Δαρίδης, Χαβαλές, Τερνιώτης, Ρήγας, Πετρούσκας, Δελής, Κασίρης, Ψωμάς. Για το Λέλαπα, Νταφέκης, Καζής, Μαυρούδης, Κατσουλιέρης, Πανουράκης, Γιοργαντάς, Νέζα, Θάνος, Κρυσταλάκης, Βαγιανός, Κεφαλάς. Συγχαρητήρια στις δύο ομάδες, καθώς και στις διοικήσεις που στηρίζουν τέτοια ηλικιακά τμήματα, εκπαιδεύοντας τα παιδιά από νωρίς στον χώρο του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου.
10: Και να πάμε και λίγο στο μπάσκετ, να πούμε ότι, όπως είπε και ο κ. Σταματάκης πριν, στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, και οι ομάδα του, οι ομάδες προσπαθούν να τελειώσουν το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Και εκεί είχαμε μια διακοπή πολλών μηνών. Αυτό ήταν και η αιτία ότι στο παιδικό και στον Κορασίδνα οι νικητές δεν μπορούσαν να πάνε στην Αθήνα να αγωνιστούν στα πρωταθλήματα, γιατί και έτσι είναι κρίμα για τα παιδιά. Εδώ είχαμε τα παιχνίδια Καρλόβαση ή Κάρους 70 των αντρών 70-53. Έγινε 24 Μαΐου, 20 Μαΐου έχουμε τα παιχνίδια Καρλόβαση Αθλέων 61-57, Πολυκράτης Αναγέννηση 58-37. Οι ομάδες που περάσανε στον Πολυκράτης, Πράμνος, Καρλόβαση και Αθλέων. Έχουμε δύο παιχνίδια βέβαια ακόμα, μάλλον θα γίνουν Τετάρτη και Πέμπτη. Είναι Ίκαρος Πράμνος και Πολυκράτης Καρλόβαση, για να δούμε την τελική κατάταξη. Να πούμε ότι μετά πάμε για απευθείας, θα γίνουν οι αγώνες Τετάρτη, Πέμπτη και Σαββατοκύριακο ξεκινάνε τα play-off το μπάσκετ. Επίσης να πούμε ότι θα γίνει και το κύπελο, τέσσερις ομάδες, οπότε για να μπορέσει να λήξει και το μπάσκετ. Αυτά είχαμε για τον μπάσκετ, περιμένουμε και αυτούς τους αγώνες, θα τους μεταδώσουμε όσους μπορέσουμε. για τον μπάσκετ που και αυτό άργησε φέτος να, δεν ξέρω γιατί, να τελειώσει το πρωτάθλημα.
11: Δεν είχαμε και κάποια ενημέρωση κάποια στιγμή και μετά.
10: Τίποτα, δεν υπήρχε.
11: Οπότε...
10: Ναι, υπήρχαν πολλά προβλήματα και η ομάδα πρέπει να ετοιμαστεί. Ο πρωταθλητής πρέπει να συμμετέχει στα μπαράζ για την πρωταθλητής Σάμου, να μπορέσει να πάει, αν θα γίνει στοιχείο, αν θα γίνει στην Αθήνα. Γιατί αν γίνει με μια ομάδα θα πάει ένα 50 στοιχείο ή ηχείος εδώ ή διαφορετικά στην Αθήνα. Αυτά είχα εγώ από εδώ. Δημήτρη, εσύ, η σειρά σου.
11: Μέτα, εσύ, δική μου η σειρά. Η αλήθεια είναι ότι το ότι τελείωσε το ελληνικό πρωτάθλημα μας έχει αφήσει λίγο στο πάγο.
10: Μιας και πριν πας, μιας και πάμε εκτός Σάμου, να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που κατέκτησε την τέταρτη
11: Ευρωλίγκα.
10: Λοιπόν, πραγματικά την άξιζε. Από την αρχή που ξεκίνησε ήταν, έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ. Τα τελευταία ήταν πάντα πρώτος, δεν έχασε την πρωτιά. Έφτασε εδώ, δύσκολα χθες. Από μόνος του το πήγε και τέλος καλό, αλλά καλά. Ήρθε η Ευρωλίγκα στην Ελλάδα και αυτό είναι το ευχάριστο. Το παιχνίδι έγινε στην Αθήνα, στο Ολυμπιακό Στάδιο, που ήταν ό,τι καλύτερο. Που να το πάρουμε μέσα στο σπίτι μας.
11: Πολύ ωραίο γήπεδο, πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Η αλήθεια είναι ότι όταν φτάνεις σε 5 συνεχόμενα Final Four, έχεις πολύ μεγάλο άγχος. Και αυτό έβγαλε ο Ολυμπιακός σε όλο το παιχνίδι, επειδή το είδα κιόλας. Έβγαλε πολύ μεγάλη νευρικότητα σε όλο το παιχνίδι. Η Real δεν είχε να κερδίσει, να χάσει τίποτα. Από τη στιγμή που δεν είχε αγωνιστικό πεντάρι μέσα στο μάτς, κατάφερε ο Σκαριόλο να θωρακίσει όλη την ομάδα. Το θέμα είναι ότι με τόση συνοχή που είχε ο Ολυμπιακός και τη φετινή σεζόν, εννοείται πως το άξιζε. Η αλήθεια είναι ότι είναι απίστευτο το ότι κάθομαι και ακούω από χθες, εντάξει, από τους γείτονες Τούρκους ήταν αναμενόμενο να ακούσω τις κακίες περί διαιτησίας, ότι ευνόησαν τον Ολυμπιακό σε αρκετές φάσεις, ότι εκείνη η διαιτησία του δώσε το τρόπαιο. Δεν μπορώ να πω κάτι σε αυτό. Ότι το άκουσε και το έδειξε με όποια ομάδα έπαιξε φέτος. Το θέμα είναι η συνέχεια, το αύριο για τον Ολυμπιακό. Σημαντικό επίτευγμα για την Ελλάδα.
10: Φυσικά,
11: γιατί στα τελευταία 3 χρόνια έχει πανηγυρίσει 2 Ευρωλίγκες, το Παναθηναϊκό το 24 και τώρα το Ολυμπιακό το 26. Και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο άμεσο μέλλον. Γιατί είχαμε το μπάσκετ δείχνει κάπως να έχει αναθαρέψει στην Ελλάδα μετά το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket που πήραμε την τρίτη θέση. Μετά είχαμε φέτος, είχαμε 3 ελληνικές ομάδες σε τελικό. Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα που το σήκωσε κιόλας. Είχαμε τον ΠΑΟΚ, μετά είχαμε και την ΑΕΚ στο Champions League, το μπασκετικό Champions League, που δυστυχώς καμία από τις 2 ομάδες δεν κατάφερε να το κατακτήσει. Ειδικά τη ΣΑΕΚ ήταν μια μεγάλη αυτοκτονία. Αυτά, εντάξει, δεν έχουμε να πούμε
10: νομίζω. Πάμε και πάει καλά, το μπάσκετ πάει καλά στην Ελλάδα. Το μπάσκετ πάει καλά στην Ελλάδα.
11: Το θέμα είναι ότι πάει καλά είναι επειδή υπάρχει μεγάλη επένδυση σε παίκτες. Δεν βλέπω κάποιον ελληνικό κορμό για να ενθουσιαστώ. Ναι, δηλαδή σε σχέση με τον Ολυμπιακό του 2013 υπήρχε μεγαλύτερη ελληνοποίηση. Υπήρχε ο Σπανούλης, υπήρχε ο Πρίντεζης, υπήρχε ο Περπέρογλου, υπήρχε ο Παπα-Νικολάου, υπήρχε και χθες. Υπήρχε Σλούκας, υπήρχαν τέλος πάντων παίχτες, υπήρχε ελληνικός κορμός. Τώρα δεν υπάρχει αυτό τόσο, ούτε στον Ολυμπιακό ούτε στον Παναθηναϊκό τόσο πολύ. Ο Παναθηναϊκός κάπως προσπαθεί να το ισορροπήσει. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει νέο αίμα, δεν στηρίζονται τόσο τα νέα Ελληνόπουλα. Δηλαδή και στον Ολυμπιακό που υπάρχει ο Μύρος Ονετζίπογλου, δεν τον έχω δει να παίζει και καθόλου στην Ευρωλίγκα. Ήταν και από τις πρώτες του χρονιές, αλλά δεν νομίζω να γίνει κάτι. Τέλος πάντων, ευελπιστώ να στη συνέχεια να υπάρχει κάτι πιο καλό όσον αφορά την ελληνικό κορμό, να υπάρχει μια πιο δραστηριότητα σε όλα.
10: Έχουν υποβαθμιστεί όλα στο μπάσκετ, δεν ήταν μόνο στη ΣΑΜΟ που λέγαμε πριν, είναι παντού. Ευτυχώς που υπάρχουν αυτές οι 2-3 μεγάλες ομάδες και προχωράνε και πάμε καλά εκεί. Διαφορετικά από εκεί και πέρα, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης μου φαίνεται έχει χάσει το παιχνίδι. και γενικά και στα αναπτυξιακά και, και στην επαρχία προσπαθούν να ελέγξουν, δεν ξέρω, όλες τις τοπικές, δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως δεν πάμε καλά και ελπίζουμε στην επόμενη σεζόν που ξεκινάει σε 2 μήνες, 3, να αλλάξουν τα πράγματα και να κοιτάξουμε όχι το συμφέρον, αλλά τι συμφέρει τις ομάδες και τους αθλητές μας.
11: Αυτό είναι το πιο σημαντικό και επίσης σημαντικό είναι, όπως πήραμε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket, να ονειρευόμαστε για κάτι καλύτερο, γιατί όλο το ρόστερ που είδαμε το καλοκαίρι, περισσότεροι ήταν αρκετά όχι μεγάλοι, απλά ακόμα και ο Γιάννης παράδειγμα που ήταν και χθες στο ΟΑΚΑ, κοντεύει να τριαντάρει, οπότε δεν έχει πολλές διοργανώσεις πλέον στα χέρια του.
10: Αυτό.
11: Βέβαια το καλό με την εθνική ποιο είναι, ότι πάλι βασικά όχι πάλι, ότι και ο Γιάννης και τα περισσότερα παιδιά είναι ότι έφυγε αυτό το βάρος, το πρέπει για μια διάκριση με την Ελλάδα. Και αυτή η διάκριση ήρθε, οπότε ευελπιστώ σε κάτι καλύτερο και για το παγκόσμιο που έρχεται, το μοντομπάσκετ, όχι σύντομα, αλλά εντάξει. Αυτά πάνω κάτω για το μπάσκετ, εντάξει, δεν έχω να πω κάτι. Του χρόνου νομίζω ότι η Ευρωλίγκα θα είναι και διαφορετική.
10: Κάτι λένε.
11: Και για τον Ολυμπιακό, από τη στιγμή που σήκωσε χθες την Ευρωλίγκα και κατευθείαν έχει ανακοινωθεί ο Μοντέρο της Βαλένθια, άμεση κίνηση. Και αυτό λογικά θα έχουμε και ωραίους τελικούς στην Ελλάδα, ανάμεσα στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, που πάντα έτσι είναι.
10: Πάντα όσοι που να θα έχουμε ωραίους τελικούς.
11: Θα έχουμε ωραίους τελικούς. Ελπίζω να σταματήσει αυτό το μένος ανάμεσα στις δύο ομάδες. Δεν έχουν να χωρίσουν ούτε να κερδίσουν τίποτα.
10: Σίγουρα.
11: Λοιπόν, τι είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα? Είχαμε UEFA Europa League. Είχαμε την πρώτη ομάδα που κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο για την φετινή σεζόν. Και δεν ήταν άλλη από το φαβορί, την Aston Villa, ο Unai Emery, που αναμενόμενο ήταν, νομίζω, να κατακτήσει το πέμπτο του Europa League, ο Mr. Europa League, όπως λέγεται, ή όπως λένε ότι πρέπει να μετονομαστεί το Europa League σε Unai Emery League. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά είναι τα που λένε. Η Βίλα άνοιξε το σκορ με τον Τίλεμαν στο 40. Πάρα πολλές επιθέσεις από τους Άγγλους. Ωραίο παιχνίδι όσον αφορά τη Βίλα. Η Φράιμπουργκ που έκανε κάποια στιγμή παράπονα πριν τον γκολ, κάπου νομίζω το 30 λεπτό, όταν θα έπρεπε, λένε, να δείξει ο διαιτητής κόκκινη κάρτα για ένα επικίνδυνο μαρκάρισμα που έγινε στους παίκτες της γερμανικής ομάδας και δεν έδωσε τίποτα, και βασικά έδωσε μόνο το φάουλ, αλλά δεν το λένε ότι μια αποβολή θα μπορούσε να έχει αλλάξει όλο το παιχνίδι. Εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω, και με 10 να παίζει η Βίλα έτσι όπως έχει μπει στο γήπεδο, πιο ψυχωμένη, πιο καταλυτική, και στις προσπάθειές της ήταν πολύ πιο επικίνδυνη. Πολλοί λένε ότι ήταν βαρετός τελικός. Η αλήθεια είναι ότι όταν είναι μονόπλευρος δεν έχει τόσο πολύ ενδιαφέρον όσο άλλες φορές. Παράδειγμα, ποιος μου έρχεται στο μυαλό τώρα? Όπως ο τελικός του 2005 με τη Μίλαν και με τη Λίβερπουλ, που έγινε αυτή η ιστορική ανατροπή. Και όπως έδειξε, τα τουρκικά γήπεδα πάνε πολύ στους Άγγλους, γιατί όσες φορές παίζει ομάδα αγγλική μέσα σε τουρκικό γήπεδο, το παίρνει πάντα. Είναι ένα επίτευγμα που δύσκολα το καταφέρνει κάποιος. Και αναρωτιέμαι πώς ακόμα η Εθνική Αγγλίας δεν έχει πείσει την UEFA ή την FIFA να κάνει Μουντιάλ η Τουρκία και να το σηκώσει. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Ο Μπουέντια στο 45 το 2-0 με ένα φοβερό σουτ εκτός περιοχής. Μπάλα πήγε στα σταυρώματα που λένε του Δοκαριού, και ο Ρότζερς το 57 το 0-3. Η Άστον Βίλα, από τη στιγμή που κέρδισε που κατέκτησε το Europa League χθες, κατέλαβε και την τέταρτη θέση στην Premier League. Έδωσε στον Ολυμπιακό την ευκαιρία να γλιτώσει έναν προκριματικό γύρο, δηλαδή από το δεύτερο προκριματικό που ήταν να ξεκινήσει, θα πάει κατευθείαν στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Πολύ καλό αυτό. Γλιτώνει ένα προκριματικό γύρο. Έτσι. Άρα περισσότερο χρόνο για να αναπτύξει κάπως το ρόστερ, γιατί ήδη ακούγονται πολλά πράγματα. Ακούγεται και η επιστροφή του Φορτούνη στον Ολυμπιακό. Χαρούμενο 2015. Από την άλλη, έχουμε την ΑΕΚ που θα είναι στα play-off του Champions League κατευθείαν. Δηλαδή, σε περίπτωση που αποκλειστεί, θα πάει κατευθείαν στη League Phase του Europa. Ο Ολυμπιακός στη χειρότερη θα είναι στο Conference. Δηλαδή, άμα αποκλειστεί και από τα δύο κατευθείαν, από τους δύο προκριματικούς. Ένα ωραίο σενάριο είναι να δούμε δύο ελληνικές ομάδες στη League Phase του Champions League. Πολύ ωραίο σενάριο.
10: Πολύ ωραίο σενάριο.
11: Μαγάρι να τα καταφέρουν και οι δύο. Και η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που έχω δει. Μαγάρι να μην βγω ψεύτης, μαγάρι να μην το ματιάξω. Από τη στιγμή που έχω δει την ΑΕΚ να είναι τόσο σταθερή και στα ευρωπαϊκά της παιχνίδια, να εξαιρέσουμε την ήττα μέσα στην Ισπανία, μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα. Τώρα και τον Ολυμπιακό, από τη στιγμή που καταφέρνει η ελληνική ομάδα αυτή να πουλάει και πάγο σε σχημός και να δίνει τον Κωστίνια στην Brighton 11 εκατομμύρια, πραγματικά δεν μπορώ να πω κάτι. Το θέμα είναι τα χρήματα αυτά να αξιοποιηθούν. Και όπως λένε, ότι θα πάει για ολικό rebuild τουλάχιστον στα back, γιατί ούτε ο Ροντίνεϊ ενδεχομένως θα μείνει, ούτε ο Κωστίνη αφού έχει πάει ήδη στην Brighton. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, αλλά είναι θέμα ημερών, μπορεί και μήνα. Τώρα από τον Παναθηναϊκό που ξέρουμε, ο Ράφα Μπενίτεθ παρελθόν, ακόμα δεν ξέρουμε ποιος προπονητής θα αναλάβει το τριφύλι για να προσπαθήσει να μπει σε μια league phase. Ο Όφη που έχει κάνει δύο πολύ σοβαρές αποχωρήσεις από το roster του, δύο σημαίες, και αναμένεται να φύγει και ο ταξιάρχης Φούντας που τον θέλει ο Όφη, συγγνώμη, ο Άρης. Η αλήθεια είναι ότι μου κάνει εντύπωση όλο αυτό που γίνεται με τον Όφη, γιατί έχει ακουστεί και για τον Σεγγέλια που είναι βασικός πυλώνας για τον Όφη, το να σταματάνε μερικοί παίχτες. Επίσης, να πούμε ότι Όφη θα είναι στο Europa League, στη χειρότερη θα είναι στο Conference, καθώς θα παίξει κατευθείαν play-off. Χατζηθεοδωρίδης, ένας παίχτης που αποχώρησε, η σημαία ουσιαστικά του Όφη. Και μετά, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει ποιος άλλος ήταν, που τώρα μου διαφεύγει από το μυαλό ο παίχτης που αποχώρησε. Δεν μου έρχεται τώρα, απίστευτο. Ενώ τον είχα στο μυαλό μου, τον ξέχασα. Επίσης, μιας και μιλάμε για τον Όφη. Όφη που βγήκε στη φόρα ενώ δεν υπήρχε κάποια νέα για κάτι. Ο πρώην αμυντικός της εθνικής μας Ελλάδας, ο Τραγιανός Δέλλας, έχασε τη γυναίκα του. Πολλά συλληπιτήρια γι' αυτό. Και ο Όφη, όταν ήταν προπονητής, η διοίκηση τον άφηνε να πάει να δει τη γυναίκα του όταν ήταν σε σοβαρή κατάσταση. Από εκεί καταλαβαίνουμε ότι ο άνθρωπος είναι πάνω από όλα, πάνω από τον αθλητισμό, πάνω από όλα.
10: Να πούμε ότι έφυγε και από τη ζωή και ο Παρασκευάς Άντζας. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
11: Η αλήθεια είναι ότι βάρινε πολύ το κλίμα.
10: Ένας ποδοσφαιριστής που ήταν και στην Εθνική το 2004, έχει κτηθεί. Λοιπόν, ήταν μόλις 49 ετών.
11: Από τους καλύτερους αμυντικούς που έχουν περάσει στην ιστορία του Ολυμπιακού. Πάρα πολύ καλός. Και για να ευθυμίσουμε, για να πάμε λίγο σε αυτό, έχουμε Conference League μεθαύριο. Λοιπόν, έχουμε τον τελικό στις 27 Πέμπτου, Crystal Palace, Ράγιο Βαγιακάνο. Η Ράγιο που έφτασε στον τελικό αποκλείοντας την ΑΕΚ και στη συνέχεια το Στρασβούργο. Το Στρασβούργο που είχε τερματίσει και πρώτο κιόλας. Η πλάκα είναι ότι από την πρώτη οχτάδα που τέλειωσαν οι ομάδες, μόνο η Ράγιο είναι που τερμάτισε πέμπτη, η Crystal Palace έχει τερματίσει δέκατη. Γι' αυτό δεν έχει καμία σχέση αν θα είσαι στους πρώτους, αν θα είσαι στους τελευταίους. Η μόνη ομάδα που το έχει τηρήσει προς το παρόν, που το τήρησε μάλλον, ήταν η Βίλα που είχε τερματίσει δεύτερη, νομίζω. Δεύτερη, αν δεν κάνω λάθος, ναι, πίσω από τη Λιόν. Και μετά έχουμε το αγαπημένο μας Champions League Σάββατο, 7 η ώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος διάλεξε αυτή την ώρα για αυτό το τελικό. Απαράδεκτο. Και η Arsenal που τερμάτισε πρώτη στην League Phase του Champions League, έχοντας το απόλυτο 8 νίκες στα 8 παιχνίδια, ενώ η Paris Saint-Germain είχε τερματίσει 11η. Άρα μπορεί να γίνει κάτι παρόμοιο. Μάλλον. Προς το παρόν υπάρχουν τρεις αγγλικές ομάδες, η μία που το κατέκτησε, άλλες δύο που θα μάθουμε τι θα γίνει με το ποιόν τους. Η Arsenal που είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά από 22 ολόκληρα χρόνια μετά το μακρινό 2004, όταν τότε οι Incredibles τους λέγανε, Incredibles, Invisibles, κάπως έτσι τους λέγανε, οι απίθανοι τέλος πάντων, Arsenal που δεν είχε χάσει παιχνίδι εκείνη τη χρονιά, έχοντας φοβερή ομάδα, Vieira, Thierry Henry, όλη την αφρόκρεμα του αγγλικού ποδοσφαίρου τότε, και θέλει να κατακτήσει και τον πρώτο της ευρωπαϊκό τίτλο. Μάλιστα είναι, αν δεν κάνω λάθος, μετά το μακρινό 2017, όταν είχε πάει στο τελικό του Europa League και είχε αντιμετωπίσει την Chelsea με τον Eden Hazard να κάνει ένα από τα καλύτερα μάτς της ζωής του. Η Paris Saint-Germain από την άλλη, που θέλει να πάει για το back-to-back, μια από τις πιο ολοκληρωμένες ομάδες που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια, με τον Luis Enrique να ίσως να είναι στην καλύτερη καμπή της καριέρας του. Είχε ακουστεί και το όνομά του ότι θα μπορούσε να πάει στη Manchester United, αλλά η United αποφάσισε να ανανεώσει τον Michael Carrick. Η Paris από την άλλη βγαίνει κάτι που είχαν πει μερικοί, ότι το roster μπορεί να ήταν η πρώτη φορά που δεν επένδυσε αρκετά χρήματα για μερικούς παίκτες και πήγε σε πιο μέτρηση εισαγωγικά προσθήκες. Βέβαια η καλύτερη προσθήκη που μπορούσε να κάνει τότε η Paris ήταν να πάρει στο δυναμικό της τον Κβαρατσχέλια, που ίσως για εμένα βασικά είναι και ο παίκτης που ακούγεται και συζητιέται ότι θα πάρει τη χρυσή μπάλα. Λοιπόν, και έχουμε και κάτι ακόμα. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Καρλοβάσου, ο Ευάγγελος Σιδηρουργός, ο Σύνδεσμος Βετεράνων και Ερασιτεχνών Δυτικής Σάμου, υποδέχεται σε φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα την ομάδα των επιλέκτων φίλων από, από το Νέο Πέραμο. Σκοπός του αγώνα είναι η ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών. Ένα όμορφο ποδοσφαιρικό απόγευμα γεμάτο δράση, θέαμα και αγάπη για το ποδόσφαιρο και τον συνάνθρωπο. Σας καλούμε όλους να έρθετε και να απολαύσετε το παιχνίδι μαζί μας. Η είσοδος είναι δωρεάν. Μην το χάσετε, παιδιά. Μιλάμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όσο είναι, όπως είπαμε, η ανθρώπινη υγεία. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για κάτι φιλανθρωπικό που μπορούμε να στηρίξουμε. Πάνω κάτω αυτά. Η σεζόν έχει φτάσει στο τέλος σε πολλά πράγματα, και στο ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ, σε όλα. Κρατάμε
10: την αγάπη του κόσμου.
11: Κρατάμε την αγάπη του κόσμου. Κρατάμε το ότι φέτος ήταν μια ωραία χρονιά ποδοσφαιρικά και για τη Σάμμο και για το και για Ελλάδα, Ευρώπη, τα πάντα. Και αναμένουμε να δούμε ποια ομάδα θα κατακτήσει και το Champions League. Αυτά.
10: Εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλους τους ακροατές που ήταν όλη αυτή τη χρονιά μαζί μας. Να ευχαριστήσω εσένα, Δημήτρη, τον Δημήτρη του Ζαβουδάκη. Να ευχαριστήσω τον Δημήτρη την κονσόλα που μας ανέχτηκε όλο αυτόν τον καιρό. Να του ευχηθούμε και καλή ξεκούραση. Καλή ξεκούραση σε όλους. Ήρωας, όπως λέει, ήρωας ο Δημήτρης. Να πούμε ένα καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση. Και το τέλος Σεπτέμβρη, πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά πάλι μαζί σας για την αθλητική ενημέρωση του νομού Σάμου
11: και όχι μόνο,
10: για Ελλάδα, Ευρώπη και κόσμος, από τη Δημήτρη Ζαβουδάκη. Νίκος Οικονόμου, Δημήτρη Ζαβουδάκη, καλό σας απόγευμα, επανάληψη Πέμπτη στις 6 ώρα το απόγευμα. Γεια σας.

κάθομαι. Δεν σ' έχω, μα στα αλήθεια σ' ονειρεύομαι. Ακόμη ένα βράδυ που στις σκέψεις μου γυρίζει.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω.

συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου

0: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές φέτος.
2: Περίμενε, μπάστα.
3: Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
4: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στοκάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
1: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
1: Έτσι.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε και σήμερα Πέμπτη.
1: Καλώς τους Πεμπτιάτικο.
0: Λοιπόν, έβλεπα τώρα πριν μπούμε μέσα στο στούντιο, έβλεπα όλα αυτά τα βιντεάκια και την ιστορία που γίνονται με τα UFO. Mm-hmm. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο το τι δείχνουν, αλλά είναι απίστευτο επίσης όλο αυτό που συζητάνε οι άνθρωποι που ασχολούνται περισσότερο με αυτά. Έτσι, γιατί τώρα,
1: γιατί τώρα.
0: Και αν είναι αληθινά τα βίντεο, έτσι. Δηλαδή αυτό αν το ρωτούσες πριν από 10-15 χρόνια δεν υπήρχε λόγος να το αναρωτηθείς, αλλά πλέον είναι πολύ πιθανόν να μην είναι αληθινά, να είναι ψεύτικα βίντεο. Έτσι. Πολύ UFO γυρίζει γύρω μας, δεν ξέρω. Έτσι, γενικές γραμμές. Ζουν ανάμεσά μας.
1: Τα ούφα.
0: Τα ζούμε γενικότερα, τα UFO. Έτσι, σε όλα τα επίπεδα. Κατά τα άλλα, καλωσορίσατε Ευβάλλη, Κόσμος και Δραμάδες εδώ. Σήμερα Πέμπτη 28, όπως είπαμε. Έτσι, Μαΐου τελειώνει το Σαββατοκύριακο. Μάιος και η Άνοιξη και μπαίνει
1: με
0: το καλοκαίρι.
1: Μπλε πανσέλινο.
0: Είναι και αυτό. Το Σαββατοκύριακο που έρχεται, λες.
1: Ναι, ναι.
0: Σάββατο, Κυριακή.
1: Κυριακή.
0: Αυτό είναι.
1: Μπλε, και μετά Δευτέρα, Αγίου Πνεύματος.
0: Μετά μαύρη νύχτα στα βουνά. Το Αγίου Πνεύματος. Πιο Άγιο Πνεύμα. Πιο πνεύμα γενικότερα.
1: Σταμάτα τώρα.
0: Λοιπόν, Ευβάλλη, Κόσμος και Δραμάδος, έτσι θα το πάμε. Για δύο ώρες και
1: σήμερα. Θα το πάμε, γκρίνια, θα το πάμε.
0: Δεν φταίω εγώ. Τι να κάνω. Ό,τι μπορώ κάνω κι εγώ. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για δύο ώρες. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, συμβαίνουν διάφορα σε αυτόν τον κόσμο επάνω. Το βλέπετε, το διαβάζετε, το νιώθετε στο πετσί σας μερικές φορές.
1: Έτσι όπως το ξεκινάς, έτσι όπως το πήγαινες, περίμενα να πεις μετά το λιγουρεύεστε.
0: Και το λιγουρεύεστε μπορείς να πεις, και αυτό πάνω στη γη συμβαίνει. Έτσι. Λοιπόν, έβλεπα έτσι, διάφορα που συμβαίνουν και βλέπουμε εδώ πέρα αυτό το... Το φαινόμενο με τους ανθρώπους που γίνονται ζώα να εξαπλώνεται σιγά σιγά.
1: Το είχαμε, ναι, αγαπημένο θέμα.
0: Το είχαμε διαβάσει πριν καιρό για έναν άνθρωπο που ήθελε να κάνει το σκύλο, δεν θυμάμαι τώρα. Τι.
1: Που είχε φτιάξει ολόκληρη στολή.
0: Ναι, ναι, είχε κάνει ολόκληρη στολή και καθόταν στο σπίτι. Έτσι, τώρα λοιπόν, έτσι, σε διάφορα μέρη του κόσμου, εδώ πέρα διαβάζουμε και για την Πορτογαλία, που εκεί πέρα υπάρχει μια έξαρση.
1: Καλέ, φιλί ολάκερη.
0: Του φαινομένου. Ναι, είναι. Τι να πω, δηλαδή, είναι για να τραβάς τα μαλλιά σου όλο αυτό. Απ' τη μία μου έρχεται η σκέψη να πω, είναι αρκετοί οι οποίοι πλέον βαριούνται γενικότερα τη ζωή τους. Δεν θέλουν να δουλέψουν, δεν θέλουν να δημιουργήσουν, δεν θέλουν τίποτα απολύτως και θέλουν να κάνουν τη σκυλίσια ζωή, τη γατίσια ζωή που λέμε. Κοίταξε να δεις σκυλίσια ζωή, κάθε το σκυλί, ας πούμε, εκεί κοιμάται, το ταΐζεις, πηγαίνει, χέζει όπου να είναι. Έτσι, το πολύ πολύ να το μαλώσεις, τίποτε άλλο. Έτσι, και δεν θα πληρώσει ρεύμα, δεν θα πληρώσει ενίκιο, κάποιος άλλος θα το πληρώνει αυτό. Και αυτοί που κάνουν τα ζώα, έτσι, κάνουν το κορόιδο βασικά. Πρώτα και μετά τα ζώα.
1: Εγώ αυτό που ξέρω.
0: Για πες. Αυτό που ξέρεις ή αυτό που σκέφτεσαι διαβάζοντας όλα αυτά.
1: Αυτό που ξέρω είναι ότι βγήκε και η ειδική ανακοίνωση να μην γίνονται δεκτοί από τους κτηνιάτρους.
0: Ναι, τώρα φαντάζεσαι τώρα το σοκ του κτηνίατρου που κάποιος άνθρωπος έφερε έναν άνθρωπο που λέει ότι είναι ζώο, ότι είναι σκύλος, ξέρω και εγώ, στο κτηνιατρίο για να του κάνει έλεγχο. Τι να κάνει ο κτηνίατρος τώρα?
1: Για να βγαίνει τέτοια οδηγία.
0: Έγινε ο χαμός.
1: Σημαίνει ότι προφανώς και έχουν πάει άνθρωποι ζώα για περίθαλψη σε κτηνίατρους.
0: Πολύ, πάνω από κανένα 2-3 έχουν πάει. Σου λέει πρόσεξε να δεις τώρα. Δεν χρειάζεται να πληρώνω ασφάλεια. Γιατί να μην κάνω το ζώο? Ξέρεις τι κέρδος έχει? Τα πάντα. Όλα είναι κερδισμένα.
1: Κοσμά.
0: Έλα. Γουφ. Έλα. Γουφ, ναι, ναι.
1: Μα δεν κάνω πολύ καλό σκύλο.
0: Κάνεις. Πρόσεξε μην βρεθείς στη θέση της κανέλας που έχω στο σπίτι.
1: Γιατί τι έγινε η κανέλα?
0: Δεν ξέρω. Δεν τα λέμε αυτά προς τα έξω. Τα ερωτικά μας.
1: Τα ερωτικά σου με την κανέλα.
0: Βλέπεις, γι' αυτό σου λέω, άστο να πάει.
1: Τι άλλο θα ακούσω?

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστροφή μετά τις διαφημίσεις και το διάλειμμα στο δεύτερο ημίωρο. Δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, ήταν ένα χρονικό διάστημα που ήθελα πάρα πολύ να πειρίζω το σκυλί που έχω στο σπίτι. Να το πειράζω, ρε παιδί μου. Λοιπόν, επειδή είναι πάρα πολύ ήρεμη, πάρα πολύ ησυχή, δεν γαυγίζει με τίποτα, δεν παίζει όμως κιόλας ταυτόχρονα, τίποτα, ρε παιδί μου. Κάθεται εκεί, κοιμάται.
1: Είναι γνήσια ταυρίνα δηλαδή.
0: Θα έρθει λίγο να σου τριφτεί.
1: Σαν και σένα.
0: Θα έρθει λίγο να σου τριφτεί, φάει ψάχνει συνέχεια, δεν το συζητάμε τώρα το σκυλί μου.
1: Ξεκάθαρα, ταύρωση.
0: Έτσι, κάποιες φορές λοιπόν, αυτό που διαπίστωσα εγώ όλα αυτά τα χρόνια που την έχω, είναι ότι ενοχλείται όταν κάποιος την πειράζει στο οπίστια. Στο πίσω μέρος. Ενοχλείται. Δηλαδή έχει πάει σκυλί να την πειράξει από πίσω και έχω δει ένα άλλο σκυλί.
1: Ναι.
0: Έτσι δηλαδή αγρίεψε τόσο πολύ.
1: Με το πισινό μου.
0: Ναι, αγρίεψε τόσο πολύ που λέω Παναγία μου, ας πούμε. Λοιπόν, και πήγαινε από πίσω και την πείραζα. Την καργαλούσα με τα νύχια μου, την έπαιρνα, τη σήκωνα, την έκανα από εδώ. Εννοείται ότι στο αφεντικό της δεν κάνει τίποτα, ούτε καν. Έτσι να κάνει ότι δαγκώνει. Γι' αυτό σου λέω, άστο το, μην κάνεις γούφα, άστο.
1: Εκείνη έρχεται να σε πειράξει ενώ όταν ηρεμείς.
0: Μερικές φορές, ναι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμο και δερμάδο εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Στο Interveten Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλωσορίσατε Πέμπτη σήμερα, μία από τις τελευταίες μέρες του Μαΐου και της Άνοιξης. Για να δούμε
1: λοιπόν,
0: πώς θα φάει αυτό, θα γίνει καλοκαίρι. Γιατί από ό,τι διαβάζω, έτσι, έχουν πεθάνει άνθρωποι στην Ευρώπη από τη ζέστη τις τελευταίες μέρες, να το ξέρεις αυτό. Στη Γαλλία έχουμε 2 νεκρούς.
1: Εγώ έχω κάτι φίλους στη Γερμανία και είχαν πάει για μπάνιο.
0: Αυτό, ναι.
1: Οπότε, ναι.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: 28 εδώ. Μαΐου, λοιπόν, το 585 π.Χ. ο Αθαλής ο Μιλήσιος κατέγραψε για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. Το 1871 συντρίβεται η κομμούνα των Παρισίων. 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης. 1979 υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Από την ελληνική πλευρά, τη συμφωνία είχε υπογράψει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. 1980 η Νότιγχαμ το Αμβούργο στον Περναμπέου, κατακτώντας το 25ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. 1997 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 28 Μαΐου.

0: Λοιπόν, διαβάζω έτσι μία ιστορία. Διαβάζω βασικά για την πριγκίπισσα Νταϊάννα. Είναι ένα πρόσωπο που απασχολούσε και εξακολουθεί να απασχολεί ακόμα και μετά το θάνατό της.
1: Γιατί απασχολεί μετά το θάνατό της, τόσα χρόνια μετά?
0: Υπάρχει ένα υλικό, 5 ώρες απόρριτα ηχητικά ντοκουμέντα που κατέγραψε η ίδια και τώρα πρόκειται να δημοσιοποιηθούν. Το συγκεκριμένο υλικό είχε παραμείνει κλειδωμένο, λέει, για δεκαετίες και τώρα θα αποτελέσει τη βάση για μια νέα τηλεοπτική παραγωγή η οποία θα φωτίσει το παρασκήνιο της οριστικής ρήξης στο γάμο της με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο.
1: Συγγνώμη, θέλεις να πεις ότι το έχει ηχογραφήσει αυτό?
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο να το ηχογραφήσει, δεν καταλαβαίνω.
0: Οι ηχογραφήσεις αυτές είχαν πραγματοποιηθεί κρυφά στα διαμερίσματα του παλατιού του Κένσινγκτον και στη συνέχεια είχαν διαβιβαστεί στο δημοσιογράφο Άντριου Μόρτον μέσω ενός κοινού τους φίλου, του γιατρού James Colthurst. Και το είχε κάνει αυτό ώστε οι ηχογραφήσεις να αποτελέσουν θεμέλιο για το βιβλίο Diana Her True Story που εκδόθηκε το 1992. Μέχρι σήμερα η κοινή γνώμη είχε μάθει ελάχιστα από αυτές τις ηχογραφίες. Προφανώς ήταν πολύ το υλικό για το βιβλίο. Τώρα, μιλάμε τώρα για αποσπάσματα που αναφέρεται στην Καμίλα. Αναφέρεται σε διάφορα πρόσωπα του στενού της περιβάλλοντος.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω τη χρησιμότητα, γιατί τώρα έχει φύγει από τη ζωή αυτή, έχουν περάσει τα χρόνια. Ποια είναι η χρησιμότητα τώρα? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Πλέον. Μόνο αυτό.
0: Και αυτό που αναφέρουν είναι ότι είχε μια απίστευτη διορατικότητα, ικανή ακόμα και να προβλέψει το μέλλον της βασιλικής οικογένειας. Είναι δηλαδή πολλά από αυτά που λέει σαν να προβλέπουν την εξέλιξη ορισμένων πραγμάτων, πράγματα τα οποία έχουμε ζήσει πλέον δηλαδή.
1: Ναι, γενικά εννοείς. Γενικά στη ζωή
0: που
1: της ανθρωπότητας. Αν στο παλάτι θα ήξερε πράγματα.
0: Αυτό το ντοκιμαντέρ θα αποτελείται από 3 επεισόδια και θα έχει τον τίτλο Diana The Unheard Truth, η αλήθεια που δεν ακούσαμε.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, για σήμερα Πέμπτη, και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας,
1: με πρόλαβες.
0: Έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok.
1: Μας βρίσκεται γενικότερα στα social media, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Αυτογράφετε για να μας εντοπίσετε. Πάμε σε μουσική, διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 2000 FM.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
1: Έχω εξτασιαστεί.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε,
2: έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresh Derm.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλωσορίσατε καινούριοι καινούριες στην παρέα μας. Δεύτερη ώρα μαζί. Κόσμος και Τραμάδος Επιβαλή, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα.
1: Εδώ λοιπόν, παρέα ουλιά,
0: στη Στοχόλμη σας ταξιδεύουμε.
1: Αχ, τι ωραία που
0: έτσι
1: είναι
0: να πάμε. Έτσι, έτσι, μόνο με τη φαντασία πλέον βέβαια. Έτσι. Οι ιδιοκτήτες ενός καφέ είχαν την ιδέα να δώσουν στην τεχνητή νοημοσύνη τη διαχείριση του καφέ. Oh. Έτσι ώστε να βγάλει περισσότερο κέρδος. Λοιπόν, το αποτέλεσμα κυρίες και κύριοι και αγαπημένων παιδιά είναι ότι ναι μεν, έτσι, βγήκε περισσότερο χρήμα τον επόμενο μήνα.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή έδωσε ένα κέρδος περισσότερο, αλλά ένα κέρδος το οποίο ήταν μόνο στα χαρτιά, γιατί πραγματικά έκανε... καταρχήν έφαγε όλο τον προϋπολογισμό που είχαν δώσει, 21.000 ευρώ. Το έφαγε, τελείωσε ένα μήνα.
1: Πού το έφαγε?
0: Το έφαγε, γιατί πώς?
1: Έβγαλε έξω μια άλλη τεχνητή νοημοσύνα.
0: Το έφαγε, το έφαγε. Δηλαδή πήγε ας πούμε και παρήγγειλε τεράστιες ποσότητες από χαρτοπετσέτες ή από άλλα πράγματα τέλος πάντων που δεν χρειαζόντουσαν. Έτσι έκανε δηλαδή υπερπαραγγελίες ή... υπήρχαν και ελλείψεις στις παραγγελίες τεράστιες. Ξέρω, δεν έπαιρνε τίποτα, κάτι άλλο από το οποίο χρειαζόταν. Και έτσι έπεσε λίγο έξω. Κατάλαβες, δηλαδή δεν ήταν όλα σωστά που γινόντουσαν.
1: Εγώ τώρα θα πω πάνω σε αυτό ότι προφανώς δεν ήταν σωστά εκπαιδευμένο το AI.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Δεν του είχαν δώσει όλα τα
0: καθόλου,
1: στοιχεία, όλα τα δεδομένα.
0: Ναι. Πάντως έχουν διάφορες φαϊνές ιδέες εκεί έξω, έτσι προκειμένου να βγουν οι άνθρωποι

0: και να μπουν τα μηχανήματα, οι υπολογιστές και δεν ξέρω εγώ τα ρομπότ, ας πούμε, στη διαδικασία. Μετά θα μας φταίει ο Χατζηπετρής που θα πηγαίνουν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Εκεί στη Σουηδία βάλανε AI για να κάνει διαχείριση σωστή, λέει. Ένα καφέ, λες και είναι τόσο δύσκολο, δηλαδή πραγματικά. Πήγαιναν, λέει, τα μηνύματα, εντωμεταξύ έχουν αυτοί ένα σύστημα που διαφημίζεις το καφέ σου στο κινητό του άλλου και στέλνεις μηνύματα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Έτσι, διαφημιστικά μηνύματα, ξέρω και εγώ, ελάτε στο καφέ. Σήμερα έχουμε, ξέρω εγώ, 30% έκδοση τις τάδε ώρες. Σου λέω, αυτό το πήγαινε και το στέλνε τις ώρες που απαγορεύεται να στείλεις μηνύματα και είχε πρόβλημα.
1: Δεν σου είπα εγώ παρενόχληση.
0: Γι' αυτό σου λέω. Βρε εσείς. Βρε κουτά. Άμα δείτε τη ζωή μας πριν από λίγα χρόνια, δεν είχε AI. Καθίστε, μη βιάζεστε.
1: Καλή, άμα θα θέλετε να σας φάνε τα λεφτά σας, εδώ είμαστε.
0: Ναι, άμα θέλετε, δηλαδή με 21 χιλιάρικα με έφερνες εμένα, με πήγαινε στη Δανία εκεί, την Σουηδία λάθος, έτσι στο γολμί και μια χαρά θα σου έκανα εγώ διαχείριση, μην νομίζεις. Με 21 χιλιάρικα σε ένα μήνα,
1: εξαιρετική χαμός, διαχείριση. Χαμός.

0: Τι έπαιξε?
1: Είναι μια ιώση η οποία είχε περάσει τις προηγούμενες εβδομάδες, αλλά για κάποιο λόγο κάτι έχει μείνει ακόμα.
0: Κατάλυπα. Στο λαιμό,
1: τι να κάνω, κατάλληλα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα σε ρωτήσω κάτι, να μου απαντήσεις με την ειλικρίνεια που σε διακρίνει. Τα παιδιά σου γεννήθηκαν φυσιολογικά ή με κεσαιρή?
1: Φυσιολογικά.
0: Φυσιολογικά. Ήσουν μέσα στον τοπιτό. Ναι, άντεξες.
1: Τι να αντέξω, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο για να αντέξω. Και κράτησα και το παιδί κιόλας πριν τη μαμά του.
0: Ναι, μια χαρά. Παιδί μου, λέω ότι υπάρχουν πολλοί άντρες οι οποίοι δεν αντέχουν και λιποθυμούν.
1: Όχι, όχι, εγώ παρατηρούσα τα πάντα με πολύ μεγάλη περιέργεια. Άλλωστε είναι, πώς το λένε, είναι ευκαιρία. Πώς θα το ξαναπεράσει αυτό?
0: Ένας μπαμπάς από τη Βραζιλία έχει γίνει viral γιατί στη γέννηση του δεύτερου παιδιού του κατέρευσε. Δεν άντεξε.
1: Κοίταξε να είσαι τώρα, οι άντρες, να σου πω την αλήθεια, έχουν χαλάσει λίγο. Δεν είναι όπως παλιά.
0: Δεν κατέρευσε απλά. Δεν θυμάται και τίποτα απολύτως από τη στιγμή που γεννήθηκε το μωρό.
1: Δεν σου λέω κι εγώ.
0: Blackout. Πλήρες.
1: Βασικά μετά δεν πρέπει να θυμάσαι τίποτα. Ούτε αν είσαι παντρεμένος, ούτε αν είναι δικό σου το παιδί. Κάνε το χαζό.
0: Το θέμα είναι τώρα ότι ανέβηκε βίντεο από την κατάρρευσή του στο διαδικτύο. Και πόσες προβολές έχει συγκεντρώσει, για πες.
1: Τον κάνανε ρεζίλ τον άνθρωπο, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι σωστό αυτό.
0: Πες πόσες.
1: Δεν ξέρω, πάντως τον έχουν κάνει ρεζίλ.
0: 19 εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια.
1: Έτσι, έτσι. Από άγνωστους τώρα. Τι να σου πω τώρα.
0: Κοίτα, εγώ θα πω το εξής. Αν νιώθετε στους μελλοντικούς μπαμπάδες, αν νιώθετε
1: ό,τι να είναι τώρα, έχει αλλάξει
0: αυτό
1: το σύστημα. Από τότε που έγινες εσύ μαμά έχει
0: αλλάξει. Αν νιώθετε
1: αυτό,
0: πως αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορείτε να αντέξετε, αν τρομάζετε ακόμα και στη θέα του αίματος, γιατί υπάρχει κόσμος που δεν αντέχει ούτε το αίμα, μην μπείτε.
1: Βουλωμένο γράμμα διαβάζετε εσύ. Ανακαλύπτει την Αμερική, μιλάμε
0: δεν
1: τώρα.
0: Ανακαλύπτω την Αμερική, αλλά
1: ξέρω
0: και
1: εγώ
0: κάτι,
1: τι είναι αυτό που λες τώρα.
0: Ώρα,
1: τώρα, παιδιά, το είπε η Εύη αυτό. Δηλαδή, άμα δεν θέλει άλλο να
0: κάτι,
1: μπει, δεν
0: εκείνη
1: το λέει.
0: Την ώρα που γεννάει γυναίκα, το τελευταίο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να τρέχουν οι νοσηλευτές να μαζέψουν τον άντρα που λιποθύμησε γιατί δεν άντεξε.
1: Είναι έτοιμοι συνήθως και τα κάνουν αυτά. Συγγνώμη που θα σου το πω, συνήθως είναι έτοιμοι. Σου λέει, το βάλαμε μέσα, αλλά δεν ξέρουμε τι θα μας προκύψει. Οπότε, παιδιά, ετοιμαστείτε.
0: Σκέψου και την ταραχή της γυναίκας, αν συνειδητοποιείς εκείνη την ώρα.
1: Αν είναι σε εκείνη την ώρα, αν είσαι σε ταραχή γιατί κάνει ο άλλος, δεν το ξέρω αυτό.
0: Κοίτα, εγώ...
1: Είσαι σε ταραχή που γεννάς, ας πούμε, δεν ξέρω.
0: Εγώ αν έβλεπα να παθαίνει κάτι ο άντρας μου εκείνη την ώρα, θα με επηρέαζε σίγουρα. Σίγουρα θα με τάραζε.
1: Τι να σου πω. Μου είναι ξένα όλα αυτά, δεν μπορώ να σχολιάσω. Τι να σου πω, αφού μου είναι ξένα. Τι να πω.

0: σε λίγο πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις κρίσιμες και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης, κυρίες και κύριοι. Είναι μια ωραία ημέρα η Πέμπτη. Νομίζω ότι είναι μια προπαρασκευή, ας πούμε, θα το έλεγες.
1: Τι λες, τι λες, προπαρασκευή, τι λες.
0: Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, τελευταία φορά στο πούμε και χαιρετισμού στο Θωμά που μας έχει στείλει μήνυμα τις προηγούμενες μέρες. Αεροπορική βάση. Περισσότερα δεν λέμε.
1: Αεροπορική βάση.
0: Yes. Λοιπόν, χαιρετισμού. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, όπως έκανε ο Θωμάς, επιβάλλει με λατινικούς χαρακτήρες. Κόσμος Καταραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media.
1: Πετάνε το αεροπλάνο, βρε.
0: Έτσι. Πετάει ο Γάι, θα
1: ρωτήσεις. Έχουμε, πώς το λένε, καλέ, όχι βενζίνη, τι βάζουμε.
0: Τι βάζουμε, ξέρω, κεροζίνη.
1: Έχουμε.
0: Εμείς έχουμε.
1: Έχουμε προβλήματα.
0: Τα άλλα κράτη δεν έχουν, εμείς έχουμε. Δεν τα ξέρεις, δεν τα έχεις δει, νομίζω. Εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
1: Δεν έχουμε τέτοια.
0: Όχι. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημανούλης. Σειρά συσκέψεων πραγματοποιείται στον Δήμο Ανατολικής Σάμου σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, ενώ σήμερα ακολούθησε νέα συνάντηση με εκπροσώπους του τουριστικού κλάδου του νησιού. Για το θέμα μίλησε στον 2000 FM ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Πάρης Παπαγεωργίου, τονίζοντας πως βασικός στόχος είναι η αναλυτική μελέτη του νομοσχεδίου και η διαμόρφωση προτάσεων που αναταποκρίνονται στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της Σάμου. Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων εξετάστηκαν διεξοδικά οι προβλέψεις του νέου χωροταξικού πλαισίου, ώστε να κατατεθούν τεκμηριωμένες προτάσεις και παρατηρήσεις προς το αρμόδιο Υπουργείο. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις θέσεις των φορέων του τουρισμού, προκειμένου να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη πρόταση για το μέλλον της τουριστικής ανάπτυξης στο νησί. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν θα πρέπει να γίνονται γενικόλογες παρατηρήσεις και ευχολόγια χωρίς ουσιαστικές προτάσεις, ούτε να ακούγονται φωνές που, όπως είπε, μυρολογούν και δημιουργούν εντυπώσεις, χωρίς να συμβάλλουν ουσιαστικά στον διάλογο. Οι προτάσεις που θα συγκεντρωθούν από τον Δήμο και τους επαγγελματίες του τουρισμού θα αποσταλούν στο Υπουργείο για αξιολόγηση, με στόχο ένα χωροταξικό σχεδιασμό συμβατό με τα χαρακτηριστικά και τις αναπτυξιακές προοπτικές της ΣΑΜ. Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Ανατολικής Σάμου με τη συμμετοχή φορέων του τουρισμού σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό τουρισμού, αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ξενοδόχων Σάμου Μάνος Βαλής. Όπως δήλωσε, η ύπαρξη ενός νέου χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό είναι αναγκαία και, όπως σημείωσε, έχει καθυστερήσει σημαντικά. Ωστόσο, εξέφρασε επιφυλάξεις και διαφωνίες σε ορισμένα σημεία του σχεδιασμού. Ειδικότερα ανέφερε ότι διαφωνεί με τα οριζόντια μέτρα που αφορούν τις τουριστικές κλίνες, εκτιμώντας ότι το συγκεκριμένο ζήτημα θα έπρεπε να είχε μελετηθεί πιο προσεκτικά και με βάση τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Όπως είπε, υπάρχει κίνδυνος κάποια νησιά να ευνοηθούν περισσότερο αναπτυξιακά, ενώ άλλα να μείνουν πίσω. Παράλληλα, τόνισε ότι μέσα από το νέο σχεδιασμό μπορεί να αποφευθούν λάθη που έχουν καταγραφεί σε μεγάλα τουριστικά νησιά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια ανάπτυξη που θα σέβεται τόσο το περιβάλλον όσο και την τοπική αρχιτεκτονική φυσιογνωμία. Στις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη σε παιδικές χαρές αλλά και στην αντικατάσταση φωτιστικών στην παραλιακή, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΣΑΜ, Ευάγγελος Τσεσμελής. Όπως δήλωσε, στην παιδική χαρά στα Τένις αφαιρέθηκαν ορισμένα όργανα τα οποία βάσει των απαιτήσεων πιστοποίησης θα αντικατασταθούν με νέα. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί συντήρηση του χώρου, ενώ στα μέσα Ιουνίου αναμένεται η προμήθεια και τοποθέτηση των νέων οργάνων ώστε να δοθεί και η απαραίτητη πιστοποίηση λειτουργίας. Ο ίδιος σημείωσε ότι αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και για την παιδική χαρά στο Πυθαγόριο, ενώ αναμένονται εξελίξεις και για την παιδική χαρά απέναντι από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αναφορά έγινε και στις εργασίες αλλαγής των φωτιστικών στην παραλιακή, με τον κύριο Τσεσμελή να επισημαίνει ότι αναμένεται να τοποθετηθούν και τα τελευταία φωτιστικά, καθώς και να ολοκληρωθούν οι τελικές παρεμβάσεις στο έργο. Τέλος, ο κύριος Τσεσμελής στάθηκε και στην αυξημένη κίνηση που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες της πύλης εισόδου του νησιού από Τούρκους επισκέπτες, αποδίδοντάς την και στην περίοδο του Μπαϊράμ. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανούλης. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντικυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Πέμπτη. Αχ, εύχομαι να καλοκαιριάσει. Όχι να καούμε, αλλά να καλοκαιριάσει επιτέλους.
1: Να φτιάξει λίγο αυτό το πράγμα που ζούμε.
0: Επιβαλίκος μας Τραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα, παρεούλα, όπου και να βρίσκεσαι, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, όπου και να είσαι, παιδί μου. Εμείς εδώ, 2 ώρες κάθε μέρα, παρέα. Άμα τε χρειάζεσαι.
1: Εμείς εδώ είμαστε.
0: Την παρεούλα. Λοιπόν. Τις προηγούμενες μέρες σας είχα πει ότι για να μην έχουμε νέα για τον τουρισμό, μάλλον ο τουρισμός δεν πάει καλά. Έχουμε νέα όμως για τον τουρισμό.
1: Στο μυαλό μου είσαι.
0: Έχουμε νέα για τον τουρισμό. Έχουμε αύξηση κιόλας τουρισμού. Δηλαδή, πραγματικά η Παναγία Μπαλιοκλειώτισσα βοήθησε για ακόμα μία φορά.
1: Να σου πω, είναι
0: 28%.
1: Αύξηση τουρισμού ή αύξηση εσόδων.
0: Αύξηση τουρισμού σε σχέση με πέρυσι, μάλιστα. Ούτε καν, ξέρω κι εγώ, με παλιότερες χρονιές. Με σχέση με το 2025. Μάλιστα τα κέρδη, επειδή το είπες αυτό, είναι 28% περίπου αύξηση στον κόσμο, γύρω στο 40% αύξηση στα χρήματα.
1: Εγώ διαβάζω εδώ 38,1% αύξηση στις αφίξεις και 55,6%
0: στα
1: έσοδα.
0: Χρήματα, στα έσοδα, βεβαίως. Βεβαίως, βεβαίως. Σαν να μην τρέχει τίποτα πάνω στον πλανήτη. Τι πόλεμοι γίνονται. Δεν ξέρω κι εγώ τι. Ξέρω κι εγώ, αυξάνονται όλα εκεί.
1: Η αύξηση επισκεπτών προήλθε κυρίως από ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, ενώ παρατηρείται πτώση αφίξεων από τη ΣΥΠΑ. Αναμενόμενο λόγω της πτώσης του δολαρίου.
0: Τι να πει κανείς. Λοιπόν, άρα καλά θα πάμε. Τώρα άκουγα εγώ έναν κέντρινο εδώ πέρα. Νούμερα που κρατήσεις για το καλοκαίρι Ιούλιο-Αύγουστο, είμαστε 10% πάνω στις κρατήσεις του Ιουλίου, αλλά είμαστε λίγο πιο κάτω από πέρυσι στις κρατήσεις Αυγούστου μέχρι στιγμής, και γι' αυτό περιμένουν τελευταία στιγμή ότι θα αυξηθεί αυτό. Έτσι, δηλαδή κλεισίματα της τελευταίας στιγμής για τον τουρισμό. Τι να σας πω, Μακάρι όλα να πάνε καλά και να πάρουμε κι εμείς κάτι, γιατί τα παίρνουν όλα άλλοι, ας πούμε. Εταιρείες τεράστιες, μεγάλες.

0: Ωραία.
1: Πάρα ωραία, πολύ ωραία. Μαγικά. Λοιπόν.
0: Και είναι επανάληπτα.
1: Μιλήσαμε για διακοπές, μιλήσαμε για τουρισμό.
0: Η αρχή είναι ακόμα, έχουμε να πούμε κι άλλα όσο περνάει ο καιρός.
1: Λοιπόν, τα τροχόσπιτα τα ξέρεις. Τα γνωστά. Πού το παίρνεις και μπορείς και πας και το παρκάρεις σε συγκεκριμένους χώρους, κάνεις τις διακοπές σου, μετακινείσαι πιο εύκολα κλπ. Η Κίνα τώρα που πάντοτε πρωτοπορεί σε διάφορα τέτοια, παρουσίασε ένα τροχόσπιτο το οποίο μετατρέπεται σε διόρροφο σπίτι. Περισσότερα λέει από 36 τετραγωνικά μέτρα. Κουζίνα, υπνοδωμάτιο, ηλιακά πάνελ και δύο μπάνια.
0: Να, εδώ άνοιξε ένα τροχόσπιτο και έγινε βίλα δίπλα μου.
1: Ναι, αυτό. Πώς βλέπαμε παλιά στα παιδικά, ξέρω εγώ, έβγαζε κάτι, ένα μικρό κουτάκι και ξαφνικά γινόταν ένα ολόκληρο σπίτι.
0: Μου άρεσαν αυτά. Μου άρεσαν παλιά αυτά.
1: Λοιπόν. Είναι...
0: Φαντάζεσαι να κάνεις κάτι τέτοιο με το τροχόσπιτο να σου έρθει ένας άνθρωπος τύπου σκύλος που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής.
1: Να τον έδεσαι απ' έξω για κάτι χειδίο.
0: Να σου έρθει και να φάει και καλά. Καταλαβες. Πώς μπορούμε να του βγάλουμε αυτόν του ανθρώπου, του σκύλου μάλλον ανθρώπου, πώς μπορούμε να του βγάλουμε την ανθρώπινη πλευρά. Αρχίσουμε να το καταχαιριάζουμε, να το βρίζουμε.
1: Όχι.
0: Επίσης να του βγάλεις δηλαδή τα ένστιχτά σου, τα ψυχολογικά, έτσι ώστε κάποια σημεία να σηκωθεί να σου πω «Έλα ρε μεγάλε, σταμάτα τώρα θα σου πω εγώ».
1: Δεν νομίζω, μάλλον θα αρχίσει να σε δαγκώνει.
0: Καλά, εντάξει τώρα. Άμα είναι στα τέσσερα δεν... Τι να φοβηθείς.
1: Λοιπόν, έχω κάτσει και έχω δει το βίντεο πως ξεδιπλώνεται αυτό το τροχόσπιτο, παιδιά. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
0: Εντυπωσιάζεται.
1: Και πλυντήριο
0: ρούχων.
1: Και πλυντήριο ρούχων. Απλό πράγμα τώρα να παίρνει ένα τροχόσπιτο και ξαφνικά να γίνεται ολόκληρο σπίτι.
0: Εύκολα είναι αυτά στην εποχή μας τώρα.
1: Κοίτα, εκεί που έχουν πάει τα ενίκια, σε λίγο καιρό θα τα ψάχνουμε αυτά.
0: Α, για να ζεις εκεί μόνιμα εννοείς.
1: Στην Αμερική δεν έχει γίνει αυτό που έχουν γίνει.
0: Ναι,
1: διάφορα...
0: λέω για σένα, για να ζεις μόνιμα σε τροχόσπιτο. Λες, το σκέφτεσαι.
1: Φαντάζεσαι.
0: Έχει κάτι ωραία τροχόσπιτα, κάτι χλυδάτα.
1: Διόροφα.
0: Α, το διόροφο. Εγώ σου λέω για χλυδάτα τώρα που έχω δει. Τέρια, φανταστικά, δεν το συζητάμε. Καλά το πας.
1: Πάμε, πάρουμε ένα τροχόσπιτο τέτοιο. Να αλωνίζουμε.
0: Πάμε. Αν αλωνίζουμε, θα έχουμε βενζίνη να καίμε και πετρέλαιο. Μάλιστα.
1: Έχει ηλιακά πάνελ, μπορεί να είναι ηλεκτρικό.
0: Είναι και αυτό, ναι.

0: Η αλήθεια είναι ότι για ένα αποφασισμένο έτσι road trip που το λένε στα ελληνικά, έτσι, το καλοκαίρι διακοπές θα το έκανα αυτό. Αλλά για μόνιμα όχι. Δηλαδή θα ήθελα να φύγω ένα μήνα, να πάρω το τροχόσπιτο, να αλωνίσω, ξέρω και εγώ, την Ιταλία, σου λέω εγώ ένα παράδειγμα. Έτσι. Ή να πας Γαλλία, στην επαρχία της Γαλλίας, ωραία είναι. Τι στα ωραία χωριά. Μα αυτό σου λέω. Γιατί και η Ιταλία έχει ωραία χωριά, επίσης.
1: Εμένα μου αρέσουν και οι δύο εκδοχές.
0: Mm-hmm. Αυτό σου λέω. Να πεις 1η Αυγούστου, παιδιά, εγώ φεύγω, σας αφήνω εδώ, παίρνω το αυτοκινητάκι μου, την κάνω. Ράλλες με παρέα, γυρνάω το Σεπτέμβρη. Όπου θέλεις, αράζεις στην Ιταλία. Αν δεν σε μπουζουριάζουν μέσα,
1: αυτό
0: υπάρχουν και κανόνες.
1: Αυτό πρέπει να κοιτάξεις τους νόμους που ισχύουν στην εκάστοτε χώρα.
0: Υπάρχουν λύσεις, παρκάρεις εκεί πέρα που γίνουν οι Ιταλικέριδες. Έχει πάρα πολλά τέτοια μέρη. Λοιπόν, τέλος για σήμερα, αυτό είναι.
1: Παίρνουμε το...
0: Δεν παίρνουμε τίποτα, παίρνουμε το ονοματιό μας και το ονοματιό μας και φεύγουμε και αύριο εδώ θα είμαστε στην ώρα μας. Παρασκευιάτικο, κανονίστε την πορεία σας.
1: Μέχρι αύριο, έτσι. πολλά φιλιά από
0: για κάποιους εντωμεταξύ είναι και τετραήμερο.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Καλέ.
0: Τρίμερο, λάθος, τρίμερο.
1: Τετραήμερο, Σάββατο, καλά το είπες, κάποιοι έχουν κολλήσει και την Παρασκευή.
0: Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, αυτοί που έχουν το πνεύμα βέβαια, γιατί εμείς δεν είμαστε χωρίς πνεύμα.
1: Τι πράγμα.
0: Οπότε εμείς είμαστε χωρίς πνεύμα, δεν, εμείς εργαζόμαστε κανονικά τη Δευτέρα.
1: Εμείς είμαστε πνεύμα.

0: 2000 FM.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
4: Περίμενα, μπάστα.
2: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

Αλλά βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί. Όσο θα ήθελα.